Ακούσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Στέργιος ο Δρομπύλας, συνοδεία Ισοκρατών.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Κοντά σας η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Ανιχνεύουμε λέξεις μέσα από το ελληνικό μας λεξικό. Και αυτές οι λέξεις έχουν μεγάλη περιουσία. Περιουσία που μπορούν να μας τη δώσουν και σε εμάς, αν μπορούμε να την ανακαλύψουμε. Εμείς θα την ανακαλύψουμε παρέα εδώ και πάντα με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλους Καλτσή, φιλολόγου που είναι για άλλη μια φορά εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Κυρία Μαρία, χαίρετε.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία πάλι. Το στούντιό σας είναι προκλητικά ευχάριστο, γιατί κοινωνούμε αδελφικά μεταξύ μας και με τους αγαπητούς ακροατές, συμμετέχοντας και απολαμβάνοντας μηνύματα που μας δίνει το ελληνικό λεξιλόγιο. Είτε αυτό προέρχεται από κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, είτε λέξεις που προέρχονται από την καθημερινή μας επικοινωνία.
0: Κυρία Μαρία, ποια λέξη έχει σήμερα σειρά από το ελληνικό μας λεξικό?
1: Σήμερα θα πάρουμε μια δύσκολη λέξη, τη λέξη σύνεση, που είναι σύνθετη από την πρόθεση συν και ένα θέμα του αρχαίου ρήματος ήμι, που σημαίνει ρίχνω, πετώ, αφήνω. Η σύνεση της συνέσεως είναι η αρχαία λέξη, η λέξη στο αρχαίο λεξιλόγιο, στο λεξικό, ας πούμε, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, και δηλώνει τη συγκρότηση που αποκτά ένας άνθρωπος όταν αφήνεται, ρίχνεται μέσα του, μαζί με προσπάθεια, όπως μας λέει η πρόθεση συν. Είναι δηλαδή ένα συνειδητό σκάψιμο του εαυτού μας η σύνεση. Είναι μία εξωτερήκευση όλων των εσωτερικών διεργασιών έπειτα από συνειδητή επεξεργασία. Δηλαδή, σύνεσης συνέσεως είναι εκείνη η στάση ζωής που δεν αφήνει τίποτε ανεξέλεγκτο, που δεν αφήνει τίποτε χωρίς να το ελέγξει, χωρίς να το επεξεργαστεί. Είναι μια συνειδητή στάση ζωής, η σύνεση, η οποία δίνει αξία μεγάλη, τόση όση πρέπει, στην καθημερινή ζωή, στον άνθρωπο, στα πράγματα, στις αξίες, στο δημιουργό. Η σύνεση είναι η σωστή ζωή, ας πούμε. Η συνετή ζωή, η συγκροτημένη ζωή, είναι η ζωή κατά Χριστόν, κατά ρετίν, κατά ήθος. Η σύνεση είναι μία προσπάθεια καθημερινής, όπως θα λέγαν οι ψυχολόγοι, αυτοβελτίωσης. Μόνο που οι χριστιανοί το λένε αυτό, μία προσπάθεια θέωσης.
0: Ποια είναι τα γνωρίσματα της σύνεσης, πώς θα την αναγνωρίσουμε σε έναν άνθρωπο?
1: Πολύ ωραία. Μεταφέρατε την αφηρημένη έννοια σύνεση στην καθημερινότητα της ζωής ενός ανθρώπου. Γιατί η σύνεση αυτή καθεαυτή είναι μια αφηρημένη έννοια που βρίσκει την πραγμάτωσή της σε συμπεριφορές, σε κινήσεις, σε επιλογές, σε στάσεις ζωής. Η σύνεση διακρίνει τους ανθρώπους μεταξύ τους σε αυτούς που λέμε συνετούς και αυτούς που λέμε ασύνετους, σε αυτούς που λέμε σοφούς και σε αυτούς που λέμε ασοφούς, αυτούς που λέμε επιπόλαιους, σε αυτούς που λέμε ουσιαστικούς που περνάνε

αποκτήσουν, θα έχουν και απογόνους που πρέπει να τους δείξουν το σωστό βηματισμό στη ζωή. Οι άνθρωποι που είναι συνετοί έχουν στάση ζωής σωστή απέναντι στα πράγματα. Δεν δένονται υπερβολικά με αυτά, γιατί αυτά είναι πρόσκαιρα. Δίνουν προτεραιότητα στα πνευματικά, στην ψυχή τους, στον άνθρωπο και στους ανθρώπους τους, περισσότερο σε αυτούς παρά στην ύλη. Βάζουν ως προτεραιότητα τη μόρφωση, την πνευματική κατάρτιση, την κατά Θεόν γνώση, την οικογένεια, τις αξίες, την αγάπη στο Θεό, τη συνέπεια στον νόμο Του. Αυτοί είναι οι συνετοί άνθρωποι. Και από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι που δεν είναι συνετοί απολαμβάνουν ανεξέλεγκτα τις χαρές αυτής της ζωής, ανεξέλεγκτα και φυσικά άκερα και φυσικά αυτοκαταστροφικά και φυσικά χωρίς να αναλαμβάνουν καμία ευθύνη από τους προηγούμενους και χωρίς να επομίζονται καμία ευθύνη από τους νεότερους και για τους νεότερους. Είναι αυτό που λέμε κάνουν ό,τι να είναι. Είναι οι συνετοί άνθρωποι που ζουν όχι υπό τον φόβο του ελέγχου, όχι, αλλά με την ευθύνη της ζωής τους. Ξέρουν ότι η ζωή είναι πολύτιμη, μία και μοναδική. Ο χρόνος περνά και όταν τον αφήνουμε να κυλά ανεξέλεγκτα, αυτό δεν είναι καθόλου συνετό. Δεν είναι καθόλου προσοδοφόρο για την ψυχή μας. Δεν αφήνει κανένα κέρδος για το αύριο. Δεν είναι ιδιωτελή σε σχέση με τα χρήματα οι συνετοί άνθρωποι. Είναι ιδιωτελή σε εισαγωγικά σε σχέση με την ψυχή τους. Βάζουν προτεραιότητα στα κέρδη αυτά και όχι τα υλικά. Αντίθετα, οι ασύνετοι άνθρωποι είναι επιπόλαιοι, βιαστικοί, αγχωμένοι, συνεργάζονται αλόγιστα, γι' αυτό και συγκρούονται, διχογνωμούν, δεν εκτιμούν σωστά τις συνθήκες, γιατί αναλογίζονται πάντα ως προτεραιότητα το δικό τους συμφέρον. Και τελικά κάνουν αυτό που ο άφρον πλούσιος έκανε, συγκέντρωσε τόσα πολλά αγαθά, τόσα πολλά. Αγωνιζόταν μια ζωή για τον εαυτό του και καλά έκανε, μόνο που τα υλικά αγαθά τα ίδια τον έπνιξαν και ήρθε η ώρα που άκουσε τη φοβερή φωνή, τα αγαθά τα απείλαυσες. Αλλά άφρον άφρον ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Αυτή τη νύχτα άφρον απλούσιε που δεν ήσουν συνετός και δεν έδωσες τη σωστή αξία στην ύλη αλλά την υπερεκτίμησες, έρχεται η ώρα να φύγεις. Άφρονα, άφρονα, αυτά που ετοίμασες σε ποιον θα ανήκουν? Έτσι λοιπόν ο άφρον πλούσιος που έκανε τόσες προσπάθειες για να αποκτήσει περιουσία αποδείχτηκε ασύνετος, γιατί οι προσπάθειες που έκανε απέβησαν μάταιες. Το τέλος της ζωής του ήρθε να διακόψει το νήμα της συνέχειας, με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί η έλλειψη σύνεσης. Ένας συνετός άνθρωπος εκτιμάει τα όρια του, εκτιμάει ότι θα γεννηθεί ή μάλλον γεννήθηκε, συγγνώμη, αλλά όπως γεννήθηκε έτσι θα έρθει η ώρα που

0: θα φύγει από αυτή τη ζωή, ότι είναι περιορισμένα, πεπερασμένα τα έτη της ζωής του και ανάλογα πρέπει να κινηθεί, και ότι η σύνεση που διαθέτει, που πρέπει να διαθέτει, τον καθιστούν υπεύθυνο για όσα περνάνε από το χέρι του, για όσα πρέπει να κάνει. Συνετός ήταν εκείνος που τα τάλαντα που το έδωσε ο Θεός τα διπλασίασε με κόπο, υδρότα, μόχθο, και απολογήθηκε στον αφεντικό του. Ασύνετος ήταν ο άνθρωπος που έθαψε το ένα τάλαντο και επαναπαύτηκε και τελικά καταδικάστηκε από τον αφέντη του, όπως μας λέει στην παραβολή των ταλάντων. Η σύνεση είναι η φροντίδα ώστε όλα όσα κάνουμε να μην είναι μόνο για την επίγεια ζωή μας, να μην έχουν ως προτεραιότητα την ύλη, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη μας και το πνεύμα, να διαχειριζόμαστε σωστά τον πλούτο σε εισαγωγικά που περνάει από τα χέρια μας, και περνάνε από τα χέρια μας τόσα τάλαντα, τάλαντα πολλά και ουσιαστικά, και ένας συνετός διαχειριστής, οικονομολόγος θα λέγαμε σήμερα, βρίσκει τρόπους να αξιοποιήσει τα δώρα του Θεού. Προς δόξαν Θεού, δεν θάβει τα τάλαντα ο συνετός άνθρωπος, ο συνετός εργάτης. Βρίσκει τρόπο να τα επενδύσει, να τα αξιοποιήσει, γιατί η ευκαιρία πάντοτε είναι μία και πρέπει σε αυτή τη μικρή διάρκεια της ζωής μας να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες προς διακονία των ανθρώπων και προς δόξαν Θεού, είτε στην οικογένεια, είτε στην κοινωνία, είτε στην εργασία. Και ένας συνετός άνθρωπος σκέφτεται πριν μιλήσει, σιωπά πρώτα, ακούει τις συνθήκες, τις καταστάσεις, τους τριγμούς, τις εντάσεις, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, ακούει και έπειτα μιλάει, σκέφτεται. Μπορεί να μην μιλήσει και καθόλου. Θυμάστε εκείνο το «Ο δε Ιησούς εσιώπα». Ήταν η ώρα του μαρτυρίου του Χριστού μπροστά στο δικαστήριο, και θα μπορούσε να πει ο Χριστός, πόσα θα μπορούσε να πει ο Χριστός, ο Χριστός μας, αλλά όμως ο Ιησούς εσιώπα. Σύνεση λοιπόν, η σύνεση της συνέσεως αποτυπώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν μιλούσε, δεν υπερασπιζόταν τον εαυτό του. Άφηνε τις πράξεις του να μιλήσουν και άφηνε τις συνθήκες να αποτυπωθούν στα μάτια των άλλων, στα γραπτά των άλλων, των μαθητών του, οι οποίοι άφησαν σε μας μέσα από τα ιερά κείμενα την έκφραση «Ο δε Ιησούς εσιώπα». Σύνεση λοιπόν, σύνεση για μια μάνα που διαχειρίζεται το οικογενειακό περιβάλλον, τις εντάσεις από την εργασία της, τα νεύρα από τα παιδιά της, την εφηβεία από τον έφηβό της, την εργασία, την ανεργία από το σύζυγο, την αρρώστια από τα πεθερικά. Σύνεση για αυτή τη γυναίκα, σύνεση για όλα τα μέλη μιας οικογένειας. Σύνεση σημαίνει συγκροτούμε, εγώ ο ίδιος σαν άνθρωπος πετώ μέσα στην ψυχή μου ένα σχοινί και λέω πρέπει να αγκιστρωθώ στο Χριστό, έτσι ώστε να κάνω τη ζωή μου όμορφη, να κάνω τη ζωή μου τέτοια ώστε να ποτίζεται από την ελπίδα της Αναστάσεως ακόμα και την ώρα της Σταύρωσης, κυρίως την ώρα της Σταύρωσης.
1: Κυρία Μαρία, από όλα αυτά που μας είπατε, νομίζω ότι προκύπτει ότι η σύνεση είναι συνισταμένη πολλών αρετών. Δηλαδή, δεν έχεις τη σύνεση μόνο, έχεις και πολλά άλλα για να φτάσεις να είσαι συνετός.
0: Έτσι.
1: Είναι το ίδιο το ήθος, ας πούμε, κατά έτσι. Κάποιο τρόπο.
0: Είναι η ίδια μας η ταυτότητα. Ένας άνθρωπος μετά από πολύ αγώνα στο προσωπικό πεδίο αποκτά αυτό που λέμε ταυτότητα, αυτό που λέμε αυτοσυνειδησία, αυτό που λέμε πριν μιλήσω βουτώ τη γλώσσα μου στο μυαλό μου, δεν αφήνομαι ανεξέλεγκτα να εκφραστώ, δεν αφήνομαι στο όνομα της ελευθερίας να ξεσπάσω τα νεύρα μου, το θυμό μου ή ό,τι άλλο, δεν αφήνομαι στο όνομα του αυθορμητισμού να κάνω σκηνές στο σπίτι μου, δεν αφήνομαι στο όνομα της αισιοδοξίας να ξεσπάω και να πληγώνω κάπου κάποιους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια ένταση στη χαρά, δεν δικαιολογείται στο όνομα της λύπης μου να προσβάλλω, να ειρωνεύομαι, να εκθέτω, να κλαίω. Η σύνεση είναι αυτό που είσαι, ένα άρωμα που προσπαθείς όχι εξαναγκαστικά αλλά εν ελευθερία να πλάσεις ένα χαρακτήρα κατά Χριστόν. Ο δε Ιησούς λέει διήλθεν ευεργετών και ιόμενος. Αυτή είναι η σύνεση. Αυτή είναι η σύνεση. Δεν έκανε κανένα σε κανέναν άνθρωπο κακό ο Χριστός μας. Μπορούμε να είμαστε εις τύπων και εις τόπων Χριστού και να έχουμε μπροστά μας την εικόνα της Σταύρωσης και την ελπίδα της Ανάστασης, έτσι ώστε σε κάθε δυσκολία να ελπίζουμε και σε κάθε χαρά να φοβόμαστε μήπως ανασταλεί η χαρά μας με ένα επεισόδιο σταυρικό. Είναι η ισορροπία, είναι το σταυροαναστάσιμο ήθος, είναι ένας άνθρωπος που δεν ταράσεται, είναι αυτό το βίωμα που έχει κανείς όταν αισθάνεται παιδί του Θεού, όταν θέλει να ζει κοντά στο Θεό, όταν δεν φοβάται να αφαιθεί στα χέρια του Θεού, όταν λέει ανάλαβέ με Θεέ μου και εγώ στα βήματά σου θα πατάω, δεν θα προσπαθώ να μην πληγώνω, στείλε μου τη χάρη σου, δεν είμαι ικανός να το κάνω. Ο συνετός δεν είναι εγωιστής άνθρωπος, είναι ταπεινός, αφήνεται στα χέρια του Θεού, παραδίδεται και δεν έχει ισχυρό εγώ απέναντι στους άλλους. Όχι ότι άγεται και σύρεται προς Θεού, έχει ισχυρή προσωπικότητα για τον εαυτό του, είναι αυστηρός, αλλά όμως είναι αυστηρός για τον εαυτό του κατά Θεόν, όπως ο Χριστός μας που νίστεψε 40 μέρες. Για τους άλλους είναι ποιικής, είναι συνάνθρωπος, είναι συνάδελφος, είναι αγαπητικός. Ο συνετός άνθρωπος δεν πληγώνει, δεν κάνει το δάσκαλο, πολύ βασικό αυτό, δεν κάνει το δάσκαλο, δεν το παίζει εξουσία, συγγνώμη για την έκφραση, δεν είναι απαιτητικός, δεν είναι διεκδικητικός, αντίθετα βγάζει μια έμφυτη ευγένεια, δεν θεωρεί δεδομένους τους άλλους, δεν είναι διατεθειμένος ούτε ο ίδιος να γίνεται υποχείριο των άλλων, αλλά ούτε και τους άλλους τους κάνει υποχείριό του. Η ελευθερία μέσα στην οποία ζει είναι το κλίμα της σύνεσης. Είναι μια συγκροτημένη προσωπικότητα ο συνετός άνθρωπος. Είναι αυτός που ξέρει κάθε στιγμή που ζει ότι του είναι δώρο από το Θεό και ότι πρέπει στο Θεό να τη δώσει. Είτε μέσα στο πρόσωπο του αδελφού του, είτε μέσα στο πρόσωπο στο χώρο, συγγνώμη, της εργασίας του, είτε μέσα στον προσωπικό του χρόνο, ότι τίποτε, κανένα δευτερόλεπτο δεν είναι δικό του, όλα είναι δικά του, του Θεού δηλαδή. Και ότι ως συνετός εργάτης στον αμπελώνα του Θεού οφείλει να χαίρεται που εργάζεται, αλλά και να αξιοποιεί την εργασία του. Να δει αποτέλεσμα δηλαδή από τους κόπους του. Και ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα να τον αμύψει για τους κόπους του. Ένας συνετός άνθρωπος χρησιμοποιεί όλα τα φάρμακα, δηλαδή τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ένας συνετός χριστιανός ταπεινά προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της Ιεράς Εξομολόγησης για να ακουμπήσει την ψυχή του και να θεραπευθεί από τα τραύματά του. Ένας συνετός άνθρωπος δεν θέλει να γίνεται ούτε το κέντρο προσοχής των άλλων, αλλά ούτε και περίγελος των άλλων. Δεν προκαλεί, περνάει όπως λέμε απαρατήρητος, αφήνει ένα άρωμα πίσω του. Είναι αυτό που οι αρχαίοι στοικοί έλεγαν ως εντολή: λάθε βιώσας, ζήσε κρυφά, ζήσε μυστικά, και όταν θα φύγεις θα αφήσεις από πίσω σου ένα τόσο δυνατό άρωμα που οι άλλοι θα αναρωτιούνται από πού προέρχεται και θα αφήνουν σε δεύτερη μοίρα τις ασήμαντες τυμπανοκρουσίες αυτών που θέλησαν να κάνουν πρόσκαιρη εντύπωση. Ένας συνετός άνθρωπος είναι συνετός διαχειριστής ξένης περιουσίας, γιατί τίποτε δικό μας δεν έχουμε. Ως άνθρωποι ερχόμαστε γυμνοί και γυμνοί φεύγουμε. Και όλα αυτά που κατά τη διάρκεια της ζωής μας απολαμβάνουμε είναι του Θεού, τα σά εκ των σών. Και ως τέτοια πρέπει να τα διαχειριζόμαστε, ως συνετοί οικονομολόγοι, οικονόμοι. Για σκεφτείτε λίγο οι οικονομολόγοι πώς μπορούν να αξιοποιήσουν μια περιουσία. Άλλα χρήματα μπορούν να τα επενδύσουν στην τράπεζα, στο χρηματιστήριο, στο καζίνο, στα χρυσαφικά. Και έχουν, πώς να πω, ακόμα και γραφεία λογιστικά για να το κάνουν αυτό. Να μην αφήσουν τίποτα να πάει χαμένο. Από τι, από τα υλικά πράγματα. Εμείς αφήνουμε τα δώρα του Θεού μήπως ανεκμετάλλευτα και δεν γινόμαστε σωστοί εργάτες στον αμπελώνα του. Μήπως αφήνουμε τα τάλαντα που ο Θεός μας έδωσε ανεκμετάλλευτα και τα αντιμετωπίζουμε ασύνετα. Μήπως η σύνεση της συνέσεως έχει μείνει μία αρχαία αρετή με αρχαίο όνομα που σε μας σήμερα μέσα στους γρήγορους ρυθμούς που ζούμε δεν έχει να μας πει τίποτε. Μήπως δηλαδή τελικά η ταχύτητα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μήπως η κακή μας ψυχολογία, ο λίγος προσωπικός χρόνος, η πολλή εργασία μας έχουν κάνει απάνθρωπους και ασύνετους. Μήπως δεν έχουμε χρόνο για την ψυχή μας. Μήπως αφήνουμε την ψυχή μας πεινασμένη και διψασμένη γιατί δεν φροντίζουμε να είμαστε συνετοί απέναντί της, υπεύθυνοι απέναντί της. Γιατί έχουμε ευθύνη για την ψυχή μας. Δεν είναι δική μας. Μας την έκανε δώρο Θεός και οφείλουμε να την επιστρέψουμε στα χέρια Του, όπως το τάλαντο πολλαπλασιασμένο. Νομίζω ότι η εποχή μας είναι εποχή επιφάνειας. Επιφάνειας. Η επιφάνεια προέρχεται από το επί και φαίνω, φαίνομαι. Κάτι πολύ εξωτερικό δηλαδή. Το φαίνεστε. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι καλύπτουν όλα όσα πρέπει, τις υποχρεώσεις τους, όταν κοιτούν τα επιφανειακά και δεν κοιτούν τα ουσιαστικά. Δεν δείχνουν δηλαδή σύνεση όταν διαχειρίζονται την επιφάνεια.
1: Νομίζω, κυρία Μαρία, ότι ταυτόχρονα είναι αποδεκτό ένας άνθρωπος που κάνει περισσότερες τρέλες άσχημες τρέλες παρά κάποιος που είναι συνετός.
0: Έτσι είναι. Είναι της μόδας η μαγιά σε εισαγωγικά. Ενώ η σύνεση είναι, ας πούμε, παλιωμοδίτικη, παροχημένη, πολύ παραδοσιακή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά όμως σκεφτείτε λίγο πόσο αναβάγια καταλήγουν στην καταστροφή, ανθρώπινα ναυάγια, επειδή δεν έδειξαν σύνεση. Επειδή δεν έδειξαν σύνεση. Δηλαδή, σε ένα ζευγάρι δεν αντιμετωπίζει συνετά ο ένας σύζυγος τον άλλον. Δεν εκτιμά. Ξεσπά σε παράπονα, σε διαμαρτυρίες, σε νεύρα, σε ξεσπάσματα. Και το αποτέλεσμα είναι η έλλειψη συνετής συμπεριφοράς να καταλήγει το ζευγάρι σε διαζύγιο. Ενώ θα μπορούσε αυτό το πράγμα να προληφθεί με σύνεση και από το ένα μέρος και από το άλλο. Γιατί βλέπετε ότι η λέξη σύνεση έχει ως πρώτο συνθετικό το συν, που σημαίνει ότι μαζί πρέπει με τον άλλον να δείξεις σύνεση. Συνεργασία δηλαδή να υπάρξει. Ο λαός λέει με έναν καυγάς δεν γίνεται. Τουλάχιστον ένας να έχει σύνεση. Να είναι κανείς όριμος απέναντι στον εαυτό του. Να μην είναι έφηβος εσαΐ. Γιατί καμιά φορά 35 χρονών άνθρωποι βγάζουν συμπεριφορές εφηβείας. Η σύνεση λοιπόν προφυλάγει από πολλούς κινδύνους, πάρα πολλούς κινδύνους. Οι ράφτρες λένε πριν βάλεις το ψαλίδι στο σημείο που θες να ψαλιδίσεις, μέτρα δύο φορές, μέτρα τρεις φορές. Γιατί η βιαστική κίνηση, η ασύνετη κίνηση μπορεί να είναι αδιόρθωτη. Κάνουμε και εμείς την ίδια κίνηση. Μετρούμε δηλαδή τις συνθήκες. Ή μήπως στο όνομα της ελευθερίας φερόμαστε ασύνετα. Στα παιδιά μας. Μήπως τα μιλάμε ασύνετα. Νευρικά. Με εμπάθεια. Μήπως τους συζύγους μας. Μήπως το εργασιακό μας περιβάλλον η υπεροψία είναι το γνώρισμά μας. Μήπως η αλαζονία για τα υλικά μας αγαθά. Μήπως έχουμε εγωισμό για τα προτερήματά μας. Μήπως μιλάμε όλο για τον εαυτό μας. Αυτά είναι η καθημερινότητα που πρέπει να δούμε τι βαθμό παίρνουμε στη σύνεση. Γιατί και τα παιδιά μας είναι ο αντίλαλός μας. Μην περιμένουμε να αποκτήσουμε συνετά παιδιά αν εμείς είμαστε ασύνετη. Πάλι ο λαός μας λέει το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Η σύνεση είναι μια πολύπλοκη συμπεριφορά, αρετή, ένα ήθος ανθρώπου που είναι συγκροτημένος, που ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει, πού πατάει. Γιατί είναι επικίνδυνο το να κοιτάς πάντα τον ουρανό, γιατί μπορεί να πατήσεις σε καμιά λακκούβα και να γκρεμοτσακιστείς, αλλά είναι και επικίνδυνο να κοιτάς μόνο τη γη, γιατί πέφτεις πάνω σε λάσπες. Πρέπει να υπάρχει σύνεση. Σύνεση. Και νομίζω ότι οι συνετοί άνθρωποι είναι δημιουργικοί, υπεύθυνοι και συγκροτημένοι και στα λάθη τους και στις αποτυχίες τους, αλλά και στις επιτυχίες τους. Μετρημένοι, χωρίς να είναι φοβισμένοι και ανελεύθεροι. Αντίθετα, είναι ελεύθεροι από τον εαυτό τους, ελεύθεροι από τα πάθη τους.
1: Κυρία Μαρία, θα επιμείνω έτσι κλείνοντας και τη σημερινή εκπομπή να πω ότι ο συνετός είναι το αποτέλεσμα αγώνα, πείρας, χάρης Θεού, χάριτος Θεού. Γι' αυτό πραγματικά το δωρίζει ο Θεός σε όποιον καθημερινά αγωνίζεται.
0: Έτσι είναι. Πολύ ωραία ο Γέροντας Θεόφιλος κάθε βράδυ στην προσευχή που κάνει στο ραδιοφωνικό σταθμό. Μας προτρέπει να σκεφτόμαστε όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε μες τη μέρα. Όσα καλά και όσα λανθασμένα. Και μας προτρέπει επίσης και για την επόμενη μέρα να προγραμματίζουμε τα καλά και τα λάθη μας, ώστε να τα αποφύγουμε τα δεύτερα. Νομίζω ότι ένας συγκροτημένος άνθρωπος που ζει μέσα στην αυτοκριτική, που αγαπάει την αυτοκριτική, που αγαπάει τον καθρέφτη της ψυχής του, έχει ως δώρο από το Θεό να είναι λίγο συνετός. Δώρο είναι, όχι πολύ, άντε λίγο φτάνει. Γιατί την τελειότητα την έχει ο Χριστός μας στον Παράδεισο. Να αγωνιζόμαστε για τη σύνεση, να έχουμε σιωπή. Η σιωπή είναι ένα, κατά κάποιον τρόπο, ένα αμυντικό όπλο που μας κάνει να σκεφτόμαστε πριν πληγώσουμε. Και στα παιδιά μας πιο πολύ θεωρώ ότι η σύνεση πρέπει να γίνει στόχος. Δηλαδή βγάζουμε ανεξέλεγκτα το πρόσωπο της εξουσίας και μετά τα παιδιά μας βγάζουν και εκείνα το ίδιο. Τι σύνεση είναι αυτή? Μην περιμένουμε από τους άλλους κάτι που δεν κάναμε εμείς οι ίδιοι. Στο κάτω-κάτω, αν μη τι άλλο, όσοι άνθρωποι μεγάλωσαν μέσα στην Εκκλησία οφείλουν στο Θεό πιο πολλά από αυτούς που μεγάλωσαν εκτός Εκκλησίας. Και έτσι νομίζω ότι θα μας κρίνει πιο αυστηρά ο Θεός. Το λέει άλλωστε ο γνούς και μη ποιήσας, δαρίσετε πολλάς. Θα φάει πολύ ξύλο, δηλαδή μεταφορικά, αυτός που έμαθε, πληροφορήθηκε, αλλά δεν τα εφάρμοσε. Έτσι λοιπόν η σύνεση είναι μια αυτοπροστασία, μια προσπάθεια να ζούμε όσο γίνεται κατά Θεόν.
1: Αμήν, κυρία Μαρία. Θα κλείσουμε εδώ και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είσαστε εδώ κοντά μας και έτσι με τον λόγιο λόγο σας βοηθάτε σε αυτό το ιεραποστολικό έργο και μέσα από την ελληνική μας γλώσσα μεταφέρουμε μηνύματα στους φίλους ακροατές μας. Αγαπητοί μας φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό για να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

η συγχώρηση. Αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, τι σημαίνει συγχώρηση? Συγχώρηση θα πει ότι κάθε χριστιανός, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, έχει καθήκον να συγχωρεί με την καρδιά του όλους τους ανθρώπους και να τους ανέχεται, έστω και αν του έκαναν το μεγαλύτερο κακό, ακόμη και ανθρώπους που τ' έχουν σκοτώσει δικούς του.

Ας δούμε όμως το θέμα στην καθημερινή ζωή, στην αναστροφή, στις συναλλαγές μας με τους άλλους ανθρώπους, για να μην σημειωθούν παρεξηγήσεις, διαπληκτισμοί, αδικίες, κατατρεγμοί, άλλοτε εκ προθέσεως και άλλοτε ασυνείδητα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λυπούμαστε, πικραινόμαστε, αγανακτούμε, θυμώνουμε, γονγίζουμε. Ένα πνεύμα εκδικήσεως μας κυριεύει και οι σχέσεις μας με τους άλλους διακόπτονται. Αυτή ασφαλώς συμβαίνει να είναι συνεργάτες μας, συναδελφοί μας, φίλοι μας, αδελφοί φυσικοί, αδελφοί πνευματικοί, ζώντες επί το αυτό. Η καθημερινή μας ζωή είναι αδύνατο να περνά πάντοτε ανέφελη, χωρίς γκρίνιες, αντιπάθειες, εκδικητικότητες και άλλα. Εφόσον λοιπόν επί καθημερινής βάσεως δημιουργούνται όλα αυτά τα δυσάρεστα πράγματα, τι θα πρέπει να κάνουμε όταν δεχόμαστε οδυνηρά χτυπήματα από τους συνανθρώπους μας και πληγωνόμαστε από την κακία των άλλων? Τότε καλούμαστε να διαλέξουμε έναν από τους δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι ο δρόμος της εκδικήσεως, είναι ο δρόμος της βεντέτας, είναι ο δρόμος που φωτίζεται από τον νόμο οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος και τραύμα αντί τραύματος. Ο άλλος είναι ο δρόμος της συγχωρήσεως, της συγγνώμης, είναι ο δρόμος της καινής εντολής. Είναι ο νόμος της αγάπης που ωραιότατα τον εκφράζει ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία του. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς.

Λοιπόν, φίλοι μας, ποιον δρόμο πρέπει να βαδίσει ο χριστιανός? Ασφαλώς, το δρόμο του Χριστού. Όσο δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος και ο νόμος αυτός της συγνώμης. Στον ισχυρισμό κάποιων παλαιών σοφών και νεωτέρων οπαδών της βίας, ότι δήθεν η συγνώμη στους εχθρούς είναι δείγμα δειλίας και ανανδρίας, θα λέγαμε ότι χρειάζεται μεγάλη δύναμη και ηρωισμός για να τίνει κανείς κερί φιλία στον εχθρό του. Είναι δρόμος ανηφορικός, αλλά τον ακολούθησαν και άλλοι, και πρώτος ο Χριστός. Ναι, φίλοι μας, πρώτος ο Χριστός έδωσε τη συγνώμη στους σταυρωτές του, χωρίς καν να τη ζητήσουν οι ίδιοι. Επάνω στο σταυρό, στην ώρα του πιο φρικτού πόνου, απευθυνόμενος τον ουράνιο πατέρα του, είπε: «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούσι». Τα λόγια αυτά είναι το αποκορύφωμα της θεϊκής του ανεξικακίας. Έκτοτε το παράδειγμά του το ακολούθησαν όσοι πίστεψαν σε αυτόν ειλικρινά. Διηγούν οι συναξαριστές ότι όταν ο Άγιος Κυπριανός επρόκειτο να θανατωθεί με αποκεφαλισμό, ύστερα από πολλά βασανιστήρια, ζήτησε από τους δικούς του ένα χρυσό νόμισμα να δοθεί στον δήμιό του. Ύστερα ευλόγησε τον δήμιό του με πατρική στοργή και γονάτισε για να δεχθεί από τα χέρια του το θανατηφόρο χτύπημα.

Η εκκλησιαστική ιστορία και το αγιολόγιο της Εκκλησίας είναι γεμάτα από τέτοια παραδείγματα συγκλονιστικά και συγκινητικά αγάπης προς τους εχθρούς, από Αγίους οι οποίοι αντέγραψαν το παράδειγμα του Χριστού, καθώς και εκείνο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Ο πρώτος αυτός μάρτυρας του Ιησού, κατά τον λιθοβολισμό του, είπε το «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην».

αλλά και πρώτης χάριτος σε εποχή που ίσχυε ο νόμος οφθαλμών αντί οφθαλμού, δηλαδή η απόδοση των ίσων, βρέθηκαν τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στον εθνικό κόσμο παραδείγματα, μεμονωμένα φυσικά, που νίκησαν το μίσος. Έτσι ο Μωυσής, ο οποίος πολλά υπέφερε από τους Εβραίους στην έρημο, όταν είχε οργιστεί ο Θεός εναντίον τους, τον παρακάλεσε να συγχωρήσει τα αμαρτήματά τους, ιδάλλως να τον διαγράψει από το βιβλίο της ζωής. Αλλά και ο Δαβίδ, ο οποίος καταδιωκόταν από τον βασιλιά Σαούλ, όταν ο βασιλιάς βρέθηκε δύο φορές στο έλεος του, εμπόδισε τους στρατιώτες του να τον θανατώσουν.

Από τον εθνικό κόσμο επίσης έχουμε παράδειγμα τον καλοκάγαθο Φωκίωνα, ο οποίος όρκησε τον γιο του Φόκο να μην μνησικακίσει κατά των αχαρίστων Αθηναίων, οι οποίοι άδικα τον πότισαν κόνιο. Ο δε μέγιστος των αυτοκρατόρων της γης, ο Αυγουστίνος, ευεργέτησε αντί να τιμωρήσει τον Κίναν που επιβουλεύτηκε τη ζωή του.

Από τα προηγούμενα βγαίνει το συμπέρασμα ότι πρέπει να δείχνουμε μακροθυμία, να δίνουμε συγχώρηση και συγνώμη. Αλλά η συγνώμη αυτή να είναι αληθινή και όχι ψεύτικη. Δηλαδή δεν μπορεί να συγχωρείς και μετά να θυμάσαι σε πρώτη αφορμή το πτέσμα του αδελφού σου που συγχώρησες. Δεν πρέπει να επανέρχονται στη μνήμη σου και να αναφέρεις παλιές παρεκτροπές του. Κάποτε ένας υποτακτικός έλεγε στο γέροντά του: «Γιατί, γέροντα, δεν μου επιτρέπεις να λέω κι εγώ το Πάτερ ημών?» Ο γέροντάς του του απάντησε: «Για να μην αναδειχθείς και ψεύτης». Είχε κάτι ο υποτακτικός κατά του αδελφού του, το οποίο δεν ήθελε να το συγχωρήσει, να δώσει τη συγνώμη. Βλέπετε, φίλοι μας, η Κυριακή προσευχή θέλει αμοιβαία τη συγχώρηση. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Την αμοιβαία συγνώμη συνιστά ο Κύριος και στην παραβολή των μοιρίων ταλάντων. Λέει η παραβολή ότι αποφάσισε ο βασιλιάς σε κάποια στιγμή να ελέγξει και να εκαθαρίσει τις διαχειρήσεις που είχε αναθέσει σε εντεταλμένους οικονόμους. Στα πρώτα βήματα όμως αυτού του ελέγχου συνέλαβε υπάλληλό του που είχε καταγραστεί ένα τεράστιο ποσό. Μύρια, ήτι 10.000 ετάλαντα είχαν μαζευτεί και τα όφιλε τώρα στο βασιλιά. Με τα σημερινά δεδομένα ήταν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή δε αυτός ο ανάξιος και ανέντιμος οικονόμος δεν μπορούσε να εξοφλήσει την υποχρέωσή του αυτή, κινδύνευε να δημευθεί η περιουσία του και συγχρόνως να πουληθεί ως δούλος αυτός και όλη η οικογένειά του. Σκληροί πράγματι επικρέμονταν, αλλά δίκαια ποινή. Τότε έπεισε κατά γης ο οικονόμος και παρακάλεσε το βασιλιά, λέγοντάς του να κάνει υπομονή, να του δώσει προθεσμία και όλα όσα χρωστούσε θα τα έδινε. Ο βασιλιάς τον λυπήθηκε και όχι απλώς πέτυχε την προθεσμία της επιστροφής του υπέρογκου χρέους, αλλά του έκανε πλήρη απόσβεση και του χαρίστηκε η οφειλή. Όμως δεν έκανε και αυτός το ίδιο σε ένα συνάδελφό του που του όφιλε 100 δινάρια, περίπου 140 ευρώ δηλαδή. Όχι μόνο δεν του τα χάρισε και όχι μόνο προθεσμία δεν του έδωσε, αλλά βίαια και αμέσως ζητούσε το ποσό αυτό. Η διαγωγή του αχάριστου και σκληρού οικονόμου λύπησε βαθύτατο τον βασιλιά, ο οποίος τον κάλεσε και του είπε: «Οικονόμε πονηρέ, όλο το χρέος εκείνο σου το χάρισα επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να λυπηθείς και να κάνεις έλεος στο συνάδελφό σου, όπως και εγώ που δεν είμαι συνάδελφό σου, αλλά ο Κύριός σου που σε λυπήθηκα και σε ελέησα?» Τότε ο βασιλιάς τον φυλάκισε μέχρι ότου εξοφλήσει το χρέος του. Καταλήγει ο Κύριός μας στην παραβολή ως εξής: «Έτσι και ο επουράνιος πατέρας μου, προς τον οποίο λόγω των αναρρύθμιτων αμαρτιών σας είστε χρεώστες αναρρυθμίτου χρέους, θα κάνει σε εσάς αν δεν συγχωρήσετε κάποιο σας τον αδελφό του, όχι με το στόμα σας μόνο, αλλά από την καρδιά σας.

Αυτή η παραβολή λοιπόν δηλώνει ότι δεν θα συγχωρηθούμε από το Θεό αν δεν δώσουμε συγγνώμη στους συνανθρώπους μας σε ό,τι μας έφτεξαν. Πόσο ωραίο, φίλοι μας, είναι να μην μισούμε κανέναν, να μην έχουμε κανέναν εχθρό. Και αν βρεθεί κάποιος που μας αδίκησε, ας σκεφτούμε ότι και εμείς αδικήσαμε και φταίξαμε σε άλλους, και ως εκ τούτου είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού.

Όταν ενθρονίστηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Αλέξιος ο Κομνηνός ζήτησε να του φέρουν τον κατάλογο των αυλικών που είχαν υπηρετήσει στην περίοδο του προκατόχου του. Πλάι δε στα ονόματα εκείνων που είχαν σταθεί εχθροί του, σημείωσε έναν σταυρό. Όταν αυτοί το έμαθαν, φοβήθηκαν και ετοιμάστηκαν να φύγουν σε άλλες χώρες. Αλλά ο αυτοκράτορας τους κάλεσε και τους είπε: «Κάνετε λάθος. Ο σταυρός που έβαλα δίπλα στο όνομα του καθενός σας έχει το ίδιο νόημα που έχει και ο σταυρός του Χριστού. Δηλαδή σημαίνει ότι σας συγχωρώ».

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι η μέγιστη εξουσία είναι το να εξουσιάζει κανείς τον εαυτό του. Παρόμοιο με αυτό είναι και εκείνο που έγραψε πάλι προς το Μέγα Αλέξανδρο κάποιος από το έθνος των Βραχμάνων. Τι σε ωφελεί να γίνεις αυθέντης όλου του κόσμου, αν στο μεταξύ υποδουλώνεσαι εις μικρότατα πράγματα, ή να αφανίζεις τους εξωτερικούς σου εχθρούς και τους εσωτερικούς να περιθάλπεις? Σε αυτό αναφερόμενος και ο ποιητής με επιδεξιότητα λέει: «Όποιος νικά τον εαυτό του είναι ισχυρότερος από εκείνον που καταβάλει τα δυνατότερα τείχη, καθώσον δεν φτάνει υψηλότερα η αρετή. Ασφαλώς είναι ενδοξότερος ο ηγεμόν όταν νικά τον εαυτό του παρά όταν νικά τους εχθρούς του, διότι το πρώτο είναι πάντα αποτέλεσμα της αρετής, ενώ το δεύτερο πολλές φορές της τύχης. Γι' αυτό και ο σοφότατος από τους βασιλείς Σολομών έλεγε: «Κρίσον ανήρ μακρόθυμος του ισχυρού και ο

κυρίαρχος. Κάποιος άλλος ποιητής, παίρνοντας αφορμή από αυτό το γεγονός για να εγκομιάσει το βασιλιά Κάρολο τον Πέμπτο, το οποίο η μνήμη θα είναι αιώνιος, έγραψε με χρυσά γράμματα τους παρακάτω στίχους. «Νικάς τους εχθρούς και του λόγου σου άμα, αλλά επενείσαι πλέον σε αυτόν νικώντας. Όταν γαρνικάς τους λαούς και τας πόλεις, δεν είναι η δική σου, αλλά κοινή η δόξα. Έχει μέρος η τύχη, η στρατηγή και τα όπλα. Και μέρος έχει η σύμβουλή και το κράτος. Αλλά όταν σε αυτόν νικάς, τον θυμών και τα πάθη δεν είναι το κοινόν, αλλά ειδικών σου μόνον».

Ο ηγεμόν που επιθυμεί να κυβερνά πολλά χρόνια και με ευτυχία το βασίλειό του, πρέπει όπως ο Οδυσσέας να κλείνει τα αυτιά του στις φωνές των Σιρήνων, δηλαδή να καταφρονεί όλες τις αρκικές ειδονές και επιθυμίες. Εκείνος έδινε σφιχτά τον εαυτό του στο κατάρτι του πλοίου για να μην τον αποκοιμήσει ο ήχος της φωνής τους. Και αυτός ας δέσει τον εαυτό του με το παράδειγμα της γνώσεως για να μην ιτηθεί από την ειδονή. Και ας κυβερνά τον εαυτό του με τέτοια φρόνηση, ώστε κανένα ποτό της Κύρκης να μην μπορέσει να τον κάνει άμορφο. Μάλιστα, ο ίδιος ας φροντίσει, όχι με το μαγικό ποτό, αλλά με το παράδειγμα της καλής του διαγωγής, να επαναφέρει στην αρχική του μορφή εκείνους που η αισχρή επιθυμία τους έκανε αμόρφους. Αυτό θα το πετύχει αν διατηρήσει στην καρδιά του τη χρυσή διδασκαλία του φιλοσόφου Επικτήτου, που περικλείεται σε αυτές τις δυο τις λέξεις: ανέχου και απέχου. Η πρώτη από αυτές, δηλαδή το ανέχου, μας συμβουλεύει να υπομένουμε με γενναιότητα τις δυστυχίες. Και η άλλη, δηλαδή το απέχου, να αποφεύγουμε τις απρεπείς ειδονές. Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης έλεγε να σκεφτόμαστε τις ειδονές όχι όταν έρχονται, αλλά όταν απέρχονται. Διότι όπως όταν με κόπο κάνεις κάποιο έντιμο έργο και ο μεν κόπος απέρχεται, ενώ η τιμή και ο έπαινος μένουν, έτσι και όταν με ειδονή κάνεις κάποια αισχρή πράξη, η μεν ειδονή περνά, ενώ η αισχρό της παραμένει για πάντα. Και είναι τόσο αισχρή και ρυπαρή η σαρκική ειδονή, ώστε πολλοί από τους διδασκάλους έγραψαν, σκεπτόμενοι την ασχημοσύνη της συνουσίας, ότι αν ο άνθρωπος παρέμενε στην κατάσταση της αθωότητος, την οποία του έδωσε ο Θεός κατά τη δημιουργία, το ανθρώπινο γένος θα πολλαπλασιαζόταν με άλλον τρόπο, αρεστό στον πάσοφο δημιουργό και όχι διαμίξεως και συνουσίας. Πραγματικά, πόσο επονίδιστο είναι για τον άνθρωπο να υποδουλώνεται στις επιθυμίες της Αφροδίτης, διότι η ρυπαρή εκείνη η ειδονή της σαρκός δεν είναι τίποτε άλλο παρά φωτιά αναμένη, όπως λέει ο Ιώβ, που όπου φτάσει και η ΣΥΡΙΖΑ όλα τα γεννήματα, δηλαδή όλα τα αγαθά του ανθρώπου. Και τι δε καταστρέφει η άτακτη επιθυμία? Καταστρέφει πρώτα τα αγαθά της τύχης, διότι όποιος στρέφει πόρνη κάνει την περιουσία του, όπως λέει ο ποιητής. Πλούσιος ήμουν πάλι και πτωχών με έκαμαν τρία: η αισχρά Αφροδίτη, ο ίνος και τα χαρτία. Λοιπόν, είναι πολύ αξιέπαινος ο Δημοσθένης, ο κορυφαίος ρήτορ των Ελλήνων, ο οποίος όταν πήγε στην πόρνη Λέδα για να συνευρεθεί μαζί της και άκουσε ότι έπρεπε να της δώσει 1000 δραχμές Αττικές για μια νύχτα Σιδονή, της είπε: «Δεν αγοράζω 1000 δραχμών με τα μέλια». Αρμόζει εδώ και εκείνο που διηγείται ο Αθηναίος για τη Φρίνη, την περίφημη πόρνη της Ελλάδος, η οποία απέκτησε τόσο πλούτο με την ακολασία της, ώστε μπορούσε να ξαναχτίσει με δικά της έξοδα τα τείχη των Θηβών, τα οποία είχε γκρεμίσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Και για να μην νομίσει κανείς ότι του έλεγε απλώς και μόνο για να καυχηθεί, πήγε αυτοπροσώπως στους άρχοντες και τους παρεκάλεσε να της δώσουν την άδεια να το κάνει, με μόνη αμοιβή να γραφεί σε μια πέτρα των τυχών αυτή η επιγραφή: «Ο Αλέξανδρος τα κατέστρεψε και η Φρίνη η πόρνη τα νοικοδόμησε». Πράγμα όντως παράδοξο και σχεδόν απίστευτο.

Αλλά πόσα σπίτια δε χάλασε αυτό το μεγάλο χάσμα, πόσες οικογένειες δε ξεγύμνωσε, πόσες περιουσίες δε κατάπιε για να συγκεντρώσει τόσο μεγάλο πλούτο ώστε να αρκέσει για μια τέτοια οικοδομή. Αλλά τι, δεν γράφει για αυτήν και ο Πλούταρχος ότι έφτασε σε τόση ανισχυντία που δεν τράπηκε να αφιερώσει στο ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς ένα ολόχρηστο άγαλμα της Αφροδίτης κατασκευασμένο από καθαρό χρυσό με αυτή την επιγραφή «Εκ της των Ελλήνων Ακολασίας». Ο πόσο νεύστοχα απάντησε ο φιλόσοφος εκείνος την ερώτηση «Τι είναι η γυναίκα και μάλιστα η άσεμνος?» «Είναι ναυάγιον του ανδρός, τρικυμία του οίκου, εμπόδιο της ησυχίας, εχμαλωσία της ζωής, ζημιά του εραστή, αγάπη μισητή, άδης αχόρταγος και πόλεμος ακατάπαυστος». Αλλά δεν αστόχησε και εκείνος που είπε ότι η γυναίκα είναι μαλακωτέρα από το μέλι και όσο πιο επιφανής είναι, άλλο τόσο είναι και επιβλαβής, διότι όταν σε θάλπει, τον εαυτό της περιποιείται. Όταν αγγίζει, μαγαρίζει. Όταν γελά, πατά. Δεν είναι παρθένος, ούτε ανδρογυναίκα, αλλά βάραθρο που καταπίνει τη δύναμη. Τριγά το σώμα, ρουφά το χρυσό, και ενώ αγαπά, καταστρέφει τον άντρα.

0: Δεύτερον, η επιθυμία καταστρέφει τα αγαθά της φήμης. Και αυτό το επιβεβαίωσε με την άτυχη δοκιμή του ο βασιλεύς Σολομών. Γι' αυτό λέχθηκε στη Σοφία Σιράχ. «Έδωκας μόμουν εν τη δόξη σου και ευεβήλωσα στο σπέρμα σου». Γι' αυτό με θέρμη παρακαλούσε και ο Δαβίδ και έλεγε «Περίελε τον ονειδισμό μου όν υπόπτευσα». Ο ονειδισμός κατά τον Ιερό Αυγουστίνο είναι η σαρκική αμαρτία, η οποία προξενεί μεγάλη ατιμία στον άνθρωπο. Γι' αυτό λένε οι θεολόγοι και είναι διδασκαλία από όλους αποδεκτή ότι η αφορμή για κατηγορία των σαρκικών αμαρτιών και αν ακόμη είναι μικρότερη σε σχέση με κάποια άλλα αμαρτήματα, όμως είναι μεγαλύτερη η ατιμία που προξενεί. Και λένε μικρό το έγκλημα, λαμβάνοντας υπόψη τους την αιτία αυτής της αμαρτίας, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η έφοδος και η παρακίνηση, τόσο ελαφρύτερο θεωρείται το σφάλμα. Και επειδή η σαρκική επιθυμία είναι έμφυτο στον άνθρωπο, οι σαρκικές αμαρτίες έχουν μεγαλύτερη την επίθεση. Γι' αυτό λοιπόν είναι ελαφρύτερο το σφάλμα, ενώ η ατιμία που προέρχεται από αυτές είναι και πολύ και μεγάλη, διότι ασχολούνται με εκείνες τις απολαύσεις που είναι κοινές και σε μας και στα άλογα ζώα. Γι' αυτό ο Θεός συγχώρησε τον παραβάτη άνθρωπο, ενώ τον άγγελο τον άφησε ασυγχώρητο, διότι η αμαρτία του ανθρώπου προήλθε από την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως, ενώ του αγγέλου οφείλεται σε καθαρή πονηριά. Πράγματι, η αμαρτία που οφείλεται σε κάποιον εξαναγκασμό πιο εύκολα συγχωρείται από εκείνη που γίνεται χωρίς καμιά προτροπή ή αιτία. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο ανώνυμος εξηγώντας τα λόγια του ψαλμοδού. «Εμνίσθη ότι σάρξη συν». Η αμαρτία, λέει, που οφείλεται στην αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως πιο εύκολα συγχωρείται, διότι πολλές φορές είναι ανεξάρτητος από την ανθρώπινη βούληση. Οι επιθέσεις τις οποίες δέχεται είναι τόσο δραστικές που αν και ακόμη δεν αφαιρούν τελείως το αυτεξούσιο του ανθρώπου, όμως το αποδυναμώνουν. Και αν δεν το βιάζουν, το κάνουν να κλίνει προς το κακό. Αυτές λοιπόν οι αμαρτίες που διαπράττονται κατά αυτόν τον τρόπο είναι ελαφρύτερες, διότι και η πονηριά τους είναι μικρή σε σχέση με εκείνες που διαπράττονται χωρίς καμία αφορμή. Κατάλληλο είναι στην περίπτωσή μας και εκείνο που αναφέρεται στο 25ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ. «Τρία είδη εμίσησε η ψυχή μου, πτωχών υπερήφανων, πλούσιον ψεύτη και γέροντα μοιχό, ελαττούμενον συνέση». Καθώσον δεν έχουν καμιά αιτία που να οθεί τον άνθρωπο στην πραγμάτωσή τους. Πράγματι, για ποιο λόγο ο πτωχός να υπερηφανεύεται ή ο πλούσιος να ψεύδεται ή ο ηλικιωμένος να χάνει τη σύνεσή του?
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: θεϊκό ποτάμι. Ποιος μπορούσε να σταματήσει την ορμή σου? Ποιος μπορεί να πισωγυρίσει το νερό? Στο πέρασμά σου ένας κόσμος καινούριος γεννιόταν, γεφύρωνες, θεμέλιωνες πόλεις, τις αδελφοποιούσες, να μπορούν να σταθούν με αγάπη. Ποιος να πιστέψει? Μακεδόνας εσύ, από τα παλάτια της Βεργίνας, να φτάσεις σ' άγνωστους τόπους, μακρινούς. Νικηφόρος αδελφός, κι η λάμψη σου να στράφτει στα πέρατα της οικουμένης, με δάφνες και κέδρους. Σαν τον Κισό απλώθηκες, αγκάλιασες και ρίζωσες τον κόσμο, το πνεύμα το ελληνικό, το δικό σου όραμα, το ελληνικό όραμα μιας παγκόσμιας ειρήνης, διάφανο στο φως του ήλιου. Έλληνα Μακεδόνα, Αλέξανδρε Μέγα.
1: Καλησπέρα σας, είναι μεγάλη χαρά και η τιμή να μοιραζόμαστε μαζί σας αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια από τον ελλαδικό χώρο για το Μέγα Αλέξανδρο από το ρεπερτόριό μας. Η σύνδεση που έγινε τώρα, αρχικά ακούσατε δύο πολύ παλιά τραγούδια σχεδόν από την περίοδο των ακριτικών τραγουδιών. Είναι το «Μια μαλαματένια κούπα» που είναι το συμποτικό που είπαμε δεύτερο, και το πρώτο είναι ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς, τα Πέλα Χαρμενίζη. Δύο εξαιρετικά παλιά τραγούδια, και γι' αυτό η επιλογή ήταν να ακουστούν όσο πιο απλά και παραδοσιακά μπορούσε να ακουστούν. Το ποίημα που ακούστηκε είναι της ποιήτριας Γιώτας Φωτιάδου Μπαλαφούτη, που μας τιμά σήμερα με την παρουσία της εδώ στην αίθουσα, της συμμαθιώτισσας ποιήτριας. Και τα δύο επόμενα τραγούδια που έχουμε ετοιμάσει είναι δύο παραδοσιακά τραγούδια, αλλά μερικούς αιώνες μετά. Δύο τραγούδια του Μακεδονικού Αγώνα. Είναι του Αλεξάνδρου «Τα παιδιά μες στη Μακεδονία» και το πολύ γνωστό μας «Μακεδονία Ξακουστή», που είναι παραδοσιακό τραγούδι που τραγουδήθηκε πρώτα από τους Έλληνες της Μακεδονίας όταν προσπαθούσαν να αποκρούσουν τον κίνδυνο από τους Βουλγαρούς Κομιτατζίδες. Αν τα γνωρίζετε, τραγουδήστε μαζί μας.

0: να αναγνώσουμε το μήνυμα του Πατριάρχου Αλεξανδρίας και παρακαλούμε πολύ το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Νουβίας κύριο Σάβα, εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, να αναγνώσει το μήνυμα.
1: Την ευχή σας δεν μας στέλνει κάποιο γραπτό μήνυμα και στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη μου ζήτησε να μεταφέρω τις αδελφικές του ευχές προς τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας Ναώσης και Καμπανίας κύριε Παντελεήμονα, καθώς και σε όλους τους εκπροσώπους όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και τους καθηγητές του Πανεπιστημίων, και να πω ότι τα συνέδρια που πλέον γίνονται καθέτος εδώ στη Βέρεια για τον Απόστολο Παύλο είναι μια μεγάλη συμβολή στο να γνωρίσουμε όλοι μας τον Απόστολο αυτό των Εθνών, του οποίου το έργο είναι πολύ μεγάλο, η δράση του πολυσχηδής και η ανάλυση της προσωπικότητας και του έργου του πολυπλοκότατη. Οπότε συμβολή αυτών των συνεδρίων στο να γνωρίσουμε καλύτερα τον Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο που διέδωσε τον χριστιανισμό εφορμόμενος από τον ναό τον αφιερωμένο το αγνώστο Θεό, είναι σημαντική, είναι πάρα πολύ σπουδαία και μας βοηθά να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε στο μέλλον έχοντας ως οδηγό το παρελθόν και το έργο αυτού του Μεγάλου Αποστόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ο Θεός να μας έχει όλους καλά και να βοηθήσει στην έκβαση, στην καλή έκβαση του συνεδρίου αυτού όσον αφορά την προσωπικότητα του Αποστόλου Παύλου. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε Ποιμενάρχε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ και παρακαλούμε πολύ το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Ναϊσού κύριο Αρσένιο, εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Σερβίας, να αναγνώσει το μήνυμα του Πατριάρχου.

Se vas mi otate, mitropolita Verijas Nausiski Kampanijas, kirje Pandeleimon, se vas mi otati Agi Adelfi, elogimotati kiri kathigite, panos iologiotati kathigumeni, os iotate gerondise, os iotati monachi και monache, αγαπητοί πατέρες και εκλεκτοί συνέδροι. Μετά πωλήσεν Κυρίο χαράς και αγκαλιάσεως, απευθύνομεν προς πάντας ημάς εν καρδίους πατριαρχικάς ευχάς και συγχαρετηρίους προσρήσεις επί τη συμμετοχή ημών εις το εν λόγω διεθνές επιστημονικών συνέδριων των 29 Παυλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, έχουν ως θέμα ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομιά του ελληνιστικού κόσμου. Ευάριθμοι εισήν οι άνθρωποι εις ολόκληρον την ιστορία της ανθρωπότητος, ήτινες συνέβαλον καθοριστικός και αποφασιστικός εις την εξέλιξη της και καθόρισαν την πορείαν και τον χαρακτήρα αυτής. Εάν εξαιρέσουμεν τον θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν, με τον οποίον αρχίζει νέα κατανόηση του κόσμου, του ανθρώπου και του χρόνου, ο Απόστολος Παύλος είναι ανεπανάληπτος όσον αφορά το εύρος του νου, την αγάπη δια των θεών και των πλησίων, των ζήλων και την αφοσίωση εις την διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος με την πίστη, την ζωή και ολόκληρον το είναι του κατέστη το στόμα του Χριστού και το εκλεκτόν σκεύος, μεταφέροντας το όνομα του Σωτήρος Χριστού εις τους λαούς της Οικουμένης, εμφανιζόμενος εις τον Παύλον καθοντών προς την Δαμασκόν, ο αναστημένος Κύριος Χριστός μέσω του προσώπου του έδωσε εις την Εκκλησία έναν οικουμενικόν πατέρα και διδάσκαλον και διδάσκαλον της αρίστης πολιτείας, ώστις έσπασε τα δεσμά του αυστηρού Ιουδαϊκού εγκλισμού εις τον ίδιον πολιτισμό και μετέφερε το μήνυμα του Ευαγγελίου εις τα πέρατα της γης. Εν συγκρίση με εξέχοντες άντρες και μεγάλους φιλοσόφους του αρχαίου κόσμου, αλλά και των νεωτέρων χρόνων, ο Απόστολος των Εθνών κατέχει την πρωτοκαθεδρίαν. Με την ασύλληπτον δύναμη του Πνεύματος, με το χάρισμα της οξυδέρκειας, του πιστικού λόγου και της τόλμης της δημόσιας ομιλίας, ο Απόστολος Παύλος έθεσε τα θεμέλια της Εκκλησίας εις τας περιπλόκους πνευματικάς, διανοητικάς και πολιτιστικάς συνθήκας, εοποίε επικρατούσαν εις την εποχή του, καθιστώντας αυτήν πνευματική οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιων εν Κυρίων. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι το σύνολο των γραπτών κειμένων του Αποστόλου Παύλου δεν είναι μεγαλύτερο εις έκαστην από ένα μόνον γραπτό του Πλάτωνος ή του Αριστοτέλους, ούτε έχουν γραφθεί εις το σύνολο τους με συστηματικών τρόπων όπως τα άλλα σημαντικά πνευματικά έργα της αρχαιότητος, ωστόσο επηρέασαν περισσότερους ανθρώπους και οδήγησαν εις την δημιουργία περισσότερων σχολείων, μονογραφιών και διατριβών εν συγκρίση με κάθε άλλον συγγραφέα του αρχαίου κόσμου. Αναγνώσκον τας επιστολάς του Αποστόλου Παύλου όπως και τας πράξεις των Αποστόλων πληροφορούμεθα αφενός μεν ότι ο Άγιος Απόστολος Παύλος ήταν Ιουδαίος και συνδέετο με την Ιουδαϊκή θρησκευτική παράδοση και την Ιουδαϊκή παιδεία, αφετέρου δε ότι ήτο γεννημένος εις την Ταρσόν της Κιλικίας και ως εκ τούτου συνεδέετο αρήκτος και με την κλασική παιδεία. Η περιγραφή του Αποστόλου Παύλου από τον Απόστολο Λουκά εις τας πράξεις των Αποστόλων αναδεικνύει το πορτρέτο ενός ελληνιστή Εβραίου. Η Ταρσός είχε την φήμη εκπαιδευτικού κέντρου εις την αρχαιότητα. Επομένως, όταν αναφέρεται ότι ο Παύλος κατήγεται από την Ταρσόν, έχουμε μία ένδειξη της ρητορικής και φιλοσοφικής του παιδείας.
Ο Απόστολος Λουκάς παρουσιάζει επίσης τον Απόστολο Παύλο ως ικανόν και πιστικόν ομιλητήν, ως ικανόν διδάσκαλον και ως αθεντικόν φιλόσοφον εις άξιον εις την τέχνην του λόγου. Οι ομιλίες του Αποστόλου Παύλου εις τας πράξεις των Αποστόλων δίδουν μία αξιόπιστον εικόνα της πνευματικής του συγκροτήσεως. Η βαθιά εξοικείωσή του με την Ιουδαϊκή θεολογία συνδέετος δημιουργικός με την ρητορική και την φιλοσοφική του παιδεία. Η ενδείξη σχετικός με το ύφος της διατριβής του Αποστόλου Παύλου συνδέουν τα κείμενά του με την κοινική και στοική φιλοσοφία. Διό συγχαίρομεν τους διοργανωτάς δια την προετοιμασίαν αυτού του σπουδαίου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών Παύλου του Ουρανοβάμονος, όπως και δια την εκλογήν αυτού του σπουδαίου θέματος. Είμεθα βέβαιοι ότι οι επί τούτο οριστέντες διεκεκριμένοι εισηγητέ θα αναλύσουν δεόντως κατ' εκκλησιαστικών και ακαδημαϊκών τρόπων το θέμα αυτό και θα συμβάλλουν εις την έρευνα αυτήν ώστε να αναδειχθεί από ολόκληρος ο πλούτος της χριστιανικής θεολογίας όπως αυτή αποτυπώνεται εις τα γραπτά του. Ερευνώντας την ελληνιστική κληρονομία του Αποστόλου Παύλου, ερευνόμεν ένα ουσιαστικό κομμάτι της δικής μας ταυτότητος. Εύχομαι προς πάντας ημάς πλούσιον αμυτών και δαψιλήν έμπνευσιν από τις ουρανομίκους μορφής του Αποστόλου Παύλου, θεμελιωτού της ενευρία Εκκλησίας. Η χάρις και το άπειρον έλεος του εν τριάδι προσκυνουμένου Θεού ημών ήησαν με τα πάντων ημών αδελφοί δια πρεσβειών του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Αμήν. Της ημετέρας σεβασμιότητος αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, ο Πεκίου, Βελιγραδίου και Καρλοβικίου Πορφύριος.

0: Ευχαριστούμε πολύ το Σεβασμιότητο και παρακαλούμε το Θεόφιλέστο, το Επίσκοπο Τούλτσεας Βυσαρίωνα, εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Ρουμανίας, να αναγνώσει το μήνυμα.
1: Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομία του ελληνιστικού κόσμου προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας Κύριου Κύριου Παντελεήμονα. Σεβασμιότατε, με μεγάλη χαρά και αδελφική αγάπη εν Χριστώ το Θεό, λάβαμε και εφέτος την πρόσκληση σας ή να συμμετέχουμε στις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Παυλίων, τον οποίο διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσας και Καμπανίας, Μητρόπολη την οποία ποιμένεται Σεβασμιότατε με μεγάλη και πολύ θυσιαστική αγάπη και σοφροσύνη.
2: Το παρόν συνέδριο, το οποίο έχει φτάσει στην 29η συνάντηση, φέρνει μαζί κάθε έθος, ιεράρχες, κληρικούς, θεολόγους, καθηγητές και λαϊκούς από τις διάφορες ορθόδοξες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Το φωτεινό θέμα, υπό τον τίτλο «Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομιά του ελληνιστικού κόσμου», έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή και το έργο της σημερινής εκκλησίας, επειδή είναι εμπνευσμένο από τον θησαυρό της πνευματικής, πολιτιστικής, φιλοσοφικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς της αρχαιότητος, τα οποία γονιμοποιήθηκαν μέσω του λόγου του Ευαγγελίου του Σωτήρας μας Ιησού Χριστού, επειδή προσφέρει στον κόσμο κατάλληλες απαντήσεις για μερικές από τις προσκλήσεις του, όπως εκοσμίκευση, αθεϊσμός και παγκοσμιοποίηση. Παρόλο που έχουν περάσει παραπάνω από 2.000 χρόνια από την ενανθρώπιση του λόγου και από την ένταξή του στην ιστορία του κόσμου σε μια σημαντική στιγμή από την περίοδο του ελληνορωμαϊκού κόσμου που βρισκόταν σε βαθιά κρίση, το ίδιο και στο παρόν, η Εκκλησία του Χριστού αντιμετωπίζει διάφορες φιλοσοφίες, ρεύματα, όπως οι εχθρικές εκδηλώσεις κατά της Ορθόδοξης πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος, δοχείος της χάριτος του Θεού, κήρυκας του Ευαγγελίου της σωτηρίας και της ειρήνης για τους Ιουδαίους και εξ όλων των εθνών, παραμένει εις τους αιώνας η ίδια εμβληματική μορφή, καθοδηγητής των χριστιανών σε έναν κόσμο ακόμη και πιο ατομικιστικό, εκοσμικευμένο και απομακρυσμένο από τις αυθεντικές αξίες του Ευαγγελίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μπροστά σε μια πνευματική και ηθική κρίση, μπροστά σε πολέμους και συγκρούσεις μεταξύ των εθνών, οι χριστιανοί καλούνται και σήμερα ως διαμέσω των λόγων αυτού του Μεγάλου Αποστόλου να παραμένουμε σταθεροί στην πίστη τους, να μην απογοητευτούν και να απαντήσουν στις προσκλήσεις της ημέρας με μια πνευματική δύναμη του Ευαγγελίου, ώστε η ειρήνη διώκεται μετά πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδής όψεται τον Κύριον.
1: Είμαστε βέβαιοι ότι και φέτος το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο θα είναι σίγουρα ένα πνευματικό ορόσημα στις πλούσιες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπολέως Βέλιας, Ναούσης και Καμπανίας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία όλων των συμμετεχόντων μαζί με την ευλογία του Τριαντικού μας Θεού. Με αδελφική αγάπη και πατερική ευλογία, Δανιήλ, Πατριάρχης της Ορθοδόξου Ρουμανίας Εκκλησίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και να συνεχίσουμε στις εργασίες του συνεδρίου μας με τη δεύτερη συνεδρία και παρακαλούμε τον καθηγητή Εμμανουήλ Βαρβούνη, κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, να αναλάβει την Προεδρία.
3: Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριε Παντελεήμον, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ καταρχήν πολύ την Επιστημονική Επιτροπή για την τιμητική, τον τιμητικό ορισμό μου στο Προεδρείο της Δεύτερης Συνεδρίας και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως με την πρώτη από τις τρεις ανακοινώσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Είναι η ανακοίνωση του ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κ. Παναγιώτη Παχή, με θέμα οι μυστηριακές λατρείες της ελληνιστικής εποχής, η λατρεία της Ίσιδος Σάραπη. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε.
4: Καλή σας μέρα, ευλογία σας. Σεβασμιότατη, σεβαστή πατέρας, κύριε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω να δώσω μια περίληψη σε γενικές γραμμές, μας πιέζει και ο χρόνος, μην μας μαλώσει ο κύριος Πρόεδρος, της εισήγησής μας για να προκειμένου να είναι πιο κατανοητά αυτά που θα πούμε. Έτσι λοιπόν, αρχικά θα προσπαθήσω, λαμβάνοντας υπόψη αφορμή από το θέμα της παρούσης συνάντησης, θα χαρακτηριστικά της ελληνιστικής εποχής, στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά των λεγόμενων μυστηριακών λατριών της κλασικής αλλά και της ελληνιστικής εποχής που μας ενδιαφέρει, και τέλος θα πάρω ένα παράδειγμα μιας μυστηριακής λατρείας όπως είναι αυτή της Ίσιδας και του Σάραπη, που γνωρίζει ιδιαίτερη διάδοση και στην πόλη της Βέρειας, στην οποία μας φιλοξενεί αυτό το συνέδριο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον Σεβασμιότο και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που μου έκαναν τιμή να με προσκαλέσουν να είμαι εισηγητής σε αυτό το συνέδριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ελληνιστική χρόνη πρέπει να θεωρηθούν ως μια εποχή μετάβασης, διαρκούς μεταμόρφωσης, αυξανόμενης γνώσης του φυσικού περιβάλλοντος και κοσμολογικού επαναπροσδιορισμού. Οι ιστορικές περιστάσεις αυτής της εποχής προκαλούν πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία του παραδοσιακού κόσμου της ελληνικής κοινωνίας με τον κόσμο της Ανατολής, που σχετίζεται με το χώρο του αγνώστου, του άλλου, το άλλο με κεφαλαίο, α. Δημιούργεται τότε ένας νέος κόσμος, μια οικουμένη με πολλές πτυχές, οι οποίες τον διαφοροποιούν σαφώς από τη μορφή που είχε σε προηγούμενες εποχές. Οι παραδοσιακές κοινωνικές και θρησκευτικές αξίες αμφισβητούνται βεβαίως εν μέρη, αλλά δεν εξαλείφονται όμως πλήρως. Η παράδοση συνυπάρχει με τις νεωτεριστικές αντιλήψεις που κυριαρχούν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου. Το κλειστό ελληνοκεντρικό κεντρομόλο σύστημα της πόλης κράτους παραχωρεί τη θέση του σε μια ανοιχτή φυγόκεντρο κοινωνία κοσμοπολιτικού χαρακτήρα και οικουμενικών διαστάσεων. Ο οικουμενικός χαρακτήρας που διακρίνει αυτήν την εποχή μεταβάλλει βεβαίως τον ελληνιστικό κόσμο, χωρίς όμως να επιφέρει όμως την πραγματική του μεταμόρφωση. Οι δομές του παραμένουν σε γενικές γραμμές αναλύωτες ως την οριστική επικράτηση του χριστιανισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου συντελείται μια άνευ προηγουμένη ανάμειξη των πληθυσμών. Η επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της Οικουμένης, παρά τους αδιάκριτους ανταγωνιστικούς πολέμους των διαδόχων, του Αλεξάνδρου φυσικά, γίνεται πιο εύκολη από ό,τι σε προηγούμενες χρονικές περιόδους. Την εποχή αυτή μεταναστεύουν όλο και περισσότεροι Έλληνες στο χώρο της Ανατολής, με σκοπό να βρουν μια καλύτερη ζωή από αυτή που ζούσαν μέχρι τότε στο χώρο των πατρογονικών τους εστιών. Οι άνθρωποι κινούνται αέναρι προς το άγνωστο, αδιαφορώντας τις περισσότερες φορές για τους κινδύνους και τις μεταβολές, και στοχεύουν να φτάσουν στα όρια του κόσμου. Η κατάσταση αυτή μεταβάλλεται ακόμη περισσότερο μετά την κατάκτηση και του τελευταίου προπυργίου του ελληνιστικού κόσμου, δηλαδή της Αιγύπτου, το 31 π.Χ., από τον Οκταβιανό Αύγουστο. Η έναρξη των λεγόμενων αυτοκρατορικών χρόνων και η επικράτηση της ρωμαϊκής ειρήνης, δηλαδή της Pax Romana, που την ξέρουμε, δημιουργεί νέα δεδομένα για την ελεύθερη μετακίνηση διαφόρων ομάδων, εμπορικών αγαθών, αλλά παράλληλα και θρησκευτικών και πολιτισμικών αντιλήψεων από το ένα στο άλλο μέρος της απέραντης αυτοκρατορίας. Αυτοί που ταξιδεύουν και μετακινούνται περισσότερο είναι τα άτομα που βρίσκονται στην υπηρεσία της αυτοκρατορικής εξουσίας, όπως οι στρατιώτες, αξιωματούχοι, διοικητικοί υπάλληλοι του ρωμαϊκού κράτους, δούλοι, περίγυτες όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Παυσανίας, ιερείς ένας από αυτούς, ιερείς διαφόρων ανατολικών λατριών, όπως είναι οι ιερείς της Ίσιδας Σάραπη, της Μεγάλης Μητέρας, της Συρίας Θεάς, ο Αλέξανδρος Αγωνότυχος, μάγοι, φιλόσοφοι όπως είναι οι Κοινικοί και άλλοι. Παράλληλα με την παραδοσιακή θρησκεία, διαδίδονται κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες περιοχές της ευρύτερης Οικουμένης πολλές λατρείες ανατολικής προέλευσης. Έχουμε δηλαδή μια κίνηση, ενώ αρχικά πήγε μια κίνηση από την Ανατολή, από τη Δύση στην Ανατολή, τώρα έχουμε το αντίστροφο, όπως συμβαίνει, από την Ανατολή στη Δύση. Αυτές σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα, τον επιστημονικό και αστρονομικό οικουμενισμό, το πολιτικό και οικουμενικό κοσμοείδωλο των διαδόχων και αργότερα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων και κυρίως με την κίνηση και τη διαρκή μετανάστευση των ανθρώπων από το ένα μέρος της οικουμένης στο άλλο. Ανάμεσά τους, ιδιαίτερη προτίμηση βρίσκουν τα λατρεία της Ίσιδας Άραμπη, της κυβέρνησης Άτη, του Μήθρα, των Συρίων Θεοτήτων, του Δολυχινού Δία και άλλων ανατολικών λατριών. Εδώ δεν πρέπει να λησμονούμε την απήχηση που έχει η Ιουδαϊκή θρησκεία και φυσικά ο Χριστιανισμός. Οι λατρείες αυτές είναι ελκυστικές και επιβλητικές σε σχέση με την παραδοσιακή αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή θρησκεία. Προσφέρουν ιδιαίτερες εμπειρίες στους ανθρώπους αυτής της εποχής με τις πολυτελείς τελετές, τις ασκητικές δοκιμασίες και τους πολύπλοκους κανόνες τελετουργικών καθαρμών. Ο κόσμος της Ανατολής με όλον αυτό το φανταχτερό τρόπο έκφρασής του συναγωνίζεται τον παραδοσιακό ελληνορωμαϊκό τρόπο ζωής. Πολλές φορές οι νέες αντιλήψεις βασίζονται σε ήδη προϋπάρχουσες παραδοσιακές απόψεις. Σε αυτό διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο η επίδραση της λεγόμενης Interpretatio Greca. Οι θρησκείες του μεσογειακού χώρου που χαρακτηρίζονται ως εθνικές διακρίνονται για την αυστηρή προσκόλλησή τους στην παράδοση, δηλαδή στην ορθοπραξία. Γι' αυτό και μια ξένη

superstitiones. Οι όροι σάκρα πούμπλικα και σάκρα περεγρίνα αποτελούν καθοριστική διάκριση στη λατρευτική ζωή των Ρωμαίων. Οι τελευταίες θεωρούνται επικίνδυνες για την αρμονία και το μεγαλείο της πολιτείας τους που είχε δημιουργηθεί από τους νικηφόρους αγώνους τους με την αμέριστη συμπαράσταση και εύνη των θεών των προγόντων τους με αποτέλεσμα την κυριαρχία της λεγόμενης Pax Deorum, δηλαδή της ειρήνης των θεών που ήταν το βασικό στοιχείο για την αρμονία, την κοινωνικοπολιτική αλλά και τη θρησκευτική. Σημαντική θέση στο περιβάλλον της ελληνιστικής θρησκείας κατέχουν οι λατρείες των θεοτήτων που χαρακτηρίζονται ως μυστηριακές. Σε αυτές εντάσσονται, όπως θα αναφέρουν παρακάτω, ορισμένες από τις λεγόμενες ανατολικές θεότητες που διαδίδονται στην ελληνιστική οικουμένη. Φυσικά, πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων ότι δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία όλες οι λατρείες ανατολικής προέλευσης. Στις τυπικές μυστηριακές λατρείες αυτής της χρονικής περίοδου θεωρούνται η λατρεία της Ίσιδας Άραπη, η Βέλη Σάτη και φυσικά του Μύθρα. Βεβαίως, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μυστηριακές λατρείες του αρχαιολινικού κόσμου, όπως τα μυστήρια της Ελευσίνας, των μεγάλων θεών ή Καβύρων, αλλά και των ορφικών διανυσιακών μυστηρίων, εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δημοφιλή ακόμη κατά τη διάρκεια της εποχής. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε βεβαίως ότι οι τελετές των Ελευσινίων μυστηρίων πραγματοποιούνται μόνο στο τελεστήριο της Ελευσίνας, που θεωρείται ως το κατεξοχή λατρευτικό κέντρο όχι μόνο του αρχαιολινικού αλλά και του ελληνιστικού κόσμου. Διαφορετική μορφή παρουσιάζουν οι λατρείες της Ίσιδας και της Κυβέλης, που διακρίνονται για την εξωτερική και δημόσια μορφή του τυπικού τους, το οποίο όμως διαμορφώνεται στις περιοχές όπου αυτές διαδίδονται κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής εποχής. Μετά τη διάδοσή τους στον ελληνικό χώρο, δέχονται την επίδραση του τυπικού της Ελευσίνιας λατρείας κατά τη διάρκεια του 2ου π.Χ. έως τον 2ο μετά Χριστον αιώνα, οπότε και αποκτούν πλέον μυστηριακό χαρακτήρα. Οι λεγόμενες μυστηριακές λατρείες διακρίνονται από το συνολικό τυπικό της θρησκείας της αρχαιολινικής και ελληνιστικής εποχής από τον εσωτερικό και μυστεγωγικό χαρακτήρα των τελετών τους. Η μύηση, δηλαδή η πραγματοποίηση των δρωμένων, λεγόμενων και δεικνυμένων, καθώς και η εποπτεία, αποτελούν κορυφαίες πρακτικές θρησκευτικότητας των ανθρώπων που τους διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες τελετές της παραδοσιακής θρησκείας. Το κυριότερο σημείο αυτής της ιδιαίτερης διαφοροποίησης μπορεί να εντυπωστεί κυρίως στο γεγονός ότι αποκτούν οι υποψήφοι μύστες μέσω των αυτών διαφορετικές εμπειρίες που τους οδηγούν σε κατάσταση μακαριότητας, δηλαδή στην επίτευξη της εγκόσμιας και μεταθανάτιας σωτηρίας. Έτσι, μοιημένοι θεωρούνται στο εξής όλβοι και μακάριοι, με αποτέλεσμα να ξεχωρίζουν τους υπόλοιπους αμύητους ανθρώπους. Ιδιαίτερη αυτή η εμπειρία που αποκτούν οι μοιημένοι κατά τη διάρκεια αυτών των τελετουριών περιγράφεται με τους όρους μυστήριον, όργια και τελετή. Το τελετή με κεφαλαίο τάφο, όταν βλέπουμε σε ένα αρχαίο κύμα κεφαλαίο τάφο, είναι η τελετή κυρίως της Ελευσίνας. Η κατάσταση αυτή δηλώνεται ακόμη και με τους όρους άρρητον και απόρρητον, που σχετίζονται κυρίως με την επαναπαράσταση των μυστικών τελετουργικών πράξεων. Έχουμε δηλαδή μια θεατρικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της μύησης, που είναι σημαντικό στοιχείο. Το σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι παραπάνω όροι που περιγράφουν τον όρο μυστήριο διαφοροποιούνται διαχρονικά ως προς την ιδιαίτερη σημασία τους από την κλασική στην ελληνιστική αρχαιότητα. Στην πρώτη κυριαρχεί το πνεύμα της παρησίας, που σχετίζεται με το συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο ζωής των ανθρώπων αυτής της εποχής, ενώ στη δεύτερη κυριαρχεί η απομάκρυση του ανθρώπου από τη δημόσια ζωή. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους αποτελεί απλώς ένα στοιχείο διαφοροποίησης και εναλλακτικής θρησκευτικότητας που προσφέρει αυτή η οικουμενική εποχή. Η διάκριση αυτή τονίζει με τον πιο σαφή τρόπο τη ριζική διαφορά που δημιουργείται, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου, ανάμεσα στους μη μοιημένους, δηλαδή τους προφάνοι, και στους μοιημένους. Στο σημείο αυτό πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η μοίηση στις μυστηριακές λατρείες της ελληνιστικής εποχής είναι θελούσια, είναι δηλαδή βολουντάρια, και πραγματοποιείται κατόπιν της προσωπικής κλίσης του Θεού ή της Θεάς. Αντίθετα, στις μυστηριακές λατρείες της κλασικής εποχιότητας, η μοίηση είναι συλλογική και βασίζεται στα δεδομένα της λεγόμενης συλλογικής μνήμης. Ένα ακόμη σημείο διαφοροποίησης ανάμεσα στα δεδομένα αυτών των δύο χρονικών περιόδων είναι ότι οι άνθρωποι των ελληνιστικών χρόνων είναι δυνατόν να μοιηθούν και να σωθούν σύμφωνα με το αντίστοιχο πνεύμα της εποχής τους, όχι μόνο σαν ομάδα αλλά και ως άτομα. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι το μυστηριακό στοιχείο δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει την

0: παραδοσή τη μορφή των καλετουριών. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας τους σε σχέση με την πατροπαράδοτη θρησκεία θα μπορούσε να οριστεί σύμφωνα με τον Βάλτερ Μπούρκερ ως εξής. Τα μυστήρια ήταν τελετουργίες μύησης με μυστικό χαρακτήρα που αποσκοπούσαν σε πνευματική μεταβολή των υποψηφίων μυστών μέσω της εμπειρίας του θείου. Η άποψή του συμπληρώνεται από το γεγονός ότι μέσω αυτής της εμπειρίας εκφράζεται μια βαθιά, αμοιβαία αλληλεπίδραση ανάμεσα στους θεούς αυτών των λατριών και στους ανθρώπους. Αυτή γίνεται κατανοητή μέσω της συμμετοχής μιας ξεχωριστής ομάδας μοιημένων στη λατρεία των λεγόμενων πασχουσών θεοτήτων, μέσω της οποίας πραγματοποιείται κατά συμβολικό τρόπο η τελετουργική ταύτισή τους με το πάθος αυτών των θεοτήτων, επιτυχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποκατάσταση των συνθηκών μακαριάωτες της ομάδας. Σε αυτό το συμπέρασμα μπορούμε να φτάσουμε ακόμη αν λάβουμε υπόψη τη μαρτυρία του φιλοσόφου Συνεσίου, ο οποίος αναφέρει «Αριστοτέλης αξιεί της τελουμένης ου μαθητή, αλλά παθήν». Το πρίμα Πάσχο φανερώνει μια αλλαγή που επέρχεται στον εσωτερικό μας κόσμο και μας συνοδεύει για ολόκληρη τη ζωή μας. Αυτό πρέπει να συνέβαινε και στους μύστες της Ελευσίνας, των Καβύρων, των μεγάλων θεών, των κλασικών χρόνων, αλλά και στις υπόλοιπες μυστηριακές λατρείες της ελληνιστικής εποχής. Αυτό γίνεται κατανοητό ακολουθούντας τη μεταγενέστερη μαρτυρία του Πλουτάρχου, 2ο αιώνα μετά Χριστόν, στο έργο του Περιήσιδος και Οσίδος, ο οποίος αναφέρει σχετικά με την ίδια τη θεά, είστε ότι. Αφού με τις αιγαιότητες ηρετελεστίας ανέμειξε αναπαραστάσεις και υπονοούμενα και απομιμήσεις των τότε παθημάτων της, καθόρισε αυτά ως ιερά, ως δίδαγμα και ως παρηγορία συγχρόνως για τους άνδρες και τις γυναίκες που ταλαιπωρούνταν από παρόμοιες συμφορές. Τα παραπάνω μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι η συμμετοχή του πιστού στις ιερές τελετουργίες, όπου επικονίζει το πάθος της θεότητας αυτών των λατριών, ενδυναμώνει την έννοια της συμπάθειας. Αυτό γίνεται κατανοητό, αλλά με υπόψη μας ότι η αβεβαιότητα της εμφιβολίας και της περιπλάνησης που ταλαιπωρούν ιδιαίτερα τους ανθρώπους των ελληνιστικών χρόνων παραχωρεί τη θέση της στη σιγουριά και την προσωπική προστασία του θεϊκού κόσμου. Αντιλήψη για την περιπλάνηση των θεοτήτων, όπως παραδείγμα χάρη της Σίσυρας, σε αντιστοιχεία με τις περιπλανήσεις της Δήμητρας που διακηρύσσονται στους ιερούς λόγους αυτών των λατριών, δημιουργούν συνθήκες αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στο μακρόκοσμο, δηλαδή τον κόσμο των θεών, και στο μικρόκοσμο, δηλαδή στον κόσμο των ανθρώπων. Ο κατεξοχήν χαρακτήρας της μοίησης των πιστών σε αυτές τις ομάδες έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αποσκοπούσε δηλαδή κυρίως μέσω της στήρης της ιεράς σιωπής στην εξάσκηση της ιεράς πειθαρχίας, όπως λέγεται αργότερα σάκρα δισιπλίνα, των μελών αυτών των ομάδων. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας τους ενισχύεται ιδιαίτερα μέσω της παράδοσης, της προφορικής δασκαλίας και της μνήμης, που αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία του τυπικού αυτών των λατριών και στοιχεία διαφοροποίησης από αυτούς που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα. Γι' αυτόν τον λόγο, τα μέλη αυτών των ομάδων περιβάλλουν κάθε ενέργεια τους με ιδιαίτερη συμβολική σημασία, προκειμένου να κινούν, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον αυτών που δεν ανήκουν σε αυτές. Αυτή η τακτική είναι πάγια για τους συγγραφείς της κλασικής εποχής όσο και των ελληνιστικών χρόνων. Εξαίρεση θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι μαρτυρίες εκπροσώπου της λεγόμενης δεύτερης σοφιστικής περίοδου, δηλαδή τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα, όπως για παράδειγμα του Απουλίου και του Πλουτάρχου, που αναφέρουν με έναν εντελώς διφορούμενο τρόπο την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων τελετών. Οι θρησκευτικές αυτές ομάδες είναι οι πυρήνες μέσα στους οποίους διαμορφώνται η διάρκεια κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων νέοι τρόποι για την έκφραση της θρησκευτικότητας των ανθρώπων. Οι οπαδοί των νέων αυτών λατριών αισθάνονται πλέον ασφαλείς, μια που είναι η εκλεκτή των θεοτήτων. Οι ίδιες οι θεότητες διαλέγουν άλλωστε σύμφωνα στις αντιλήψεις των λατριών τους, τους πιστούς προσωπικά τους διαλέγουν που πρόκειται να τις υπηρετήσουν. Ως αντάλλαγμα της αφοσίωσής τους, οι τελευταίοι δέχονται την προσωπική σωτηρία που τόσο επιθυμούν. Μέσα στο περιβάλλον αυτών των ομάδων αισθάνονται πως βρίσκουν πλέον ένα λιμάνι που τους προφυλάσσει από τις τρικυμίες της ζωής. Η είσοδος των ανθρώπων στο περιβάλλον όλων αυτών των λατριών αποτελεί μια ακόμη ένδειξη για την κοινωνικότητα του ανθρώπινου γένους. Ο άνθρωπος της εποχής θεωρεί πως θα βρει με αυτόν τον τρόπο τη χαμένη έννοια της κοινωνίας και της ασφάλειας στο περιβάλλον αυτών των λατριών της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Αυτή η πραγματικότητα συντελεί ώστε οι άνθρωποι να θεωρούν ότι η σωτηρία σχετίζεται άμεσα με την είσοδο του πιστού στο περιβάλλον αυτών των εναλλακτικών θρησκευτικών ομάδων. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος πάβει να είναι πλέον ένα άτομο που ζει εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, δηλαδή divinus, και γίνεται δεκτός στην κοινότητα, γίνεται δηλαδή individuus, ως πλήρες μέλος με υποχρεώσεις αλλά και προσδοκίες που τον κάνουν να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ανθρώπους της ελληνιστικής εποχής. Έτσι δημιουργούνται σαφείς κοινωνικές οριοθετήσεις ανάμεσα σε αυτούς που ανήκουν στα πλαίσια μιας ομάδας και σε εκείνους, όπως είπαμε, δεν ανήκουν σε αυτήν, ενισχύοντας την τακτική της διάκρισης. Που ενισχύεται όσο πάμε περισσότερο στη σύνστερη αρχαιότητα. Αυτοί οι εκλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν αποκλειστικά τη σωτηρία. Η θρησκευτικοκοινωνική διαφοροποίηση αποτελεί ένα είδος άμυνας για την οριοθέτηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος σε σχέση με τον υπόλοιπο κοινωνικοπολιτικό χώρο της χρονικής περίοδου. Η λατρεία της Ίσιδας Άραμπης ανήκει, όπως αναφέραμε ήδη παραπάνω, σε εκείνες τις λατρείες που διαδίδονται στον ελληνιστικό κόσμο και η οποία φανερώνει ήδη από την πρώτη στιγμή μια χαρακτηριστική ικανότητα προσαρμογής και μεταμόρφωσής της στο νέο περιβάλλον το οποίο διαδίδεται. Οι βασικές αρχές της λατρείας μας εισάγουν στο πνεύμα της θρησκευτικότητας της ομάδας, φανερώνοντας με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν ανάμεσα στους θεούς και στους ανθρώπους. Οι Ίσιδας Άραμποι ανήκουν άλλωστε στη χωρία των θεοτήτων που χαρακτηρίζονται ως σωτήρες. Η παντοδυναμία και ο σωτηριολογικός χαρακτήρας τους θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με τη βασιλική εξουσία των ηγεμόνων των ελληνιστικών βασιλείων και αργότερα των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Η δυναμική παρέμβαση αυτών των θεοτήτων και η εξασφάλιση ευνοϊκών συνθήκων διαβίωση για τους ανθρώπους φανερώνει την παντοδύναμη και κυρίαρχη θέση τη φύση τους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας προσωπικής σχέσης ανάμεσα στους θεούς και στον πιστό που απευθύνεται προσωπικά πλέον σε αυτούς. Γνωρίζει ότι αυτές οι θεότητες αποτελούν γι' αυτόν ένα διαρκή αρρωγό στην υπερνίκηση των προβλημάτων και των κινδύνων που την επιφυλάσσει η ζωή και κυρίως την παρέμβαση της κακότροπης τύχης. Η σύγχρονη έρευνα αποδεικνύει ότι η λατρεία των Αιγυπτίων θεοτήτων αποκτά ένα μυστηριακό χαρακτήρα, όπως αναφέραμε ήδη παραπάνω, ακολουθούνται στα πρότυπα της Ελευσίνης λατρείας από τη χρονική περίοδο από το 2ο π.Χ. έως το 2ο μετά Χριστόν αιώνα. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η πλήρης επιπολιτισμική προσαρμογή της στα δεδομένα των λατριών του χώρου που τη φιλοξενεί. Σαφή απόδειξη αυτό γεγονό αποτελούν οι μαρτυρίες στο κειμένο του 11ου βιβλίου των Μεταμορφώσεων του Απουλίου, 2ο αιώνα μετά Χριστόν, και του Πλουτάρχου, επίσης στην διαχρονική περίοδο, στο έργο του Περί Ίσιδος και Οσίριδος. Παράλληλα, αντίθεση στις μαρτυρίες μας παρέχουν οι λεγόμενες αρεταλογίες της Ίσιδας, διάφοροι ύμνοι που γράφονται προς τιμή της Ίσιδας από την Κύμη, την Άνδρο, τη Θεσσαλονίκη, την Ποτίδα Χαλκιδικής, του Παπύρου της Οξυρίνθου Άνω Αιγύπτου, Σίου, καθώς επίσης και το αντίστοιχο κείμενο του Διοδόρου του Σικελιώτη. Εκτός από τις παραπάνω μαρτυρίες, σαφείς επιβεβαιώσεις παρέχουν για τη μετατροπή του αρχικού χαρακτήρα της λατρείας της και οι επιγραφές της εποχής. Αυτό επιβεβαιώνεται από το χαρακτηρισμό της θεάς ως οργία, καθώς επίσης και από τη χρήση σχετικών όρων, όπως για παράδειγμα μύσης, μύστης και μυστήρια. Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε σε αυτό ακριβώς το σημείο το σχετικό ανάγλυφο από τη Θεσσαλονίκη που χρονολογείται τον 2ο π.Χ. αιώνα και το οποίο εισόδεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό υπάρχει η επιγραφή Οσίριδη Μύστη που συνοδεύει την παράσταση αυτών αγλύφου, η οποία επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά το συγκεκριμένο χαρακτήρα τυπικού της λατρείας. Η σημασία των τελετουργικών στο τυπικό όλων αυτών των λατριών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων, συντελεί σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση της δύναμης του ιερατείου της. Η θέση τους ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι κατέχουν το ρόλο του μεσίτη ανάμεσα στους πιστούς και στους θεούς. Με αυτόν τον τρόπο αιτιολογούν τις δικαιοδοσίες τους που είναι ανάλογες με αυτές του θεϊκού κόσμου. Οι ιερείς αποκτούν στην προκειμένη περίπτωση δικαιοδοσίες που μπορεί να θεωρηθούν παραπλήσεις των διακηρύξεων θεοτήτων, όπως για παράδειγμα της Ίσιδας. Το γεγονός γίνεται κατανοητό, αλλά με υπόψη μας τη ρητή διακήρυξη της θεάς, σύμφωνα με τη διοίκηση του Απουλίου, ότι αυτή αποτελεί τη μοναδική εγγύηση για το ξεπέρασμα της κατάστασης της δουλείας από τα τρέχοντα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και την επίτευξη της πολυπόθησης ελευθερίας σωτηρίας τους. Το γεγονός όμως αυτό δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα. Μήπως αυτή η ελευθερία έχει ως θύμα για τους πιστούς αυτών των λατρευτικών ομάδων την υποταγή τους στο απόλυτο θέλημα των θεοτήτων και κατά την δυστυχία την αυθεντία των ιερέοντος με αποτέλεσμα να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς η σωτηρία τους. Η ιδιαίτερη θέση αυτών των ομάδων γίνεται επίσης φανερή και από το σύνολο των αντιλήψεων που δημιουργούν τη δομή τους σύμφωνα με τα δεδομένα των λεγόμενων ουτοπικών κοινωνιών που αναπτύσσονται κυρίως κατά τη διάρκεια των ίσων ελληνιστικών χρόνων ή, αν προτιμάτε, οι κλασικιστές συνάδελφοι, αυτοκρατορικών χρόνων ή δεν ξέρω πώς αλλιώς. Αυτές σχετίζονται με καταστάσεις και αντιλήψεις που διαφέρουν ριζικά από αυτές των καθιερωμένων παραδοσιακών δεδομένων. Ως τέτοια στοιχεία θεωρούν στην προκειμένη περίπτωση η εθελοντική συμμετοχή στη λατρεία, καθώς επίσης οι υποσχέσεις που δίνονται στους πιστούς προσωπικά από το θεϊκό κόσμο για την επίτευξη επίγειας, ευδαιμονίας και μεταθανάτης μακαριότητας. Σύμφωνα με τοπικό αυτό των λατριών, όλοι οι μύστες αξίζουν μιας καλύτερης μοίρας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής, αλλά και μετά το θάνατό τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνει τη σωτηρία του πιστού, η οποία σχετίζεται με την ριζική μετατροπή της θεώρησης του θανάτου από μέρος του μοιημένου πιστών της λατρείας. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε επίσης ότι αν και διατυπώνται υποσχέσεις μεταθανάτης μακαριότητας στους μοιημένους πιστούς τους, δεν υπάρχει πουθενά ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων της λεγόμενης ύστερα ελληνιστικής εποχής των αυτοκρατορικών χρόνων καμία ένδειξη που να επιβεβαιώνει την υπερνίκηση της φρικτής πραγματικότητας του θανάτου. Ο θάνατος θεωρείται ως κάτι το δεδομένο και αναπόφευκτο. Οι λατρείες αυτές δημιουργούν απλώς μέσω των διδασκαλιών τους ένα ιδεώδες περιβάλλον στο οποίο οι μοιημένοι αισθάνονται πιο οικεία λόγω των υποσχέσεων που δίνουν προσωπικά από τις θεότητες αυτών των λατριών. Αισθάνονται την προσωπική παρουσία και τη συμπαράσταση αυτών των θεοτήτων έναντι του αναπόφευκτου θανάτου, αλλά παράλληλα και εμπιστοσύνη για την απόκτηση μακαριότητας αυτών των τόσο φοβερό χώρο. Με τον τρόπο οι μύστες αποκτούν πλέον ιδιαίτερο θάρρος που τους δίνει το κουράγιο να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ζωής ώστε η ζωή τους να διακρίνεται από τη λετή, τη αβιβέντη και τη σπες μέλιορ μοριέντη. Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ ακριβώς για να τονίσω αυτά τα συναισθήματα της χαράς, της ελπίδας, του θάρρους που είπα προηγουμένως. Ένα απόσπασμα από ένα έργο ενός χριστιανού συγγραφέα του συγκεκριμένου του Φίρμπρικου Ματέρνου, στο έργο του Περί της Πλάνης των Εθνικών Θρησκειών, ο οποίος μας μεταφέρει μια διακήρυξη που κάνει ένας ιερέας της Αιγυπτιακής Λατρείας προς τους μύστες του, ο οποίος λέγει: «Θαρείτε μύστε του Θεού Σωσεσμένου, έστε γάρ εκ πόνων σωτηρία». Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση, ο καθηγητής ο κύριος Παπαθωμάς.
2: Θα κάνω μια ερώτηση που την είχα πάντοτε έτσι στο μυαλό μου. Ασχολούμενος με παπύρους από την ελληνιστική εποχή, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει ίσως τις δυο αυτές λατρείες κάπως θρησκεολογικά να τις ξεχωρίσουμε. Δηλαδή, ενώ η Ίσιδα πραγματικά, η λατρεία της Ίσιδος, έχει όντως πάρα πολλά και μυστηριακά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά παγκοσμιότητας και ταύτισης με ελληνικές θεότητες και με η Δήμητρα, για παράδειγμα, είναι μία από αυτές, ή η Βαβυλωνιακή Μα. Αλλά στο Σάραπι έχουμε λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αφενός έχουμε ταύτισή του με θεούς, ελληνικούς θεούς που δεν είναι, πέρα από τον Όσιρι και τον Άπι, που είναι οι δύο προφανείς Αιγυπτιακοί θεοί από τους οποίους προήλθε ο Σάραπις, έχουμε και ταυτίσεις με τον Ποσειδώνα και τον Δία, που δεν είναι. Δεν έχουν τόσο πολλά μυστηριακά χαρακτηριστικά η λατρεία τους όσο άλλοι θεοί, ας πούμε, όπως η Δήμητρα. Ταυτόχρονα έχουμε έναν περιορισμό στην ίδια την Αίγυπτο, από την οποία προέρχεται ο Σαραπής, από τους πρώιμους Πτολεμαίους, στα μεγάλα Σαραπία της Αλεξάνδρειας και της Μέμφυδος. Και αυτά είναι τα δύο πολύ μεγάλα κέντρα, τα οποία βλέπουμε και στο ακείμενά μας, στους παπύρους κλπ. Και είναι ενδιαφέρον, και σε αυτό έρχομαι, στο ερώτημά μου, το ότι, ας πούμε, ενώ έχουμε χιλιάδες παπύρους οι οποίοι μιλάνε για το προσκύνημα που κάνουν οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, στα δύο αυτά μεγάλα σαραπία, δεν έχουμε καμιά πληροφορία για πραγματικές μυστηριακές τελετές, πέρα από την εγκύμηση και την ύπαρξη εγκατόχων. Μερικοί το προσπαρομοιάζουν λίγο με μια παγανιστική μορφή μοναχισμού, ας πούμε. Δεν ξέρω, εκεί έτσι φτάνει κανείς στην ερμηνεία του. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως τυχόν πρέπει, αφενός να διαφοροποιήσουμε λίγο θρησκεολογικά τις δύο λατρείες, πράγμα που δεν γινόταν στην υπόλοιπη Μεσόγειο κατά ανάγκη, ούτε στην αρχαιότητα, αλλά μήπως εμείς πρέπει να το κάνουμε. Και δεύτερον, μήπως τελικά η λατρεία του Σάραπι, η οποία και αυτή ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη στον κόσμο, έτσι, όπως και της Ίσιδας και του Μήθρα και άλλων, είναι τελικά λίγο λιγότερο μυστηριακή με την έννοια την παραδοσιακή, ας πούμε, των ελευσίνων μυστηρίων κλπ. Από ό,τι της Ίσιδας. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο σημαντική παρέμβασή σας, κύριε Πρόθωμα. Να ξεκινήσω από πίσω. Μέχρι πρότινος, δηλαδή από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο περίφημος Κιουμόν ασχολήθηκε με τις ανατολικές λατρείες, τις λεγόμενες ανατολικές λατρείες, μέσα στο πνεύμα του λεγόμενου οριενταλισμού και του αποκρυφισμού που εμφανίζεται από τις αρχές τέλος του 19ου αιώνα και 20ου αιώνα, ασχολούνται κυρίως με την Ίσιδα. Είναι το σημείο αναφοράς. Επιγραφές, μνημεία κτλ. Κτλ. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στρέφεται κυρίως στη μορφή του Σάραπη. Λοιπόν, ο Σάραπης είναι ένας θεός, ένα δημιούργημα της πολιτικής ιδεολογίας των Πτολεμαίων. Οι Πτολεμαίοι τι κάνουν? Βρίσκονται σε μια νέα χώρα, θέλουν να φανούν ότι σέβονται, σε αντίθεση με τους Πέρσες, τους κατοίκους, παρότι υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στους γηγενείς και στους νέους κατοίκους, και δημιούργησαν ένα νέο θεό. Μέχρι πρότινος η έρευνα έλεγε ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα διαφόρων Ελλήνων συγγραφέων, ότι είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ένα δημιούργημα σε εισαγωγικά συγκριτιστικό, με τη σωστή έννοια όμως συγκριτιστικό, τριών ελληνικών θεοτήτων, το οποίο το βλέπουμε αν δούμε παραστάσεις του Δία, των τριών. Κοιτάξτε, μέχρι τον 2ο π.Χ. αιώνα υπάρχει μια κοσμολογία που επικρατεί παντού. Ο ουρανός, η γη και ο κάτω κόσμος. Δηλαδή εκπροσωπείται από τον Δία, τον Ποσειδώνα και τον Άδη. Το βλέπουμε στον αυτό. Το μόνο χαρακτηριστικό που κάνει αυτός ο Θεός είναι ότι φέρει ένα μόδιο, το σημείο μέτρησης των, ή και πολλές φορές σήμερα την έρευνα την καινούρια, είναι το σημείο αστρολογικής του καρκίνου της αρχής του ηλιακού έτους. Θυμηθείτε, στην Αίγυπτο αρχίζει το έτος με την εποχή τον Ιούλιο, που είναι τη λεγόμενη ημέρα του σκύλου, του Συρίου. Λοιπόν, και λένε ότι είναι αυτό. Η σύγχρονη έρευνα, κυρίως η αιγυπτιολογική έρευνα, λέει ότι αυτό ναι μεν, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το αρχιερό κέντρο αρχικά της Αιγύπτου είναι η Μέμφυδα. Το κέντρο μεταφέρεται στην Αλεξάνδρεια. Το νέο πολιτικό, ο οποίος θέλει να ακολουθήσει τα δεδομένα της πολιτικής των Πτολεμαίων, πρέπει να πάει στην Αίγυπτο. Αλλιώς μένει στο περιθώριο. Και ακολουθεί, γίνεται ένας αντιδραστικός, θα λέγαμε, εναντίον της νέας πραγματικότητας. Και το βλέπουμε αυτό, τη δημιουργείται. Δημιουργεί μια ολόκληρη γραμματεία που είναι γνωστή σε όλο τον ελληνιστικό του χρόνο, την περίφημη αποκαλυπτική γραμματεία, με το περίφημο κείμενο της, του κειμένου του Κεραμαίος, που μελετήθηκε ιδιαίτερα πολύ επιφανούς γερμανούς ερευνητές. Και έχω τη χαρά να βλέπω τον κύριο Καϊμάκη, που είχε την τιμή και τη χαρά να έχει έναν πολύ σημαντικό δάσκαλο κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τον κύριο τον μακαριστό Μέρκελμπαχ, ο οποίος τόσα μας έδωσε και για τη λατρεία της Ίσιδας. Λοιπόν, και λέει ότι αυτό, ναι μεν, αλλά είναι η χρησιμοποίηση πονηρά σκεπτόμενος ο Πτολεμαίος, γιατί θέλει να κάνει κάτι καινούριο. Το Όσυρ Άπης, δύο θεοτήτων, και τους κάνει Σάραπη. Μην ξεχνάτε ότι η χριστιανική γραμματεία, για να πούμε λίγο σκεστά, ότι χρησιμοποιεί την ετυμολογία από τον Σάραπη σαν το γιο της Σάρας, που οποίο αμφισβητείται πλήρως. Λοιπόν, ο Σάραπης είναι αυτός που βγαίνει, αφού το δημιουργούν όλα αυτά τα δικαίη, ο Σάραπης δεν βγαίνουν αμέσως στην Ελλάδα. Τους δημιουργούν, τους φτιάχνουν οι βασιλείς και κυρίως οι βασίλισσες της Αιγύπτου. Και έτσι εξέρχονται στον ελληνικό χώρο αρχικά λόγω της πολιτικής των Πτολεμαίων. Και εκεί γνωρίζουν μεγάλη διάδοση, όχι μόνο η Ίσιδα, αλλά και πλέον ο σύντροφος. Δεν είναι ο Όσυρης, τον κλασικό αιγυπτιακό μύθο. Σε μόνες λίγες περιπτώσεις έχουμε διάδοση στον ελληνικό χώρο. Στη Δύση υπάρχει και στις Ασκατιές. Μόνο στη Δήλο, στη Θεσσαλονίκη και κάπου έξω στη Θωρέα, κάπου κοντά στη Βιωτία. Λοιπόν, για τους Έλληνες ο Όσυρης είναι ένα ξένο, μια μούμια, ένας νεκρός, το οποίο με δέος το βλέπω, ενώ μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Οκταβιανό φεύγει από την Αλεξάνδρεια και πηγαίνει στην Ρώμη και τα λοιπά. Και διαδέσει ιδιαίτερα στις Εσκατιές των νέων απικιών. Οπότε στη Ρώμη, όπως είπα, οι Ρωμαίοι παραδοσιακή και θα λέγα και συντηρητική με το νομικιστικό τους πνεύμα, έχουν για αυτές τις ξένες λατρείες μια απέχθεια, ένα φόβο τους, κρατάς στην περιφέρεια. Είναι πολύ φυσιολογικό, το βλέπουμε ακόμη και σήμερα, τη θέση των ξένων. Λοιπόν, αργότερα όμως, και ιδιαίτερα από τον, και από τον Καλιγούλα, αλλά αργότερα προς τους Δεκίους, η καταγωγή των Αιγυπτιακών θεοτήτων τους βάζει, επειδή θέλαν οι αυτοκράτες να θεοποιηθούν στο πνεύμα της εποχής, το χρησιμοποιούν σαν μέσο για την δική τους προβολή. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, αν δούμε τα κείμενα, σε όλα τα κείμενα, ότι υπάρχει και η Ίσιδα, αλλά και ο Άραπης είναι Ις Μέγας. Δεν αφισβητείται το παραδοσιακό πάνθεον, αλλά είναι μέρος του πανθεού, αλλά σαν μαγνήτης αυτός, ο Θεός ή η Θεά, αυτό βλέπουμε και στις αιρετολογίες, τραβάει ιδιότητες ομολόγων θεοτήτων και γίνεται η παντοδύναμη Θεός και Θεά. Και αυτό το βλέπουμε και στο Σάραπι. Αυτό ήθελα να πω και νομίζω ότι και η σύγχρονη έρευνα θα πρέπει να δώσει πάρα πολλά αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.

0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Κεφάλαιο 16. Στίχους 19 και εξής. Ειδώντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι τον Παύλον και τον Σίλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγώντες αυτούς τη στρατηγής είπων, ούτι οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσι έθι αούκ έξεστην ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Και συνεπέστη όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν παραγγείλαντες το δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρήν αυτούς. Ως παραγγελίαν τη αυτήν ηλιφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν το Θεόν. Επικροών το δε αυτόν οι δέσμοι. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησάντε παραχρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν έμελενε αυτόν ανερήν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξει σε αυτό κακόν, άπαντες γαρεσμένεν θάδε. Ετήσας δε φώτα εις επίδησε και ένδρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σίλα και προαγαγών αυτούς έξω έφη. Κύριοι, τι με δει ποιήν ή να σωθώ. Ιδέ είπων, πίστευσον επί τον Κύριον Ιησού Χριστόν και σωθήσει εσύ και ο οίκος σου. Και λάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εντιική αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυκτός έλουσεν από τον πληγόν και ευαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόνται αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν και η γαλιάσα το πανική πεπιστευκός το Θεό. Ημέρας δε γενομένης απέστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους λέγοντες απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους. Απήγγειλε δε ο δεσμοφύλαξ τους λόγους τούτους προς τον Παύλον ότι απεστάλκασιν η στρατηγή ή να απολυθείτε. Νινούν εξελθόντες πορεύεστε εν ειρήνη. Ο δε Παύλος έφη προς αυτούς. Δύραντες ημάς δημοσία ακατακρίτους ανθρώπους Ρωμαίους υπάρχοντας έβαλον εις φυλακήν. Και νυν λάθρα ημάς εκβάλουσιν. Ουγάρ αλλά ελθόντες αυτοί ημάς εξαγαγέτωσαν. Ανήγγυλα δε τη στρατηγή σειραβδούχη τα ρήματα ταύτα και εφοβήθησαν ακούσαντες ότι Ρωμαίησι και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς και εξαγαγώντες ηρώτων εξελθήν της πόλεως. Εξελθόντες δε εκ της φυλακής εισήλθον προς την Λυδίαν και ειδώντες τους αδερφούς παρεκάλεσαν αυτούς και εξήλθον.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Όταν όμως οι κύριοι της είδαν ότι χάθηκε η ελπίδα των κερδών τους, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν εις την αγοράν προς τα Σαρχάς. Και όταν τους έφεραν εις τους στρατηγούς είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι Ιουδαίοι δημιουργούν ταραχή στην πόλη μας, κυρίσου διδασκαλίας, τα οποία εμείς που είμεθα Ρωμαίοι δεν επιτρέπεται να τα παραδεχθούμε ή να τα εφαρμόσουμε». Ξεσηκώθηκε και ο όχλος εναντίον τους. Οι δε στρατηγοί τους εξέσχισαν τα ενδύματα και διέταξαν να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωκαν πολλά ραβδίσματα, τους έριξαν εις την φυλακή και παρήγγειλαν εις τον δεσμοφύλακα να τους φυλάτει καλά. Αυτός, αφού έλαβε τέτοια παραγγελία, τους έβαλε στην πιο βαθιά φυλακή και έδεσε τα πόδια τους εις το ξύλο προς ασφάλεια. Κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσήφχοντο και έψαλαν ύμνους εις το Θεό, και οι άλλοι φυλακισμένοι τους άκουαν. Έξαφνα έγινε σεισμός μεγάλος, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια της φυλακής, και αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και όλων τα δεσμά ελήθηκαν. Όταν εξύπνησε ο δεσμοφύλαξ και είδε ανοιχτές τις πόρτες της φυλακής, έσυρε το μαχαίρι του και επρόκειτο να αυτοκτονήσει, επειδή ενόμιζε ότι οι φυλακισμένοι είχαν φύγει. Αλλά ο Παύλος του εφώναξε δυνατά: «Μη κάνεις κανένα κακό εις τον εαυτό σου, διότι όλοι είμεθα εδώ». Αφού εζήτησε φώτα, επίδησε μέσα και τρομαγμένος έπεσε εις τα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους οδήγησε έξω και είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Εκείνοι δε είπαν: «Πίστεψε εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς σύ και η οικιακή σου». Και κήρυξαν το λόγο του Κυρίου εις αυτόν και εις όλους που ήσαν εις το σπίτι του. Εκείνη την νυχτερινή ώρα τους επήρε και έπλυνε τις πληγές τους, και αμέσως κατόπιν ευαπτίστηκε και αυτός και όλοι οι δικοί του. Τους έφερε εις το σπίτι του, τους έδωσε φαγητό και εχαίρετο με όλους τους δικούς του δια την πίστην του εις τον Θεόν. Όταν έγινε η μέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους με την εντολή: «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Ο δεσμοφύλακας ανήγγειλε τα λόγια αυτά στον Παύλο και του είπε: «Οι στρατηγοί έστειλαν εντολή να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε έξω και πηγαίνετε εις το καλό». Ο Παύλος όμως τους είπε: «Μας έδιραν δημοσία χωρίς να έχουμε δικαστεί, αν και είμεθα πολίτε Ρωμαίοι. Μας έριξαν εις τη φυλακή και τώρα θέλουν να μας βγάλουν έξω κρυφά? Α, όχι, ας έρθουν οι ίδιοι να μας βγάλουν». Οι ραβδούχοι ανήγγειλαν τα λόγια αυτά εις τους στρατηγούς, οι οποίοι εφοβήθηκαν όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι και ήλθαν να τους καταπραίνουν. Ύστερα τους έβγαλαν έξω και τους παρεκάλεσαν να φύγουν από την πόλη. Όταν βγήκαν από την φυλακή, επήγαν εις το σπίτι της Λυδίας, και αφού είδαν τους αδερφούς και τους ενίσχυσαν, ανεχώρησαν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλυσά με τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ήγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων Παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθιαν η γάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εο Δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίες σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμό μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς μου. Αυτή με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανοι ότι αδίκως νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου ει τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξελούμε.

0: Υπηρεσία σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετησά με. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε, και τα κρίματά σου βοηθήσει με. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου, ότι τα σεντολά σου ούκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην στάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
2: Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Ο εν παντή

0: καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντες σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινόν φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέη πνώση οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέη η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. εν της νυξήνε πάρετε τα σχήρα σιβώνης τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Νίσθητε Κύριε τον απελπίδη αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου Σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: πάντα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της.

0: της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και έστας ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφελέτης ημών, και μίσανε και σημάσεις πειρασμών, αλλά ρίσσε ημάς

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψηθείς εν το σταυρό επουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του σωτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου του Χριστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγό αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έγινε τσιν όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθίδαση και εσύ εσυμών πανήμτε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε σου και λέσε βασιλεύειν και χορήγην αυτής ουρανώθεν την νίκην. Διότι έτε και εις τον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, που και έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτεθεμένον μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι Συ επάταξας πάντας, τους ευθρένοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου, που και έστην ίασες εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και έστην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι εανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, οσί φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυτροπάζων επορευόμενο. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκές την ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκουον και όσοι άλλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκέχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιχας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κεκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες μη αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστρέψεις απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζου. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου προς απλώσεις η σάρξη μου, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδου. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσου σύσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσε το στόμα μου. Ή εμνημονευόνουσαι επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελετονισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου.
Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτι εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικο. Εν της όρθρης εμελέτουν εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου. Εγκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας ότι έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω εναντίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσθην μετά των καταβενών των εισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ωσοί τραυματίε καθεύθονται σεν τάφο όνου και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν δόμε εν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεν δόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου υστέρησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρίσεις ποιείς θαυμάσια, ή οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτης εν τον τάφο το ελαιόν σου και την αλήθειάν σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί, Κυρία, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπο σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ή. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίης εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε να θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Υιούς, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσας με. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρε αυτού,
ως διάδος του αγρούτος εξανθείς. Ότι πνεύματι ήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει. Και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντερών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκω. Ακουστόν ποιήσω μη το πρωτοελαιός ότι επισύλβησε. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Ευχαριστώ με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός, κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επί πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ σου και η αμαρτία μου ενώπιον με στη παντός. Σημωνώ ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σε επίησα όπως την δικαιώθηση της λόγης σου και νικής να οκθενεστρέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήθη και αναμαρτίες εκεί σε έμει μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψε στα άδυνα και τα κτήφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Καντιήσ' με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αληθινθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκεφθός είναι αγαλιά σου και οστέτε πνευμένα. Απόσεψον το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδία αν καθαρά ανοιχτήσον είναι μία ο Θεός και πνεύμα θες εγκέντσον της εγκάτης μου. Μία απορρίψουν από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο με αντανέλησε με μου. Απόδοση με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνευματική μονικών στηριξών με. Διδάξω αν όμως θα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψου σου. Δίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα και λέει την ένεσή σου. Ότι η θέληση σα θυσία ανέδοκα αν ολοκαυτώματα που και δοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθείου τα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίξουν

Αμήν. Το ζήλο Χριστού το Θείο, πυρπολούμενος και το Σταυρό, το τιμίο φρουρούμενος των εχθρόντα το φρίαγμα. Και τα θράση καθήλες προκόπιε και την σεπτήν εκκλησίαν ύψος σας, την πίστη προκόπιε.

0: Είναι όσμη παράσκου ο προάναρχος λόγος βουλωμένο ημνήν τον σώνο πλήτην προκόπιον. Έχεις γαρπλούτον της ευσπλαχνίας εν απείρο Χριστέ μου πελάγι των σών κρυμάτων. Είναι ακαγό της ψυχής το ζωφόδες καθαρθώ του νου δε πάσαν κοιλίδα αποσμίξας και ναός αγιάσματος της θείης έργης γενόμενος. Επάξια μέλψω το μάρτυρι ως την σεπτήν εκκλησία ύψωσε την πίστη προκόπτων και φωτίζον ημάς
1: και φωτίζον ημάς
0: η οδόη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου η Αγία Θεοδοσία η μήτυρ του Αγίου Προκοπίου ξύφτε λιούτε εάγιε 12 γυναίκες εσυγκλητικέ ξύφτε λιούτε οι Άγιοι Μάρτυρες Αντίοχος Νικόστρατος Αυδάς και Σάβας ψήφι τελειούνται ο Όσιος Θεόφιλος ο κατά το Άγιον Όρος του Άθου ασκήσας εν ειρήνη τελειούται ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης Αναστάσιος ο εξ Αγίου Βλασίου Ιγουμενίτσης ο εν Κωνσταντινοπόλη μαρτυρήσας εν έτη 1743 ψήφι τελειούται εσ' αυτόν Άγιες

συγκαλεσόμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν, και απέστειλεν αυτούς κυρίως

να εγκαλιάσα το πνεύμα του Ιησού και είπεν, εξομολογούμε εσύ Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφόν και

0: φαγητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνες των αιώνων.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμιστον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία του Έθνη Παντίτη αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σούσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο,
1: Κύριε
0: δόξα. Δόξα
1: Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Δημήτρος, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων την άμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπουστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γαλλικών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Δόξου Μεγλομάρτυρας Προκοπίου, που την ύμνη επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων Ελέης εξώσε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα.

0: Φίλοι μας, άλλη μια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου έχει ετοιμαστεί για να σας ενημερώσει πάνω στα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Ιουλίου 1497. Ο Βάσκο ντε Γκάμα, Πορτογάλος θαλασσοπόρος και εξερευνητής, ξεκινά να περιπλέψει την Αφρική με σκοπό την έβρεση ευκολότερου δρόμου προς τις Ινδίες. Η αποστολή τελούσε υπό την αιγίδα του Πορτογάλου βασιλιά Εμμανουήλ του Πρώτου. Μετά από δύο αποστολές, πέτυχε να εγκαταστήσει οι πορτογαλικές βάσεις στις Ινδίες.
0: Ιουλίου 1838. Γεννιέται ο Γερμανός κόμις Φερδινάνδον φον Ζέπελιν, πατέρας του πρώτου αερόπλοιου που φέρει και το όνομά του.
1: Ιουλίου 1921. Διεξάγεται στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας η μεγάλη νικηφόρα μάχη των Ελλήνων. Ο ελληνικός στρατός προχώρησε ως την Άγκυρα.
0: Ιουλίου 1969. Θεμελιώνεται το Οδείο Αθηνών στη Συμβολή των Οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Γεωργίου.
1: Ιουλίου 1996. Ο σημερινός πρωθυπουργός της Τουρκίας, Νετσμετίν Ερμπακάν, αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας και είναι ο πρώτος που προέρχεται από τις τάξεις των Ισλαμιστών.
0: Ιουλίου 1997. Ο Κώστας Σιμίτης ως πρωθυπουργός της χώρας και ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ ως πρόεδρος της Τουρκίας υπογράφουν στη Μαδρίτη Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Φίλοι μας, εδώ θα σας αφήσουμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Μέσα από την μικρή μας εκπομπή μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε πολλούς Αγίους και μάρτυρας της πίστεως. Προσεγγίσαμε αποστολικές μορφές, προφήτες, ιεράρχες, οσίους και δικαίους. Κάθε ημέρα έναν από τους καλώς τον αγώνα τελέσαντας και την πίστη τηρήσαντας. Είναι αυτοί οι οποίοι εβίωσαν τον Θείο Λόγο, πραγμάτωσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου και έγιναν ζωντανά παραδείγματα και εικόνες έμψυχοι. Όλοι αυτοί οι Άγιοι του Θεού σε μία ένδοξη πορεία ομολογίας, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, είναι εκείνοι στους οποίους εκπληρώνεται ο λόγος της Αποκαλύψεως, υπεπελεκισμένοι δια την μαρτυρίαν Ιησού και δια των λόγων του Θεού. Η άθληση και η άσκηση των Αγίων του Θεού, το αίμα των μαρτύρων και το δάκρυ των οσίων, είναι η μαρτυρία Ιησού Χριστού, το μαρτύριο της Αναστάσεως, η δόξα του Θεού και η δύναμη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία συγκέντρωσε, διατήρησε και κατέγραψε τις μαρτυρίες και τις πληροφορίες των βίων των Αγίων, καθώς και των μαρτυρίων τους, και κατήρτισε τα συναξάρια. Εν χρήση υπάρχουν σήμερα οι συναξαριστέ για τους 12 μήνες του χρόνου, δηλαδή συλλογή των βίων των Αγίων όλου του έτους, αλλά και μια μικρότερη συλλογή η οποία περιλαμβάνει τις κινητές και ακίνητες γιορτές, έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρο το εκκλησιαστικό έτος. Οι Άγιοι είναι πάντα προσφυλή πρόσωπα και αγαπητά, και το πλήρωμα του πιστού λαού τους θυμά με ιδιαίτερη αγάπη και ευλαβή διάθεση. Κι όσο κι αν σήμερα βαθιά θεωρείται η πνευματική μας κρίση, κι όσο κι αν οι χριστιανοί το ασθενές της ανθρωπίνης φύσεως λογιζόμενοι δυσπαράδεκτα ηγούνται τα παραδόξως πως περί ανθρώπων λεγόμενα, όμως για όλους μας οι Άγιοι είναι εκείνοι που υψηλότεροι των ανθρωπίνων μέτρων εδείχθησαν. Ο κόσμος μας θα ανακαινιστεί όταν εμείς σκύψουμε να διδαχθούμε από την πείρα των Αγίων, που είναι πείρα αίματος και δακρύων. Στην πορεία μας μέσα στον παρόντα κόσμο, για να προσανατολιστούμε, δεν χρειάζεται παρά ένα σταμάτημα, μια επιστροφή στις ρίζες μας, στους μάρτυρας και τους οσίους της Εκκλησίας. Ό,τι συνθέτει τον αληθινό πολιτισμό, η αληθινή πνευματικότης και η σωτηρία, είναι μέσα στην πείρα των Αγίων της Εκκλησίας μας, όπως ήδη είπαμε, μέσα στο αίμα των μαρτύρων και στα δάκρυα των οσίων. Οι Άγιοι της Εκκλησίας, σ' όποια εποχή κι αν έζησαν, έτσι καθώς τους βλέπουμε εξαϊλωμένες μορφές στο τέμπλο ή στα προσκυνητάρια, μοιάζουν οι αιώνιοι θεματοφύλακες της πίστεως του Χριστού, της πίστεως που μέχρι θανάτου υπερασπίστηκαν. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα η σταθερότητα της πίστεως. Αυτή τους έδινε την δύναμη να μένουν άκαμπτοι μπροστά στα φοβερά μαρτύρια που επινοούσαν εφευρετικά κάθε φορά οι διώκτης τους. Ήταν γενναίοι αγωνιστέ. Έναν τέτοιο γενναίο αγωνιστή γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Είναι ο νεαρός Νεανίας, γνωστός με το όνομα Άγιος Προκόπιος.

Ο Άγιος Προκόπιος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορος Διοκλητιανού στα Ιεροσόλυμα. Πατέρας του ήταν ο χριστιανός Χριστοφόρος και μητέρα του η υδρολάτρης Θεοδότη. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Θεοδότη μίησε τον γιο της στη λατρεία των ειδώλων και του προσέφερε την μόρφωση της εποχής. Με την μεσολάβησή της στον Διοκλητιανό, εξασφάλισε για τον γιο της τον τίτλο του Δούκα της Αιγύπτου. Πολύ σύντομα, ο διώκτης αυτοκράτορας ανέθεσε στον νεαρό Δούκα να φέρει σε πέρας τον διωγμό κατά των χριστιανών στην Αλεξάνδρεια. Πόσο όμως θαυμαστή είναι η αγάπη του Θεού. Ενώ οδεύει προς την Αλεξάνδρεια για να συλλάβει χριστιανούς, πέφτει ο ίδιος στο δίχτυ που του άπλωσε ο θείος κυνηγός. Ισχυρός σεισμός και αστραπή τον καθυλώνουν και ο Χριστός του αποκαλύπτεται μέσα από ένα φωτεινό σταυρό. Του αποκαλύπτεται και τον αποτρέπει από τον ρόλο που ετοιμάζεται να παίξει κατά των χριστιανών. Και ο Νεανίας, σαν τον παλιό εκείνον Σάβλο, παίρνει τον δρόμο για την δική του Δαμασκό. Τώρα πια είναι σκεύος εκλογής του Ιησού του Ναζωραίου. Επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα, πρώτα διώκτης, τώρα κήρυκας της πίστεως του Χριστού. Και όταν η κάθρια βευτικά πολυάριθμο στρατό βαρβάρων κάνει γνωστή στη μητέρα του τη νίκη ως αποτέλεσμα της βοηθείας του Χριστού, η Θεοδότη ταράσεται, προσπαθεί να μεταπίσει τον γιο της, και όταν εκείνος μένει ανυποχώρητος τον καταγγέλει στον Διοκλητιανό ως χριστιανό. Ο ηγεμόνας Σουλκίωνας επιφορτίζεται το έργο να συνετίσει τον Νεανία, δηλαδή να τον κάνει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Δούκας δεν κάμπτεται. Ως πρώτη πράξη καταθέτει τα εύσημα του στρατιωτικού του αξιώματος. Επιθυμεί από εδώ και μπρος να υπηρετήσει στο στράτευμα του ουρανίου βασιλέως και σε εκείνου τα έπαθλα προσβλέπει. Η πρώτη αυτή πράξης είναι το προήμιο μιας τελεσιδίκου πράξεως, της καταθέσεως της ίδιας της ζωής του στην διάθεση των δημίων του. Βασανισμοί και μαρτύρια τον αφήνουν απτόητο και ο Χριστός τον βραβεύει με ένα νέο όνομα, το όνομα Προκόπιος, υποσημαίνοντας ίσως την πνευματική προκοπή και καρποφορία στην ζωή της πίστεως. Η αιμονή του στην πίστη και η καρτερία του στα μαρτύρια εμπνέουν τους στρατιώτες των δύο ταγμάτων που διοικεί και γίνονται χριστιανοί. Οι νεοσύλλεκτοι μαθητές του Χριστού προηγούνται στο μαρτύριο του Αγίου Διδασκάλου τους. Το παράδειγμά τους συγκινεί 12 συγκλητικές γυναίκες που πρόθυμα ως χριστιανές δέχονται τον μαρτυρικό θάνατο. Αλλά ο θάνατος των συγκλητικών γυναικών συγκλονίζει την μητέρα του μάρτυρος Θεοδότη. Δηλώνει και αυτή πίστη στο Χριστό και με το νέο βαπτιστικό της όνομα ως Θεοδοσία επισφραγίζει την μεταστροφή της με το μαρτυρικό της θάνατο. Οι νίκες όμως αυτές επιδεινώνουν τα μαρτύρια του Προκοπίου. Κατακαίνει το σώμα του, σουβλίζουν τα μέλη του, μα όταν βάζουν στη φούχτα του λιβάνι για να θυσιάσει στους θεούς, προτιμάει να κάψει το χέρι του παρά να αφήσει το θυμίαμα στη φωτιά. Τέλος, αμετακίνητος στην πίστη του, τον αποκεφαλίζουν. Και η ψυχή του Νεανίου, του Αγίου Προκοπίου, ανέβηκε στον ουρανό που τόσο αγάπησε.

Ο Άγιος Προκόπιος με τη ζωή του και τον θάνατό του μας διαμηνύει πως η ζωή του πιστού πρέπει να είναι μια συνεχής μαρτυρία Ιησού Χριστού, ένας αγώνας πίστεως χωρίς διαλύματα και συμβιβασμούς, γιατί αυτός ο αγώνας μεταφράζει την πίστη σε έργο, το έργο σε κατόρθωμα, τον κόπο σε ανάβαση, την θυσία σε αρετή. Ένας τέτοιος αγώνας ισοδυναμεί με νίκη και έχει έπαθλο ακριβό, τον ουράνιο κότινο που χαρίζει την θέωση και την αιώνιο ζωή.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10, 31-36. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπε ο Κύριος στην παραβολή ταύτην, ομοίε στην η βασιλεία των ουρανών, κόκκος συνάπιος ον λαβών άνθρωπος έσπερεν εν το αγρό αυτού. Ο μικρότερον μεν έστι πάντων των σπερμάτων, όταν δε αυξηθεί, μίζων πάντων των λαχάνων έστι, και γίνεται δένδρον, ώστε ελθύν τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούν εν της κλάδης αυτού. Άλλη παραβολή ελάλησεν αυτής. Ομοίε στην η βασιλεία των ουρανών ζήμη, ειν λαβούσα γινή, ενέκρυψεν εις αλεύρου σάτα τρία, έωσου ζυμωθεί όλων. Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολές της όχλης και χωρίς παραβολή σου καλάλη αυτής, όπως πληρωθεί τον ηθένδια του προφήτου λέγοντος, ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, ερεύξομαι και κρυμμένα από καταβολής κόσμου. Τότε αφής τους όχλους ήλθε εν στην οικίαν ο Ιησούς. Με πιο απλά λόγια, άλλη παραβολή τους παρουσίασε και τους έλεγε. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με σπόρο συνεπιού, τον οποίο επήρε ένας άνθρωπος και τον έσπηρε στο χωράφι του. Αυτός ο σπόρος είναι μεν ο μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει είναι το μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά που γίνεται δέντρων, ώστε να έρχονται τα πετεινά του ουρανού και να κάνουν φωλιές στους κλάδους του. Άλλη παραβολή τους είπε, η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με προζύμι, το οποίο επήρε μία γυναίκα και το ανακάτεψε με τρία σάτα αλεύρι, έως ότου ζυμώθηκε όλο. Όλα αυτά τα είπε ο Ιησούς με παραβολές στα πλήθη και δεν τους έλεγε τίποτε χωρίς παραβολή, για να εκπληρωθεί εκείνο το οποίο ελέγχθη δια του προφήτου. Θα αρχίσω να μιλώ με παραβολές και θα πω κρυμμένα πράγματα από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Τότε άφησε τα πλήθη και ήλθε εις το σπίτι του.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4, 9-15. Ακούτε το ιερό κείμενο. Τέκνον Τιμόθε, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα ότι ηλπήκαμεν επί Θεό ζώντι, ως έστι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών. Παράγγελε ταύτα και δίδασκε, ειδήσου της νεότητος καταφρονήτο, αλλά τύπος γίνου των πιστών, εν λόγο, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Έως έρχομαι, πρόσεχε τη αναγνώση, τη παρακλήση, τη διδασκαλία. Μία μέλη του εν σύ χαρίσματος, ο εδόθηση δια προφητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα, εν τούτη σύσθη, ή να σου η προκοπή, φανερά ή εν πάσινη. Πιο απλά λόγια, αξιόπιστα είναι τα λόγια αυτά και άξια πλήρους αποδοχής. Δια τούτο και κοπιάζουμε και ονειδιζόμεθα, διότι έχουμε την ελπίδα μας εις Θεόν ζωντανόν, ο οποίος είναι σωτήρ όλων των ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις. Ας μη σε καταφρονεί κανείς επειδή είσαι νέος, αλλά γίνου παράδειγμα δια τους πιστούς εις την ομιλίαν, εις την συμπεριφοράν, εις την αγάπην, εις το πνεύμα, εις την πίστην, εις την αγνότητα. Έως ότου έλθω προσιλώσου εις την ανάγνωσιν, το κήρυγμα, την διδασκαλίαν. Μη παραμελείς το χάρισμα που είναι μέσα σου και σου δόθηκε δια προφητείας όταν το πρεσβυτέριον σου επέθεσε τα χέρια. Αυτά να μελετάς, με αυτά να ζεις, δια να είναι φανερά η πρόοδό σου εις όλους.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου και εμείς είμαστε και πάλι κοντά σας με την πρωινή ζωντανή εκπομπή μας. Ο Άγιος Προκόπιος ο Μεγαλομάρτης τιμάται σήμερα, μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, Άγιος των τελών του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Ακόμη η Αγία Θεοδοσία, μητέρα του Αγίου Προκοπίου. Οι Άγιες 12 γυναίκες συγκλητικές που προσήλθαν στο χριστιανισμό από τα θαύματα του ίδιου Αγίου και μαρτύρησαν. Και άλλοι μάρτυρες που μαζί με τον Άγιο Προκόπιο δέχθηκαν το στεφάνι του μαρτυρίου, η Άγια Αντίοχος και Νικόστρατος, η Άγια Αυδάς και Σάβας. Ακόμη τιμούμε σήμερα τον Όσιο Θεόφιλο τον Αγιορείτη που καταγόταν από τη Ζύχνη της Μακεδονίας. Γνωστός ως μυροβλήτης αφού το Άγιο Λείψανό του ανέβλησε ευωδιαστό μύρο. Εκοιμήθη ειρηνικά το 1548 ο Όσιος Θεόφιλος. Και τέλος θυμούμε σήμερα τον Άγιο Αναστάσιο, τον νέο ιερομάρτυρα. Καταγόταν από ένα χωριό των Ιωαννίνων. Αποκεφαλίστηκε στις 8 Ιουλίου του 1743. Να έχουμε τις πρεσβείες τους. Αγαπητοί μας φίλοι, ο Άγιος Προκόπης, μεγαλομάρτυρας της Εκκλησίας μας ειδικά σήμερα, να μας φωτίζει, να μας ενισχύει, να έχουμε προκοπή στο βίο μας, μικρή ή μεγάλη, ανάλογα όσο μπορεί ο καθένας, όσο μπορεί να αγωνιστεί, προκοπή πάντως να σημειώνουμε, να ανεβαίνουμε από σκαλί σε σκαλί, να ξεπερνούμε πτώσεις, λάθη, δυσκολίες, δοκιμασίες και να προκόπτουμε κατά Θεόν έτσι που να χαίρεται και ο Θεός αυτή την προκοπή μας, αυτή την πρόοδό μας, να μας καμαρώνουν και οι άγγελοι και οι Άγιοι στον ουρανό.

Και χθες είχαμε άλλη μια μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, την Αγία Κυριακή. Τιμήσαμε χθες. Χρόνια πολλά σε όσες χθες γιόρταζαν και σήμερα βέβαια σε όσους έχουν το όνομα του Αγίου Προκοπίου. Και χθες δεν ήμασταν κοντά σας μέσα από αυτή την εκπομπή, καθώς είχαμε απευθεία σύνδεση για τη Θεία Λειτουργία από τον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στην Κρία Βρύση Γιαννιτσών. Η Αγία Κυριακή, που το όνομά της το πήρε επειδή γεννήθηκε Κυριακή, μακάρι να δίνει σε όσες γιορτάζουν και σε όλους μας τη χαρά της Κυριακής να ζούμε κάθε μέρα στη ζωή μας.

Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί μας φίλοι, όλους εσάς που και σήμερα ήρθατε σε αυτήν την ραδιοφωνική μας συντροφιά και θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη μια μισή ώρα.

από όπου και αν μας ακούτε, από την πόλη ή την εξοχή, από το σπίτι σας, την εργασία ή τις διακοπές σας, να είστε καλά, καλή σας ημέρα, μείνετε κοντά μας και συνεχίζουμε. Τώρα τη ροή της εκπομπής μας με ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας από τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας κινδύνου 3 εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αν αντιληφθείτε το παραμικρό, επικοινωνήστε άμεσα με την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Στην Άγκυρα έφτασε χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να δώσει το παρόν στη σημερινή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ανοίγει επίσημα την αυλαία της σήμερα Τετάρτη. Η άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Αμέσως μετά ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετέβη στο Λευκό Παλάτι, όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, υποδέχθηκε τους ηγέτες της συμμαχίας σε επίσημο δείπνο. Στο μεταξύ, μια νέα εκτεταμένη επίθεση εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν τα ξημερώματα με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι Αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για αντίπεινα μετά τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο στο Ισλαμαμπάντ. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, συσσωρεύοντας εβδομαδιαία κέρδη άνω του 6% από τη στιγμή που οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν. Τον Οκτώβριο τοποθετείται πλέον ο σχεδιασμός για την έναρξη του νέου Market Pass του 2026 με στόχο του Υπουργείου Οικονομίας και οικογενείας να διατεθούν τότε τα πρώτα vouchers, οι πρώτες επιταγές δηλαδή, τροφίμων στους δικαιούχους. Δικαιούχοι του νέου κύκλου ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως νοικοκυριά που λαμβάνουν ή έλαβαν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το Μάρτιο του 2024 και μετά. Στην ίδια κατηγορία αναμένεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία και γενικότερα πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Η Αγία Κυριακή, η οποία κληρονόμησε δια της επιμονής και της υπομονής της το πιστεύω της τη διενίζουσα δόξα του νυμφίου του Χριστού, είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Η ορθή εκκλησιολογία απειλείται ποικιλοτρόπως στο βωμό πολιτικών επιδιώξεων. Επίσης, τόνισε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος χωροστάτησε για την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής στον πανηγυρίζοντα φερόνιμο ιερό ναό της κοινότητας Κοντοσκαλίου. Τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, έχει προσκαλέσει επίσημα το Πατριαρχείο Βουλγαρίας να μεταβεί στη Βουλγαρία τον Οκτώβριο με την ευκαιρία της 1150ης επετείου από τη γέννηση και της 1080ης επετείου από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα. Συνάντηση του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη, με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο πραγματοποιήθηκε χθες. Ο Μακαριότατος συναντήθηκε με τον αρχηγό, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γουινέας κύριο Γεώργιο. Στην Παναγία Σουμελά, στην Τραπεζούντα, θα τελεστεί τρισαρχαιρατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία στις 23 Αυγούστου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλος και Σταυροπόλος κ. Βαρνάβας θα προσθεί. Την ίδια ημέρα θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στα ερείπια της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στην Αρτάκη της Κιζίκου, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Η παραθαλάσσια Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής εόρτασε με κάθε μεγαλοπρέπεια τη μνήμη της προστάτηδός της Αγίας Κυριακής. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιερισσού Αγίου Όρους Κερδαμερίου, κ. Θεόκλητος, τέλεσε χθες την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το πανηγύρι της Παναγίας της Πυριώτισσας που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πύργων Δράμας υπό την Ιερά Μητρόπολη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο και τα πρώτα πύργια.

Στον εκβάθρον ανακαινισθέντα ιερό ναό της Αγίας Κυριακής, στη χώρα της Μικόνου, ιερούργησε χθες το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος. Πανηγυρίζει σήμερα ο ιερός ναός του Αγίου Προκοπίου στην Κλαδοράχη της Φλόρινας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κ. Ειρηναίος χωροστάτησε χθες τον αρχιερατικό Εσπερινό και αυτή την ώρα τελεί την Θεία Λειτουργία, την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κινσάσας, κ. Θεοδόσιος, τέλεσε αρχιερατική Θεία Λειτουργία στη Θεολογική Σχολή της Κινσάσας του Ορθοδόξου Πανεπιστημίου του Κονγκό, Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Ενώ τελέστηκε και Θεία Λειτουργία μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, στο Ιερό Αγίασμα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής του Βουνού. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Πολλά τα νέα και τα εκκλησιαστικά, πολλές οι πανηγύρεις τις ημέρες αυτές. Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνουν οι πολλοί ναοί αφιερωμένοι στην Αγία Κυριακή. Μόνο στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, ακούσαμε για 2 προσκυνήματα. Και βέβαια να πούμε πως στην Κωνσταντινούπολη καθημερινά πολλοί είναι οι ναοί που είναι ανοιχτοί, που λειτουργούνται, που τους κρατάει ανοιχτούς το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, με τους λίγους αλλά αμέτρητους ιερείς που διακονούν εκεί. Ας ευχόμαστε να τους δίνει δύναμη ο Θεός για να συνεχίζουν να κρατούν ανοιχτά τα Άγια μας προσκυνήματα.

Ευχαριστούμε όσους ήδη επικοινωνήσατε μαζί μας. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρία από τις Μουριές, από τις Μαριές, συγγνώμη, της Θάσου, για τα καλά της λόγια. Όλους εσάς αγαπητοί μας φίλοι, σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας, για την αγάπη σας, είτε μας στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε όχι, νιώθουμε την αγάπη και τη στήριξή σας. Είναι πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε για τον άλλον, να στηρίζουμε τον άλλον, όποιο έργο και αν κάνει, ιδιαιτέρως όμως τους εργάτες του Ευαγγελίου. Να τους στηρίζουμε πάντοτε με τις προσευχές μας, γιατί το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη.

ένα δέντρο που μας σκιάζει, που ρίχνει την πλατήφιλη σκιά του σε όσους στέκονται από κάτω, είναι και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας. Και είναι ωραίο το δέντρο αυτό, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί όχι, να το ποτίζουμε, να το προστατεύουμε. Όπως αυτό, χωρίς να κοιτάζει ποιοι είμαστε και ποιοι δεν είμαστε, μας δροσίζει, μας τρέφει με τους καρπούς του. Έτσι και εμείς, όποτε μπορούμε και όποτε έχουμε τη δυνατότητα, ας το ποτίζουμε για να ανθίζει και να καρπίζει και να σκορπά την ευεργετική του δράση σε όλους. Με τις ευχές μας ασφαλώς μπορούμε να το ποτίζουμε, αλλά γιατί όχι κάποια στιγμή και με την έμπρακτη στήριξή μας. Όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Κήρυτε το λόγο του Θεού, Απόστολος Παύλος, και ήθελε ο κόσμος που τον άκουγε να στηρίζει κάθε εργάτη του Ευαγγελίου. Ας έχουμε και αυτό εμείς στο νου μας, απέναντι σε κάθε ιεραποστολική προσπάθεια, απέναντι σε κάθε κατηχητική προσπάθεια. Πως χρειάζεται να προσευχόμαστε, αλλά χρειάζεται και να στηρίζουμε, όσοι βέβαια έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Γιατί πάντοτε και στα έργα αυτά, τα πνευματικά έργα, υπάρχουν και οι υλικές ανάγκες, οι βιωτικές ανάγκες. Ας μας φωτίζει ο Θεός, αγαπητοί μας φίλοι, να κάνουμε το δέον. Να κάνουμε το σωστό, να κάνουμε αυτό που μπορεί ο καθένας να κάνει. Και να μην αποφεύγουμε τις ευθύνες μας, τα χρέη που μας αναλογούν. Και για το δέντρο που λέγαμε πιο μπροστά, που μας σκιάζει, αν δεν μπορούμε να το ποτίσουμε, τουλάχιστον ας μην το πριονίζουμε. Ας μας φωτίζει όλους, αγαπητοί μας φίλοι, ο Θεός. Εμείς συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας, την ενημέρωσή μας συνεχίζουμε με κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τον καιρό από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριο, σήμερα αναμένεται ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Το βράδυ, βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα υπηρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Πολύ προσοχή σε όσους κινείστε σε εξωτερικούς χώρους ή σε όσους εργάζεστε έξω. Να παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Κάποιες θερμοκρασίες πόλεων την ώρα αυτή. Στη χώρα μας 26 βαθμούς έχουμε στα Χανιά και στο Ηράκλειο. 25 στην Τίνο και 27 στη Ρόδο. 26 βαθμούς έχει η Σπάρτη και η Ζάκυνθος. 21 βαθμούς έχει το Μεσολόγγι. 26 ο Βόλος και 27 η Λαμία.
25 βαθμούς, έχει η Κέρκυρα, 21 τα Γρεβενά και η Φλόρινα, 25 η Έδεσα, 24 οι Σέρες και 22 η Δράμα. 25 βαθμούς έχουμε στη Σαμοθράκη και 26 στη Θεσσαλονίκη.

ως προς την κίνηση την ώρα αυτή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, το δελτίο κυκλοφορίας της τροχέας Θεσσαλονίκης αναφέρει πως η κίνηση είναι παντού ομαλή σε όλους τους δρόμους. Μια μεγαλύτερη κίνηση, αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στην περιφερειακή οδό.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι, αγαπητοί μας φίλοι, και σε λίγο θα ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο Θεοφυλάστατος Επίσκοπος Μπουκόμπα κύριος Χρυσόστομος στην τηλεφημερίδα της 4Ε στον δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα.

0: Καλωσορίζουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά εδώ στην τηλεφημερίδα μας σήμερα τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, Πατέρα Χρυσόστομο. Την ευχή σας να ζητήσουμε καταρχάς.
1: Του κύριου Αθανάση και αγαπητοί αδελφοί.
0: Χαιρόμαστε που επικοινωνούμε μαζί σας, πραγματικά, και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε για ένα έργο το οποίο εκεί ολοένα και μεγαλώνει. Ιεραποστολικό έργο στην Επισκοπή σας.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τελευταίο... Χάρη του Θεού και με τη βοήθεια όλων.
0: Τελευταίο που μας έκανε εντύπωση βέβαια εδώ στην Ελλάδα, έτσι, γιατί τώρα εσείς αυτά που ζείτε εκεί είναι πραγματικά μοναδικά. Ήταν η τελευταία, είχατε μια μοναχή που χειροτονήσατε στο μοναστήρι της Αγίας Μακρίνας, στην Μπουκόμπα της Τανζανίας. Και εκεί οι γονείς από τη χαρά τους έκαναν και ένα πανηγύρι έστησαν εκεί, έτσι. Πράγμα το οποίο έτσι, εδώ θα λέγαμε ξενίζει λίγο, αλλά αυτή είναι και η αλήθεια, είναι χαρά.
1: Όπως αναφέρω και στο δημοσίευμα, όταν έγινε η κουρά στο μοναστήρι, ο πατέρας έβαλε ένα λεωφορείο και κουβάλισε όλο το χωριό, οι συγγενείς βέβαια. Έτσι. Και ήρθανε στο μοναστήρι, στην αγρυπνία που κάναμε, και κάναμε την κουρά της αδελφής Παϊσίας, η οποία μετά από δοκιμασία και είναι η πρώτη Τανζανή, ηθαγενής μοναχή, η οποία γίνεται εδώ και μένει εδώ. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη μοναχή που είναι από την Μητροπολία Ρούς, από τον αδελφό μας τον Αγαθόνικο, που είναι στην Παναγία την Χρυσοπηγή στην Κρήτη, αλλά αυτή η μοναχή είναι εδώ. Ο πατήρ Απόστολος Αποστολάκης, ένας σπουδαίος κληρικός της Εκκλησίας μας και του Πατριαρχείου μας, από την Κρήτη, που εκεί έχει το μεγάλο το μοναστήρι της Παναγίας Θεογεννήτριας και έχει και άλλα τρία μοναστήρια εδώ στην Αφρική, στην Κένια, στην Νότια Αφρική και εδώ στην Τανζανία. Με τις ευχές και με την πρόκληση του μακαριωτάτου Πατριάρχου μας κύριου Θεοδόρου είναι εδώ και έτσι με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει ο μοναχισμός που γεννήθηκε στην Αφρική. Ήρθε λοιπόν η οικογένεια και ήταν παρούσα και οι φίλοι και οι χωριανοί στην

0: την περίπτωση που έχουμε. Υπάρχει μια άλλη μοναρχία εδώ, που είναι από την Αθήνα, από την Κρήτη, που ήταν ηθοποιός,
1: ναι.
0: Και την πολεμούν και την πολεμάει και η ίδια η μάνα της και βγαίνει και στους τηλεοράσεις εναντίον της. Πρέπει να το πούμε αυτό, διότι υπάρχει θέμα.
1: Έτσι.
0: Και βλέπω, ή δεν είναι μοναδική περίπτωση και έχουμε και άλλες περιπτώσεις που όταν ένα παιδί, ένα παλικάρι, ένα κορίτσι αποφασίσει να αφιερωθεί στο Χριστό, είτε σε μοναστική είτε σε ιεραποστολική αδελφότητα, γίνεται χαμός. Έχουμε αντιδράσεις, έχουμε πολέμους, πηγαίνουν με τις καραμπίνες να πάρουν τα παιδιά πίσω, βρίζουν την εκκλησία, βρίζουν τα μοναστήρια, το μοναχισμό, τις αδελφότητες, γιατί πηγαίνουν τα παιδιά τους εκεί. Αν είναι δυνατόν να είναι τέτοια η αντίδραση ενός ορθόδοξου γονιού που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει μοναχός, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αφιέρωση στο Χριστό. Και έρχονται τώρα, Αθανάση και αγαπητοί αδελφοί, έρχονται πηγή οι Τανζανοί,
1: έτσι,
0: οι νέοι ορθόδοξοι χριστιανοί, να πανηγυρίσουν για το γεγονός τότε το παιδί τους γίνεται μοναχή. Με κάλεσαν και εμένα στην ενορία μαζί με τον Εφημέριο, τον πατέρα Αντώνιο. Κάλεσαν 10 ιερείς της περιοχής, φίλους γνωστούς, όλο το χωριό, και έσφαξε, είχε μία γελάδα, το μόσχο το σεφτευτό, όπως λέω, και την έσφαξε και έκανε τραπέζι φαγητό για όλο το χωριό. Είχαμε δείξει και κάποια βίντεο από την... Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όταν πέρασαν οι γονείς και τα αδέλφια να αποχαιρετήσουν την κόρη τους και την αδελφή τους, και πολύ πιο συγκινητικό όταν γονάτισε η αδελφή στη μητέρα της και ζήτησε την ευχή της, και εκείνη τη γονάτισε, την αγκάλιασε, της έδωσε την ευχή της, εκείνη, ο πατέρας, τα αδέλφια, και μετά έψαλε ένα πολύ ωραίο ψαλμό, το 135 ψαλμό, και βέβαια όλο αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, συγκινηθήκαν με όλοι και κυρίως οι άνθρωποι εκεί, και δόθηκε μία μαρτυρία για την Ορθοδοξία και τον Ορθόδοξο μοναχισμό. Και ελπίζουμε ότι η αδελφή αυτή θα γίνει, με την ομολογία της αυτή, θα βοηθήσει στο να αποδεχθούν το κάλεσμα του Θεού και άλλες ψυχές.
1: Mm-hmm. 4 μοναστήρια και 40 μοναχοί μέχρι στιγμής, εκεί στην Μπουκόμπα.
0: Ναι, έχουμε ένα αδερφικό μοναστήρι, το οποίο ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια ο πατήρ Αναστάσιος Πογιατζής από την Κύπρο. Είναι 2 ιερομόναχοι, ο πατήρ Χρυσόστομος ο Ηγούμενος, ο πατήρ Σωσθένης και ακόμα 4 δόκιμοι. Το ανδρικό. Το γυναικείο είναι της Αγίας Μακρίνας, το οποίο έκτισε ο μακαριστός ο Αργολίδος ο Ιάκωβος, ο οποίος μας έκτισε 18 ναούς, σας παρακαλώ. 18 ναούς μας έκτισε ένας επίσκοπος, άγιος άνθρωπος, ήταν ο Ιάκωβος. Μεταξύ αυτών και το μοναστήρι της Αγίας Μακρίνας, επειδή υπάρχει το μοναστήρι της Αγίας Μακρίνας στην Αργολίδα, mm-hmm. έτσι μας έκτισε και την Αγία Μακρίνα εδώ στην Τανζανία, στην Μπουκόμπα. Είναι σε πάρα πολύ όμορφο μέρος και τα δύο τα μοναστήρια. Είναι πάνω από τη λίμνη Βικτόρια, σε πανέμορφο τοπίο. Επίσης έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό, ότι στην περιοχή του Κατάβη, που είναι στη δυτική Τανζανία, κοντά στη λίμνη Τανγκανίκα, στα σύνορα με την Ουγκάντα, είχαμε ομαδική προσέλευση πρώην Ρωμαϊκοκαθολικών στην Ορθοδοξία. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι προσήλθαν στην Ορθοδοξία, ήταν ένα αδερφικό μοναστήρι με 8 μοναχούς, ένα γυναικείο μοναστήρι με 24 μοναχές, και έχουν και ένα ορφανοτροφείο το οποίο διατηρούν, και προσήλθαν όλοι και οι λαϊκοί, εκατοντάδες προσήλθαν στην εκκλησία μας. Αυτοί μετά από δοκιμασία και μετά άδεια και ευλογία του Πατριάρχου μας, και μετά από δοκιμασία μεγάλο χρονικό διάστημα έγιναν πλέον κανονικά, έγιναν δεκτοί στην Ορθοδοξία, βαπτίστηκαν, χρήστηκαν, έγινε η μοναχική τους κουρά ύστερα από κάποιο αρκετό διάστημα, και είναι πλέον ενταγμένοι μέσα στην εκκλησία μας και ακολουθούν πλέον, είναι

0: παιδιά της Ορθοδοξίας, είναι αγωνιστές της αρετής και αυτή η ομάδα, αυτά τα δύο τα μοναστήρια τώρα που είναι στη Δυτική Τανζανία, είναι πολύ μεγάλη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην περιοχή εκεί και θα κάνουν πολύ μεγάλη ιεραποστολή. Βέβαια, εγώ έχω κάνει έκκληση προς τις πολυμελείς μοναστικές και ιεραποστολικές αδελφότητες να βοηθήσουν, διότι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτές οι πολλές μοναχές και οι πολλοί μοναχοί που ήρθαν, πώς θα ορθοδοξοποιηθούν, πώς θα μάθουν να ψάλλουν ορθόδοξα, πώς θα μάθουν να ζουν ορθόδοξα, πώς θα μπορέσουν να αποβάλουν αυτά τα οποία κουβαλούν από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Και δυστυχώς δεν είχα καμιά βοήθεια από την Ελλάδα. Δεν λέω να διαλύσουμε μοναστήρια και να έρθουν εδώ, αλλά κάποιοι βέβαια αδελφέ μου να βοηθήσουν, διότι οι ανάγκες, παντού υπάρχουν ανάγκες, αλλά εδώ μιλάμε για θέματα πίστεως, για θέματα που δεν μπορεί να βοηθήσει κανείς αλλιώς, δεν μπορεί ένας λαϊκός ίσως. Αλλά αφιερωμένοι άνθρωποι που είναι ήδη σε μοναστήρια και σε ιεραποστολικές αδελφότητες να έρθουν να βοηθήσουν, 2-3 άτομα να έρθουν να βοηθήσουν, να τους οδηγήσουμε σε πραγματική ορθόδοξη ζωή. Δεν έχουμε βοήθεια και είμαι αναγκασμένος να πηγαίνω πολύ συχνά εκεί. Κάνω 20 ώρες για να πάω προς τα εκεί, με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια, και κάνω ό,τι μπορώ, γιατί έχω μια ολόκληρη επαρχία, Μητρόπολη, που είναι 3 Ελλάδες σε έκταση.
1: Έτσι. Πάντως, βοήθεια και είχατε βοήθεια από τους αστυνομικούς. Είχαμε μιλήσει για το σχολείο, για το οικοτροφείο. Ανταποκρίθηκαν αστυνομικοί, ναι, και άλλοι άνθρωποι, και νομίζω είναι σε καλή, έτσι, πορεία το όλο έργο.
0: Ναι. Αυτές τις, ας είναι καλά οι αστυνομικοί της Ελλάδος, από το 2004, mm-hmm, με επικεφαλής τον τότε πρόεδρο των αστυνομικών Ελλάδος, που ήταν ο κύριος Κυριαζίδης, διοικητής της Δράμας, mm-hmm, εκείνος πήρε την πρωτοβουλία και όλοι οι αστυνομικοί από 1 ευρώ το μήνα, παρακαλώ, και μας έκτισαν το σχολείο Αριστοτέλης. Αυτό το σχολείο έπαθε ζημιά, τώρα κάει και το οικοτροφείο των αγοριών, γιατί στα σχολεία μας εδώ, επειδή είναι οι γονείς, τα σπίτια τους μακριά, μες στις ζούγκλες, τα παιδιά μένουν μέσα στο σχολείο, κοιμούνται, τρώνε και κάνουν και τα μαθήματα. Και κάει και το οικοτροφείο, από βραχυκύκλωμα, κάει και το οικοτροφείο των αγοριών. Απευθύνθηκα πάλι στην καινούργια ηγεσία της αστυνομίας και ας είναι καλά να είναι ευλογημένοι οι αστυνομικοί, οι οποίοι φυλάνε την πατρίδα και έχουν και ευαισθησίες για την Ορθοδοξία μας. Παραβρέθηκα στη Γενική Συνέλευσή τους στην Αθήνα που έκαναν και δέχθηκαν και ενέκριναν να ξαναφτιάξουν πάλι το σχολείο, αυτό το οποίο είχε καταστραφεί, και τους περιμένω τέλος Αυγούστου να έρθει η Επιτροπή να δουν εδώ πώς έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Mm-hmm. Επίσης και η Αποστολική Αδελφότητα του Αποστολικού Σύνδεσμου του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού μας κάνει τη γεώτρηση στο σχολείο αυτό για να έχουν νερό τα παιδιά του σχολείου μας. Έτσι. Και είμαστε σε πολύ μεγάλο έργο. Πηγαίνω και επιβλέπω εκεί για το τι γίνεται. Ευχαριστούμε λοιπόν την πατρίδα, ευχαριστούμε τους αστυνομικούς και όλους τους αδελφούς οι οποίοι βοηθάνε.
1: Είπατε για τα παιδιά, ναι, νομίζω τρέχουν και οι κατασκηνώσεις σας τώρα, αυτή την περίοδο.
0: Έχουμε τις κατασκηνώσεις των παιδιών του γυμνασίου που έγιναν, mm, που έγιναν τον περασμένο μήνα, το Ιούνιο, και τώρα έχουμε τις κατασκηνώσεις με την νεολαία. Mm. Αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, έχουμε τους νέους και έχουμε μετά τις νέες από 18 και πάνω, και γιατί έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Το θέμα είναι αφιερωμένο φέτος, το έτος του το 26, είναι αφιερωμένο στην Επισκοπή μας, στην Ορθόδοξη Οικογένεια. Mm-hmm. Γιατί έχουμε προβλήματα. Δεν μπορεί να υπάρξει Ορθόδοξη Εκκλησία εάν δεν έχει Ορθόδοξες οικογένειες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δημιουργεί και ευλογεί την Ορθόδοξη Οικογένεια, αλλά και η Ορθόδοξη Οικογένεια είναι αυτή η οποία στηρίζει και δίνει μέλη, οι κληρικούς, λαϊκούς, δίνει μέλη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό, επίσης, επειδή είμαστε μειονότητα εδώ, συγκατοικούμε με μουσουλμάνους, που είναι το 40%, έχουμε καθολικούς, προτεστάντες, και έχουμε τη δυσκολία των μεικτών γάμων, mm-hmm, και προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά μας και τους νέους μας να κάνουν γάμο ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι νέοι με ορθόδοξες νέες, να κάνουν γάμο μυστήριο, να αφήσουν εδώ την πολυγαμία που υπάρχει, κυρίως στους μουσουλμάνους. Και επίσης, βέβαια, έχουν και κάποιες αρετές εδώ οι οικογένειές μας, έτσι. Και πρέπει να το πω λίγο αυτό το θέμα, αγαπητέ Αθανάσια και αγαπητοί αδελφοί, ότι εδώ κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Εδώ είναι όλοι πολυτεκνοί. Αγαπούν τα παιδιά. Δεύτερο, δεν σκοτώνουν τα παιδιά. Εδώ εκτέρωσης οι χριστιανοί δεν κάνουν. Παγορεύεται βέβαια και από το κράτος. Αν μια γυναίκα κάνει έκτρωση, θα πάει φυλακή. Επίσης, και ένα άλλο, εντάξει, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη που το λέω, δεν έχετε εσείς ευθύνη απέναντι στους άλλους. Εδώ δεν επιτρέπει το κράτος ο άνδρας να πει ότι είναι γυναίκα. Θα φάει ξύλο, το ξύλο της αρκούδας, το ξύλο του ελέφαντα θα φάει και θα πάει φυλακή. Αυτά δεν παίρνουν στην Αφρική. Και ρωτώ, σε αυτά τα θέματα, πού χρειάζεται η αποστολή, εδώ στην Αφρική ή στην πατρίδα? Εδώ πάμε να κάνουμε μια αποστολή στην Αφρική και διδασκόμαστε από τους ηθαγενείς, αγαπητέ Αθανάση και αγαπητοί αδελφοί.
1: Και βέβαια είχαμε και την ιερατική σας σχόλια. Ολοκληρώθηκε νομίζω το σχολικό έτος, τώρα πριν από λίγες ημέρες. Ναι. 14 απόφοιτοι. Ναι.
0: Έχουμε 14 αποφύτους στην ιερατική σχολή, Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, που είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας Αλεξανδρίας, έτσι, σε εκείνην αφιερωμένη ιερατική σχολή, η οποία λειτουργήσε για 6η χρονιά φέτος. Αποφύτησαν 14 ιεροσπουδαστές που προτίθενται να προχωρήσουν στην ιεροσύνη, που όμως, επειδή είναι νέοι ακόμη, αυτοί θα πάνε στο κολέγιο που έχουμε. Το κολέγιο είναι, ας το πούμε, το high school. Είναι ένα λύκειο, αλλά εδώ τα λύκεια δεν είναι γενικά. Έχουν μια κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Έχουμε, ας πούμε, θεολογική κατεύθυνση και κοινωνιολογική κατεύθυνση, που είναι μαζί. Και μετά θα πάνε στη θεολογική σχολή. Τώρα, αυτόν τον καιρό, και πρώτη φορά σας το λέω, το λέμε προς τα έξω. Αυτό το καιρό γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να πάρουμε την άδεια για το πανεπιστήμιο που οργανώνουμε. Έχω την εμπειρία από το Κονγκό που ο μακαριστός ο αδελφός μας, ο μακαριστός ο γέροντας Ιγνάτιος, ο Μανδελίδης, τότε κεντρώας Αφρικής και μετά επί τα Πενταπόλεως, και ο πολύκλαστος αδελφός μας, ο Νικηφόρος, ο οποίος λειτουργούσε το πανεπιστήμιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου στην Κινσάσα του Κονγκό, γαλλόφωνη σχολή, έχοντας αυτή την εμπειρία στην οποία δίδαξα επί 11 χρόνια στο Κονγκό, με την ευλογία του Πατριάρχου μου και την προτροπή του, τελειώσαμε τα κτίρια του Πανεπιστημίου, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ την Ομογένεια της Αμερικής, το OCMC, Orthodox Church Mission Center, που είναι όλες οι κανονικές εκκλησίες της Αμερικής, όχι μόνο οι ελληνόφωνες, αλλά και οι άλλες. Ρωσόφωνες, αραβόφωνες, ρουμανόφωνες, βλαχόφωνες εκκλησίες, που βοηθάνε σε αυτό το έργο. Ολοκληρώθηκαν τα κτίρια του Πανεπιστημίου και τώρα μεταθέτουμε το φάκελο για την έγκριση του Πανεπιστημίου μας στο κράτος της Τανζανίας. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ήρθε ένας ομογενής, γεννημένος στην Πούνια του Κονγκό, Έλληνας, που ήταν καθηγητής στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Συνεξοδοτήθηκε και ήρθε ο άνθρωπος εδώ και μας βοηθάει στην οργάνωση του Πανεπιστημίου, και αυτή την εβδομάδα κατεβαίνουμε στην πρωτεύουσα να πάρουμε την άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Και να εύχεστε να πάνε καλά, να ξεκινήσει πρώτο ο Θεός από τον Οκτώβριο η θεολογική σχολή, και βέβαια όταν θα έρθει ο ίδιος ο Μακαριώτητος, ο πατριάρχης μας, και ο Θεόδωρος να την εγκαινιάσει. Αυτή η σχολή θα είναι αγγλόφωνη θεολογική σχολή και θα μπορούν να φοιτούν σπουδαστές από όλη την Αφρική, αγγλόφωνη Αφρική, Κένια, Ουγκάντα, Μαλάουι, Ζιμπάμπουε, Ζάμπια, Νότια Αφρική. Και επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη. Έχει αποδεχθεί η σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης να γίνει αδελφοποίηση, σύμφωνα με τον νόμο της Κεραμαίος, να γίνει το Πανεπιστήμιο μας εδώ, να γίνει παράκτημα του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου της Θεσσαλονίκης.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Οπότε θα έχουμε βοήθεια από εκπαιδευτικό προσωπικό.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, πατέρα Χρυσόστομο. Πάρα πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, πραγματικά, για όλα όσα ακούμε.
0: Να εύχεστε. Να εύχεστε, γιατί χωρίς την χάρη του Κύριου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν οι δυσκολίες. Είμαστε σε χώρο πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει η επιλογή του Κυρίου. Υπάρχει η βοήθεια από τους αδελφούς. Η βοήθεια μας κυριολεκτικά καλπάζει. Mm-hmm. Αφού να φανταστείτε ότι, όπως σας είπα, ότι η επαρχία μου είναι τρεις Ελλάδες, γι' αυτό και ζήτησα από τον Μακαριώτο αυτή τη στιγμή από 80-90 ενορίες που είχαμε, έγιναν 150 οι ενορίες. Ναι. Και έχουμε άλλες 100 κοινότητες, πυρήνες Ορθοδόξων σε διάφορες περιοχές, 250 θα λέγαμε τον αριθμό, πάρα πολύ δύσκολο να ποιμανθεί. Γι' αυτό και ελπίζω ότι θα υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι θα έλθουν να μοιραστούμε αυτή εδώ την επισκοπή, να γίνουν 2-3 επισκοπές, ο Πατριάρχης θα το κάνει, ναι, να μπορέσει να ποιμανθεί και να προχωρήσει η Ορθοδοξία μας πιο σταθερά.
1: Έτσι. Να ενισχύουν το έργο όσοι μπορούν να το κάνουν αυτό, ο πατέρα Χρυσόστομε. Εμείς πραγματικά ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, ο Θεός να δώσει, να βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Γιατί, όπως το είπατε, καλπάζει, αυτή τη λέξη κρατάμε. Καλπάζει η Ιεραποστολή.
0: Καλπάζει η Ορθοδοξία. Καλπάζει η Ορθοδοξία και μάλιστα περιμένω αυτές τις ημέρες ομογενείς από τη Γερμανία. Έρχονται, σας παρακαλώ, από τη Γερμανία τώρα οι ομογενείς. Έρχεται ένας αγιογράφος, ένας δάσκαλος βυζαντινής μουσικής και ένας δάσκαλος ελληνικών να διδάξουν στο μοναστήρι, στο Κατάβι, τις αδελφές και τους αδελφούς, γιατί εκεί το μοναστήρι αυτό θα γίνει βάση για την Ιεραποστολή σε ολόκληρη την Τανζανία.
1: Εμείς
0: τους ευχαριστώ και την ομογένεια. Έτσι. Η ομογένεια μας βοηθάει πολύ.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, πατέρα Χρυσόστομε, πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά η επικοινωνία αυτή.
0: Ευχαριστώ πολύ, να εύχεστε και ελπίζω κάποιοι να κινηθούν έτσι, δηλαδή, έτσι, και να μας επισκεφθούν εδώ, να μας βοηθήσουν από σε διάφορα πόστα και κυρίως στην Ιεραποστολή. Θέλω κατηχητές, θέλω θεολόγους να έρθουν να πάνε στα χωριά να μιλάνε για την Ορθοδοξία κάθε μέρα. Τους διαθέτω διαμονή, διατροφή, μετακίνηση, να πηγαίνουν στα χωριά μας να κάνουν κατήχηση. Γιατί έχουμε τους Καθολίκους, έχουμε τους Μουσουλμάνους και πρέπει να σταθεροποιηθούν οι Ορθόδοξοι. Είναι πολύ όμορφα εδώ, είναι πολύ όμορφη η φύση της Μπουκόπας, είμαστε σε τροπική ζώνη. Mm-hmm. Είναι πανέμορφη η περιοχή, αφού φανταστείτε, όταν είχε πάει ο Πατριάρχης μας, ο Θεόδωρος, στα Τύρα να ευχαριστήσει τον Αρχιεπίσκοπο τον Μακαριστό της Αλβανίας, τον Αναστάσιο, που είχε δουλέψει εδώ 40 χρόνια Ιεραποστολής, τον ρώτησε αν θα πηγαίνετε στην Αφρική, πού θα ξαναπηγαίνετε, και είπε στην Μπουκόπα. Mm. Γιατί είναι πανέμορφη. Είμαστε στην δυτική όχθη της λίμνης Βικτόριας. Είναι σαν να βλέπω το Αίγαιο Πέλαγος. Που και εγώ μεγάλωσα στη Μυτιλήνη, στο Πλωμάρι, και το έβλεπα κάθε μέρα το Αιγαίο Πέλαγος. Ναι. Και η τροπική ζώνη, η φύση είναι, εδώ είναι οι ζούγκλες, εδώ είναι τα ζώα, που μπορεί να έρθουν να δουν και τα ζώα. Mm-hmm. Να δουν και την απλότητα και την πίστη που έχουν αυτοί εδώ οι χριστιανοί μας. Έτσι λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά και οι κληρικοί μας, οι χριστιανοί μας ευχαριστούν την πατρίδα, την Ελλάδα, η οποία έδωσε αυτό που είχε, δηλαδή την Ορθοδοξία, αυτό το θησαυρό σε αυτούς εδώ τους φτωχούς ανθρώπους, που έγιναν και αυτοί με τη χάρη του Θεού, παιδιά του Θεού και αδέρφια δικά μας.
1: Την ευχή σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε, σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Εμείς.

ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, συνέντευξη του Επισκόπου Μπουκόμπα της Τανζανίας, κυρίου Χρυσοστόμου, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Συνέντευξη στον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα.

και μακάρι όλοι μας σε συνέχεια όσο λέγαμε πριν και να αγαπούμε και να στηρίζουμε την Ιεραποστολή και την εξωτερική βέβαια, αλλά και την εσωτερική. Που και αυτή χρειάζεται την ενθάρρυνσή μας, την ενδυνάμωσή μας, τη στήριξή μας δηλαδή.

ήταν αγαπητή μας φίλη, ένα παλιό κατασκηνωτικό τραγούδι που πιστεύουμε ξύπνησε πολλές σκέψεις και συναισθήματα στους μεγαλύτερους, κυρίως ακροατές μας. Αδελφωμένοι και ενωμένοι μαζί θα προχωρούμε.

Συνεχίζουμε με μια ακόμα σύντομη συνέντευξη. Τα θέματα του διαδικτύου και των κινδύνων του μας απασχολούν συχνά, γιατί διαρκώς αναφύονται και καινούργια δυστυχώς, οπότε συχνά έχουμε και καλεσμένο στην τηλεφημερίδα της 4Ε και στο ραδιόφωνο μας τον απόστρατο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, ειδικό για θέματα κυβερνοασφάλειας, τον κύριο Παπαπροδρόμου. Ας ακούσουμε μια συνέντευξή του.

0: Ο κ. Παπαποδρόμου είναι κοντά μας, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνού εγκλήματος, τυχιούχος νομικής, αντιστράτηγος, αναποστρατεία, δικαστικός, γραφολόγος. Τι να πρωτοπούμε για εσάς, κύριε Παπαποδρόμου, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που όταν σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, νομίζω και οι τηλεθεατές το ίδιο. Τώρα, είπαμε προηγουμένως για το θέμα, νομίζω αρκετοί θα έχουν προβληματιστεί ήδη. Μιλάμε για τους νέους, μιλάμε για ψυχοδραστικές ουσίες, μιλάμε και για νέες τεχνολογίες όμως. Όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους, έτσι.
1: Καταρχήν, αφορμή για να γραφτεί το συγκεκριμένο άρθρο αποτέλεσε η προχθεσινή 26 του μηνός Ιουνίου, η Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης και της παράνομης διακίνησης των ναρκωτικών, μια ημέρα την οποία έχει επιλέξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί αφορά ένα παγκόσμιο πρόβλημα και αγγίζει όλες τις κοινωνίες μας. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή που μας βρίσκει διασυνδεδεμένους με όρους παγκοσμιότητας, με την χρήση, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά πολλές φορές εδώ θα λέγαμε ένα πρόσημο αρνητικό, έτσι, με την κακή χρήση της τεχνολογίας για όχι θετικό σκοπό. Mm-hmm. Εδώ αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε και εκεί πέρα επικεντρωνόταν το άρθρο.
0: Τώρα, έχουμε τους νέους μας, σίγουρα θεωρούνται επικίνδυνες αυτές οι ουσίες, δεν το συζητούμε αυτό σε κάθε περίπτωση, αλλά για ποιους λόγους οι νέοι μας σήμερα θέλουν να δοκιμάσουν, να ξεκινήσουμε από αυτό, αυτές τις νέες ουσίες. Για ποιο λόγο μπορεί ένας νέος να το κάνει αυτό?
1: Το πρόβλημα των ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών δεν είναι τωρινό, δεν εμφανίστηκε τώρα, απλώς τώρα αποκτά μια άλλη διάσταση, θα έλεγα, έχει αναβαθμιστεί ποιοτικά. Μάλιστα την ώρα που μιλάμε πάνω από 330 εκατομμύρια είναι οι χρήστες στον πλανήτη αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το θέμα. Θα έλεγα ότι οι προκλήσεις που υπάρχουν στηρίζονται κυρίως σε λόγους που έχουν σχέση με τον τρόπο που βλέπουν τα παιδιά σήμερα τα πράγματα. Τα προβλήματα που ενδεχομένως ενσωματώνουν στο περιβάλλον που ζουν και ενδεχομένως να μην δίνονται απαντήσεις εκεί, φυσικά πάντοτε με ένα λάθος τρόπο, γιατί δεν είναι διέξοδο σε καμιά περίπτωση ούτε τα ναρκωτικά, ούτε το αλκοόλ, ούτε κάθε μορφή εξάρτησης. Και αυτό θα πρέπει γενικότερα να μας προβληματίσει όλους, γιατί ακριβώς συμβαίνει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις, ότι αγγίζει όλο και μικρότερες ηλικίες. Και επίσης η ευκολία που παρέχει εντός εισαγωγικών, η δυνατότητα που παρέχει το διαδίκτυο, έτσι ώστε τα παιδιά τα οποία είναι ευάλωτα, ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, να προσεγγίζονται από τους, θα έλεγα, από τους εγκληματίες του οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται και αξιοποιούν εντός εισαγωγικών, αντιλαμβάνεστε με την αρνητική αξιοποίηση, εντοπίζουν, θα έλεγα, τα θύματα τους, τα ευάλωτα, δηλαδή τα παιδιά, και διακινούν τις ουσίες αυτές, δημιουργώντας έτσι όρους εξάρτησης, κλιμακούμενης εξάρτησης. Και αυτό είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα θα έλεγα ότι ο αντίκτυπος του προβλήματος αυτού εμφανίζεται πολλές φορές στα περιστατικά βίας που έχουμε. Έχουμε δυστυχώς το τελευταίο διάστημα και περιστατικά βίας και οπαδικής βίας και όχι μόνο. Όλα αυτά συνδυάζονται, μπορεί να είναι ένα συνδυασμός εξαρτήσεων και συνθήκων επικοινωνίας που παρέχονται μέσα στις συνθήκες του διαδικτύου.
0: Άρα το διαδίκτυο το έχει κάνει πιο εύκολο, δηλαδή για έναν έφηβο να δει, να ενημερωθεί για αυτές τις ουσίες, να τις προμηθευτεί εν τέλει?
1: Θα έλεγα ότι στην αρνητική διάσταση, στην κρίση αυτή, στην αρνητική κατεύθυνση, βεβαίως έχει παίξει το ρόλο του. Ταυτόχρονα έχει δώσει ευκαιρίες στους κυβερνοεγκληματίες να αξιοποιούν σκοτεινά κανάλια, mm-hmm. Μέσω της κρυπτογραφίας των επικοινωνιών και άλλων, έτσι, θα έλεγα, αντιμέτρων που λαμβάνουν, έτσι ώστε να δυσκολεύουν και το έργο των αρχών που προσπαθούν να ξιχνιάσουν τις υποθέσεις. Σήμερα σίγουρα όμως η οργανωμένη κοινωνία δίνει τις απαντήσεις της, απόδειξη αποτελεί και οι επιτυχίες που έχουμε το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος. Και γενικότερα όμως εκείνο που θα έλεγα ότι καλύτερα θα μας θωρακίσει, κύριε Κλιματσίδα, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα αυτά. Mm-hmm. Και όχι να τα αφήνουμε τα προβλήματα να μαζεύονται κάτω από το χαλί που λέει ο λαός μας, η έκφραση, δηλαδή να τα αφήνουμε, να σιωπούμε. σαν να μην υπάρχουν την ώρα που δυστυχώς υπάρχουν.
0: Και είναι και το θεσμικό πλαίσιο, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν οι νομοθεσίες, η διακίνηση παράνομων φαρμάκων.
1: Νομοθεσίες υπάρχουν και μάλιστα αυστηρές. Αυστηρές είναι οι νομοθεσίες γύρω από τα ναρκωτικά τη διακίνηση. Σίγουρα χρειάζονται ενίσχυση στην κατεύθυνση και των φαρμάκων που το έχουμε θίξει πολλές φορές από την εκπομπή σας, που παράνομα διακινούνται και εξακολουθούν να διακινούνται μέσω του διαδικτύου. Εκεί η πολιτεία πρέπει να κάνει μέτρα. Ευελπιστώ ότι θα. Με αφορμή αυτά τα θέματα θα αντιδράσει γρηγορότερα. Σίγουρα όμως δεν είναι θέμα το οποίο εξαντλείται μόνο στα σύνορα της χώρας μας, στην επικράτειά μας. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα και έτσι πρέπει να το δούμε και επιβάλλεται να συνεργαζόμαστε ως χώρα, ως μηχανισμοί γενικότερα και ταυτόχρονα να δίνουμε έμφαση στην ευαισθητοποίηση. Θεωρώ ότι το θέμα των ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της αγωγής υγείας που πρέπει να ακολουθείται στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην πρόληψη, στην κατεύθυνση αυτή, από εξειδικευμένους επιστήμονες γύρω από αυτό το πράγμα. Θέλει μεγάλη προσοχή το ζήτημα και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.
0: Ξέρετε, προβληματιζόμαστε οι γονείς και λέμε ότι πολλές φορές υπάρχει μια ιστοσελίδα, μια σελίδα η οποία μπορεί να λέει ότι είναι ένα φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο ενισχύει τη μνήμη ή οτιδήποτε άλλο και από πίσω να κρύβεται κάτι άλλο. Το λέω αυτό με αφορμή και την πλατφόρμα πριν από λίγες ημέρες με τα χειρισμένα είδη ή οτιδήποτε άλλο που από ό,τι φαίνεται υπήρχαν και άλλα παρακλάδια μέσω αυτής. Έτσι. Τι συμβαίνει δηλαδή, πώς μπορεί να ξέρει ο νέος, πώς μπορεί ο γονιός να είναι ήσυχος σε εισαγωγικά. Αυτή η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μέσα στο σπίτι. Να πούμε δηλαδή στο παιδί ότι ξέρεις τι, πρέπει να προσέχεις αυτό και αυτό.
1: Θα λέγω ότι θα πρέπει να ξεκινάει και να καταλήγει στο σπίτι. Θα έλεγα εκεί είναι το πρώτο ανάγχωμα, θεσμικό ανάγχωμα, αυτό που λέγεται οικογένεια. Θα μου πει κάποιος εύλογα σήμερα η οικογένεια πώς υποστηρίζεται στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που να δίνει τις κατευθύνσεις αυτές. Γίνεται σταδιακά. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι προτεραιότητα, ότι ανήκει στις προτεραιότητες που έχουμε μπροστά μας, αφορά τα παιδιά μας. Σίγουρα και το σχολείο μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Εντάξει, τώρα βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών, αλλά ουσιαστικά η ανάγκη για εκπαίδευση δεν σταματά ποτέ. Ο άνθρωπος να μαθαίνει χρήσιμα και ωφέλιμα πράγματα, αυτά που θα τον προστατεύσουν από προκλήσεις και κινδύνους. Στους κινδύνους αυτούς πλέον εντάσσονται και τα θέματα των εξαρτήσεων, όπως και τα θέματα του αλκοόλ και του καπνίσματος που βλάπτει την υγεία, μην το ξεχνούμε αυτό. Υπάρχουν φυσικά διαβαθμίσεις στους κινδύνους και στις προκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως το θέμα των ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών είναι, θα έλεγα, στην αιχμή του δόρατος, αυτό που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε υποστήριξη και αυτό φυσικά κάθε χώρα υλοποιείται και στη χώρα μας. Υπάρχουν προγράμματα γύρω από την ενημέρωση αυτή, τη στοχευμένη ενημέρωση. Σίγουρα όμως αυτά θα πρέπει να φτάνουν στο κάθε σπίτι, στη κάθε οικογένεια. Εκεί θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα. Όπως επίσης δεν είναι πρόβλημα μόνο να αναδεικνύεται μια φορά το χρόνο που είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα ναρκωτικά. Αυτές οι ημέρες έρχονται να μας θυμίσουν τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου που το πρόβλημα υπάρχει, παραμένει. Και δυστυχώς εμείς δεν το βλέπουμε μια αμεσότητα μόνο αυτό καθεαυτό. Το βλέπουμε κυρίως από περιστατικά, κυρίως βίας και πράγματα που καταλήγουν είτε σε θανάτους νέων παιδιών. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μας προβληματίσουν.
0: Οπότε από εκεί ξεκινούν όλα, από το σπίτι, να το θυμόμαστε αυτό. Και τώρα το καλοκαίρι που είπατε, δεν έχουμε σχολεία μένα, αλλά είναι αυτή η χαλάρωση, ξέρετε, που δεν πρέπει να υπάρχει. Έτσι, να αφήνουμε τα παιδιά έτσι ελεύθερα στο διαδίκτυο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Θα έλεγα βεβαίως να απολαύσουμε το καλοκαίρι, πάντοτε με προσοχή. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πήρε το Ινστιτούτο Αντιναρκωτική Δράση, το ΠΑΝΤΑ, που προχθές είχαμε σχετική εκδήλωση στο θωρικτό Αβέροφ, το συγκεκριμένα έγινε σε συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό, όπου παρουσιάστηκε και ένα χρήσιμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το AI Panda, που ακριβώς δίνει απαντήσεις σε γονείς που θα θελήσουν να τρέξουν και να ζητήσουν κάποια βοήθεια. Φυσικά δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση, καταλαβαίνετε, γιατί αυτά τα θέματα έχουν μια ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Σίγουρα όμως υπάρχουν από επιστήμονες που υπάρχουν στο Ινστιτούτο. Έχω τη χαρά και τη τιμή να είμαι μέλος της επιστημονικής ομάδος που προσεγγίζει το κομμάτι διαδίκτυο και ναρκωτικά, κυβερνοφόρος και ναρκωτικά θα λέγαμε. Και θεωρώ ότι έχει βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα τέτοιες πρωτοβουλίες για τη χώρα μας είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να τις αναζητήσουμε. Θα μπορούσε κάποιος επισκεπτόμενος στη σελίδα του Ινστιτούτου πάντα να κατεβάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
0: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για άλλη μια φορά, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Και εγώ πάντοτε για τη φιλόξενη εκπομπή σας, κύριε Κλιματσίδα. Ένα καλό απόγευμα να ευχηθώ σε
0: όλους. Καλό απόγευμα και ευχαριστούμε και πάλι. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Εδώ θα είμαστε. Πρώτα Θεός να μιλήσουμε ξανά. Λοιπόν, τεχνολογία, νέες δυνατότητες, όλα βέβαια είναι αποτελέσματα επιλογών μας, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν κάποιος έρχεται με το ζόρι και μας λέει μπες σε αυτή την ιστοσελίδα, προμηθεύσω αυτό. Θέλει προσοχή. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν είναι πολλά. Ειδικά για τους νέους μας, οι ψυχοδραστικές ουσίες δυστυχώς εξελίσσονται και αυτές. Οι ουσίες που διατίθενται στο λιανικό εμπόριο επίσης είναι κάτι, αλλά όπως και να έχει, θέλει μεγάλη μεγάλη προσοχή. Εκεί η εκπαίδευση ξεκινάει από εκεί. Το άρθρο υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να μπείτε, να το διαβάσετε αναλυτικά, να μπείτε και στο Cyber News να μάθετε ακόμη περισσότερα για τη δράση βέβαια και του κ. Παπαπροδρόμου, αλλά και όλα όσα ενδιαφέρουν πραγματικά. We'll be right back.

πολυμήχανο και πολυπίκυλο το κακό, αγαπητοί μας φίλοι. Ψάχνει τρόπους, βρίσκει τρόπους και τη σύγχρονη τεχνολογία αξιοποιεί και ό,τι καλό ανακαλύπτεται, εφευρίσκεται, το αξιοποιεί για να επιτελέσει το έργο του. Και εμείς όμως μην αποθαρρυνόμαστε από αυτό και εμείς το ίδιο να κάνουμε. Κάθε τι καινούριο, κάθε εφεύρεση να την αξιοποιούμε για το καλό, να την αξιοποιούμε προς δόξαν Θεού. Μπορούμε. Η ποικιλία των ωφέλιμων διδαγμάτων, ωφέλιμων ιστοσελίδων που μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο μας δείχνει το δρόμο.

Σειρά τώρα στην εκπομπή μας, την πρωινή ζωντανή μας εκπομπή. Έχει αγαπητοί μας φίλοι η μικρή ενότητα για τη γλώσσα μας. Ας μιλήσουμε ελληνικά με την Ελένη Κοκτσίδου.

Καλημέρα και από μένα, φίλες και φίλοι, και λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να δούμε κάποιες λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου που είτε χρησιμοποιούμε είτε δυστυχώς έχουμε ξεχάσει. Η πρώτη μας λέξη είναι η λέξη σύμβαση. Σύμβαση σημαίνει συνθήκη ή συμφωνία. Για παράδειγμα, προσελήφθη σε κάποια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με σύμβαση αορίστου χρόνου. Μια άλλη ομόριζη λέξη είναι η λέξη συμβατικότητα. Συμβατικότητα σημαίνει το να ακολουθεί κάποιος τις κοινωνικές συμβάσεις. Ένα παράδειγμα είναι «Δεν υπάρχουν συμβατικότητες ανάμεσα σε φίλους». Μια ακόμη ομόριζη λέξη είναι η λέξη συμβατότητα. Συμβατότητα σημαίνει τέριασμα, συμφωνία, εναρμόνιση. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει συμβατότητα των ιστών λήπτη και δότη, δεν είναι δυνατόν να γίνει μεταμόσχευση κάποιου οργάνου. Άλλο ένα ζευγάρι λέξεων που θα δούμε σήμερα είναι οι λέξεις τεχνική και τεχνολογία. Η λέξη τεχνική σημαίνει η αξιοποίηση και η εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων για την επίτευξη ενός έργου ή ενός αποτελέσματος. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, στις πωλήσεις ακολουθείται συγκεκριμένη τεχνική. Η λέξη τεχνολογία σημαίνει το σύνολο των επιτευγμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. Ένα παράδειγμα είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάζει θετικά αλλά και αρνητικά τη ζωή μας. Να δούμε και ένα τελευταίο ζευγάρι λέξεων, η τοπιογραφία και τοπογραφία. Τοπιογραφία είναι το ζωγραφικό έργο που απεικονίζει τοπίο. Αντίθετα, τοπογραφία είναι η ακριβής απεικόνιση υποκλίμακα ενός τόπου, μιας περιοχής, για παράδειγμα σε ένα χάρτη ή σε ένα σχεδιάγραμμα. Αυτά και από μένα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής.

Ας αγαπούμε φίλοι μας, τη γλώσσα μας, την πανέμορφη και πάμπλουτη ελληνική μας γλώσσα. Ας την αγαπούμε, ας την προσέχουμε, ας την θάλπουμε, ας την κρατούμε μέσα στα χέρια μας σαν ένα τρυφερό και ευαίσθητο λουλούδι. Όμορφη, ατόφια, πλούσια, να την παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Και θα το κάνουμε αυτό ασφαλώς αν την χρησιμοποιούμε. Αν τη χρησιμοποιούμε σωστά, ορθά. Χωρίς να την αντικαθιστούμε με λέξεις και φράσεις ξένες όταν δεν υπάρχει ανάγκη. Είναι η γλώσσα μας αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας, που σημαίνει ότι και αυτή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μας και αυτή μας χαρακτηρίζει, οπότε και αυτήν πρέπει να τη σεβόμαστε, να την τιμούμε και όπως είπαμε να την κληροδοτήσουμε στους επομένους. Είναι και αυτό χρέος μας. Πολλά τα χρέη μας, φίλοι μας, δεν τα λέμε για να επιβαρύνουμε τους ώμους άλλου. Τα λέμε γιατί όλοι πρέπει να τα θυμόμαστε κάποια στιγμή τα χρέη μας. Και αυτά ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δεν την ομορφαίνει μόνο η καλοπέραση, η ξεκούραση ή οι καλοκαιρινές διακοπές. Πολλά συνθέτουν τη ζωή μας και όλα μαζί την ομορφαίνουν.

Ανοίγουμε και το ημερολόγιο μας τώρα πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, στις σταγόνες Σοφίας, το επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας, για να διαβάσουμε του σήμερα τιμωμένους Αγίους, 8 Ιουλίου, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Θεοφύλου Ζήχνης και Αναστασίου Νεομάρτυρος. Μας λέει τα γεωγραφικά αναγνώσματα της ημέρας. Η Ανατολή Ηλίου ήταν στις 6 και 10 πρώτα λεπτά σήμερα. Στις 9 παρα 10 το βράδυ θα είναι η Δύση του Ηλίου και έχουμε σελήνη 23 ημερών. Και κυρίως στην ίδια σελίδα βρίσκουμε το μήνυμα της ημέρας. Από τον Γέροντα Θεόφιλο Ζησόπουλο, τον μακαριστό ιδρυτή της αδελφότητός μας, είναι η ρίση που θα διαβάσουμε αμέσως τώρα. «Αδελφέ μου, δεν είσαι μόνος. Κοντά σου, δίπλα σου, είναι ο Κύριός μας, που είπε «Θα είμαι μαζί σας πάντοτε, δεν θα σας αφήσω, ούτε θα σας εγκαταλείψω». Είναι δίπλα μας και ευλογεί την όποια προσπάθεια του κάθε αγωνιζομένου χριστιανού.

Ας το έχουμε αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, στο νου μας, όποτε αποθαρρυνόμαστε, όποτε κουραζόμαστε, όποτε νιώθουμε μια απομόνωση, μια μοναξιά. Πάντοτε, πάντοτε από το πρωί ως το βράδυ, όλες τις ημέρες και όλα τα χρόνια της ζωής μας, όσα επιτρέπει ο Θεός, δίπλα μας είναι ο ίδιος. Μας αγαπά, μας συμπαρίσταται και μας ευλογεί. Ευλογεί την όποια προσπάθειά μας, αρκεί και εμείς να αγωνιζόμαστε. Με τη μικρή ή μεγάλη μας προσπάθεια να δείχνουμε στο Θεό την αγάπη μας. Την καλή μας διάθεση, να Τον αγαπούμε, να Τον υπηρετούμε. Ας ζητούμε τη βοήθειά Του και σίγουρα θα την έχουμε.

Εμείς φίλοι μας σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα μείνατε στη συντροφιά μας. Στις 7:30 το απόγευμα η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, για τα μηνύματά σας και κυρίως για τις προσευχές σας. Μην ξεχνούμε να δείχνουμε την αγάπη μας. Μην ξεχνούμε να δίνουμε τη συμπαράστασή μας στον συνάνθρωπο όπου βρεθούμε σήμερα, όποιον συναντήσουμε και κανένα να δεν συναντήσουμε, και τηλεφωνικά και με άλλους τρόπους μπορούμε να δείξουμε αυτή την αγάπη και αυτή τη συμπαράσταση. Μια ευλογημένη μέρα ευχόμαστε σε όλους, γεμάτη αγαθές σκέψεις και όμορφες πράξεις. Σκέψεις και πράξεις που μπορεί λίγο να μας ζορίσουν, να μας δυσκολέψουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν το βράδυ βάλουμε το κεφάλι μας στο προσκέφαλό μας, θα νιώθουμε μια χαρά, μια ικανοποίηση ότι κάναμε και σήμερα το χρέος μας. Με ό,τι φωτίσει ο Θεός τον καθένα να κάνει ή να πει. Καλό αγώνα λοιπόν, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Ο Θεός μαζί μας. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, τους στίχους 14 έως και 16. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ημείς γαρ μιμητέ γεννήθητε αδελφοί των εκκλησιών του Θεού των σών εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, ότι τα αυτά επάθατε και ημείς υπό των ιδίων συμφιλετών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων, των και των Κύριων αποκτηνάντων Ιησούν και τους ιδίους προφήτας και ημάς εκδιωξάντων και Θεό μη αρεσκόντων και πάσιν ανθρώπης εναντίον, κολλιόντων ημάς της έθνηση λαλήσε ή να σωθώσει εις το αναπληρώσε αυτόν τας αμαρτίας πάντοτε. Έφτασε δε επ' αυτούς η οργή εις τέλος». Με πιο απλά λόγια, εσείς αδελφοί μου μιμηθήκατε εκείνες τις εκκλησίες του Θεού που ευρίσκονται στην Ιουδαία και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, γιατί κι εσείς πάθατε τα ίδια από τους συμπατριώτες σας, όπως και εκείνοι από τους Ιουδαίους που σκότωσαν τον Κύριό μας και τους προφήτας και κατεδίωξαν και ημάς, και εις τον Θεόν δεν είναι αρεστοί και εχθρεύονται όλους τους ανθρώπους. Αυτοί μας εμποδίζουν να κηρύξουμε στους εθνικούς για να σωθούν, και έτσι ξεχυλίζει το ποτήρι των αμαρτιών τους. Έφτασε όμως επάνω τους τελειωτικά η οργή του Θεού. Η πρώτη εχθρή του κηρύγματος του Χριστού προς φιλής μας ακροατέ ήσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, η θρησκευτική ηγεσία του Ιουδαϊκού λαού, η οποία δεν μπορούσε να ανεχθεί την ολοκάθαρη και κρυστάλλινη φωνή του Ναζωραίου. Ο λαός έτρεχε πίσω από το διδάσκαλο και τον ακολουθούσε όπου και αν πήγαινε. Ήθελε να τον βλέπει και να τον ακούει, ομιλούντα και διδάσκοντα, και η ακοή του εκρέματο από τα θεϊκά του χείλη. Ως δρόσος αερμών ο λόγος του Χριστού εδρόσιζε τις ψυχές του εκλεκτού λαού του Θεού και απάλυνε τις καρδιές του. Πόσες φορές μέσα από τα πλήθη δεν οικούεται ο λαός γεμάτος θαυμασμό και βαθιά συγκίνηση να αναφωνεί ότι ουδέποτε άνθρωπος ελάλησε ως ούτως ο άνθρωπος. Ο Κύριός μας εκήρυται ως εξουσίαν έχουν με θάρρος και παρησία, απευθύνοντας τον λόγον του προς πάσαν κατεύθυνση. Και η ποικιλία του Θείου Κηρύγματος πλημμύριζε τις καρδιές των ακροατών από εσωτερική αγαλίαση. Ο πύρινος λόγος του φώτιζε τη σκέψη, ενίσχυε την τζακισμένη θέληση, ελευθέρωνε τις σκλαβωμένες καρδιές, αφύπνιζε νεκρωμένες συνειδήσεις και άνοιγε νέους ορίζοντες αληθινής ζωής. Και οι εχθρότοι των πολεμίων του Θείου Κηρύγματος έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν το θεοκτόνων σχέδιον ολοκληρώθηκε και ο Θεάνθρωπος Ιησούς αφήκε την τελευταία του πνοή επί του ικριώματος του Σταυρού εις τον λόφον του εγκλήματος των Γολγοθά. Αλλά το κήρυγμα του Ευαγγελίου

προσφυλής μας ακροατέ, κρατούν πλέον στα χέρια τους οι Απόστολοι του Χριστού, οι οποίοι υπακούντες εις την εντολή του Κυρίου, πορευθέντες εις τον κόσμον, άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, διασκορπίζοντες στα πέρατα του κόσμου και εμπνεόμενοι από το διδάσκαλό τους, κηρύττουν με τόλμη και θάρρος το Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι εχθροί του Ευαγγελίου, τους κήρυκας της αληθείας τους επιτιμούν, τους καταδιώκουν, τους συλλαμβάνουν, τους φυλακίζουν, τους βασανίζουν, τους οδηγούν στα μαρτύρια, τους ακροτηριάζουν, τους βγάζουν τα μάτια, τους κόβουν τα χέρια και τα πόδια, τους ξεριζώνουν τα δόντια, πληγώνουν τα κορμιά τους, τους παραδίδουν τροφή στα άγρια θηρία, τους αποκεφαλίζουν και τέλος επισφραγίζουν οι Απόστολοι του Χριστού το κήρυγμά τους με το μαρτυρικό τους θάνατο. Αυτό το βροντερό κήρυγμα ακούεται από τότε μέχρι σήμερα και βρίσκει βαθιά ανταπόκριση στις καρδιές των ανθρώπων. Τι κι αν υπάρχουν νεότεροι και παλαιότεροι νέρονες, τι κι αν σύγχρονοι και παλιοί Διοκλητιανοί και καλλιγούλες, βασιλείς, δικτάτορες και αυτοκράτορες θέλουν να πνίξουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τι κι αν οι άνθρωποι της εποχής μας αρνούνται τον αληθινό Θεό και λατρεύουν τα σύγχρονα είδωλα, τι κι αν οι άνθρωποι μεθυσμένοι από την αυθονία των αγαθών και από τα επιτεύγματα και τα κατορθώματα στον τεχνικό τομέα, τι κι αν τα θεϊστικά και ελιστικά κηρύγματα με τις βραχνές φωνές περνούν στη ζωή του λαού μας, τα μηνύματα της απομακρύνσεως των ανθρώπων από τον Θεό, οι σαλπιγκτέ της ευαγγελικής αληθείας σαλπίζουν τα θεϊκά σαλπίσματα και ο Λόγος του Θεού, γραπτός και προφορικός, κυλά ήρεμα τα νερά του και αρδεύει τις αθάνατες και αιώνιες ψυχές των πιστών. Και στις ημέρες μας, προσφυλής μας ακροατέ, το κήρυγμα του Ευαγγελίου ευρίσκεται σε διωγμό. Υπάρχουν κυβερνήσεις κρατών που απαγορεύουν την κυκλοφορία του Ευαγγελίου και την ελευθέρα διακίνηση των χριστιανικών αληθιών. Αλλά και στον τόπο μας, προσφυλής μας ακροατέ, περιφρονείται το Ευαγγέλιο, τίθεται στο περιθώριο και οι νεότεροι Έλληνες αναζητούν άλλους τρόπους ζωής εκτός από αυτόν που κηρύττει το Ευαγγέλιο. Όσον ο χρόνος περνά, τόσο και περισσότερο γίνεται κατανοητόν ότι οι σκοτεινές δυνάμεις απεργάζονται την αποχριστιανοποίηση του λαού μας, την αποκοπή του από τις ρίζες της Ορθοδοξίας και από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Αυτό αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων μας. Προσφυλής μας ακροατέ, η διάδοση της ευαγγελικής αληθείας αποτελεί χρέος όλων των χριστιανών. Εφόσον ο Κύριος μας είναι ο διδάσκαλός μας, εμείς όλοι είμαστε μαθητέ του. Το πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, αποτελεί για όλους μας πρώτιστον και πρωταρχικών καθήκον. Ο αγώνας είναι σκληρός. Η μάχη ευρίσκεται εν εξελίξη. Κάποιο χαράκωμα συνεχίζει να παραμένει κενό και να αναμένει τον πολεμιστή του. Αλήθεια, ποιος έχει το δικαίωμα
να κοφεύει στο προσκλητήριο της μάχης. Για τον καθένα μας ισχύει τον ίν υπερπάντων αγών. Ο Κύριος μας αναμένει και μας προσκαλεί να δώσουμε την παρουσία μας στη μάχη και στον αγώνα που συνεχίζεται και στις ημέρες μας σκληρός και αδυσόπιτος.

Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει, σχολιάσει, έχουμε εκφράσει διάφορες παρατηρήσεις για τις περιόδους της αποστολικής εποχής, που ήταν η λατρεία τότε δηλαδή, της μεταποστολικής εποχής, της περίοδου της ακμής της λατρείας που είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, από τον 4ο δηλαδή μέχρι τον 8ο αιώνα, και εκεί είπαμε για ποιους λόγους η λατρεία τότε χαρακτηρίζεται ότι ακμάζει και θριαμβεύει. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την επόμενη περίοδο, έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα που έχουμε παρουσιάσει. Την περίοδο δηλαδή από τον 8ο αιώνα μέχρι τον 15ο αιώνα. Εάν η αποστολική περίοδος είναι η περίοδος της απλότητος, της ομοιομορφίας, της ενότητος κλπ., η περίοδος της μεταποστολικής συνεχίζει στο ίδιο κλίμα της προφορικής έτσι παράδοσης, χωρίς να έχουν γραφτεί τα κείμενα ακόμα, και η περίοδος των κατακομβών και των διωγμών, αλλά η λατρεία αναπτύσσεται όμως, γιατί είχε το δικό της όραμα, τις δικές της βάσεις και τη δική της προοπτική. Ο 4ος με 8ο αιώνα, η εποχή της ακμής, λόγω των αιρέσεων, λόγω της παρουσίας πολλών πατέρων, των Καπαδοκών, των Τριενοραχών, του μοναχισμού, της ελευθερίας στην έκφραση, της μεταφοράς της αυτοκρατορίας, της πρωτεύουσας δηλαδή από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, της δημιουργίας των λειτουργικών τύπων, των οικογενειών δηλαδή, με βάση τα πατριαρχία όπως λέμε, και τις τοπικές παραδόσεις, το πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε περιοχής που αποτυπώνεται μέσα στα κείμενα τα λειτουργικά, και αυτό μας το λένε μεγάλοι πατέρες διαφόρων περιοχών, είτε από την Αντιόχεια, είτε από την Αλεξάνδρεια, είτε από το Ιεροσόλυμα, και την κληρονομιά αυτή την κρατάει η Εκκλησία, και χτίστηκε μια σπουδαία, δημιουργήθηκε μια μεγάλη παράδοση σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά τα μυστήρια, τις ακολουθίες του νυχθημέρου, το εορτολόγιο, αρχαίους λειτουργικούς θεσμούς όπως η νηστεία, όπως και άλλα στοιχεία καθαρά λειτουργικά. Να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα της λατρείας από τον 8ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Είναι η περίοδος της, ας το πω έτσι με μια λέξη, της σταθεροποίησης της λατρείας. Υπάρχει ασφαλώς εξέλιξη, γιατί αυτό είναι βασικό στοιχείο της λατρείας, να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται και να ασκείται και κριτική από την Εκκλησία για ό,τι δεν πάει καλά. Αλλά δεν είναι τόσο δημιουργική αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή αυτοί που γράφουν κείμενα, και μάλιστα τα κείμενα της περίοδου είναι μεγαλοπρεπή, μακροσκελή. Όσο πιο πίσω πάμε, στον 4ο με 8ο αιώνα παραδείγματος χάρη, 8ο, εκεί στα όρια του 8ου αιώνα, τα κείμενα είναι πιο λιτά και πιο περιεκτικά. Τώρα τα κείμενα γίνονται, υπάρχει φαίνεται ελευθερή, υπάρχουν μεγάλα πνεύματα, μεγάλοι συγγραφείς και ποιητές και συγγραφείς που τους αρέσει να γράφουν, γιατί είναι στο ευχολόγιο και αισθάνονται με πολύλογα κείμενα. Ή μπορεί να συμβαίνει και το άλλο, κάποια κείμενα να ενώθηκαν. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο μέσα στο ευχολόγιο, ας πούμε, μια ευχή να ενσωματώθηκε με μια άλλη και η μία μεγάλη ευχή του ουσιαστικά να είναι 2-3 κείμενα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δάνεια από το παρελθόν και συμπηλήματα. Δεν έχουμε αυτή τη δημιουργική πρωτοτυπία και ούτω καθεξής. Ένα δεύτερο στοιχείο που κυριαρχεί την περίοδο αυτή από τον 8ο αιώνα και μετά είναι ότι επικρατεί ο βυζαντινός λειτουργικός τύπος. Ο βυζαντινός λειτουργικός τύπος δημιουργήθηκε τον 4ο αιώνα λόγω της μεταφοράς, όπως είπα, της πρωτευούσης από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, και τα λειτουργικά τοπικά ρεύματα της Ηράκλειας, του Πόντου, της Μικρασιασίας, χάρη στην παρουσία μεγάλων πατέρων, Γρηγορίου Θεολόγου, Ιωάννου Χρυσοστόμου, μεγάλες μορφές, χτίζεται σιγά σιγά εκεί και η Αγία Σοφιά, συμβάλλει και ο ναός στην ανάπτυξη της λατρείας, δημιουργεί το βυζαντινός τύπος με τις τρεις λειτουργίες που τελούμε μέσα στην Εκκλησία μας σήμερα, του Χρυσοστόμου, του Βασιλείου και των Προηγιασμένων. Αυτός ο λειτουργικός τύπος, λόγω του κύρους που είχε η Βυζαντινή Εκκλησία, κυριάρχησε σε όλους τους άλλους λειτουργικούς τύπους. Πώς φαίνεται αυτό? Υπάρχει ένα ερώτημα από κάποιον Αλεξανδρινό,
Εάν μπορούν να θα πάνε στην Κωνσταντινούπολη να τελέσουν τη λειτουργία του Αγίου Μάρκου ή του Αγίου Ιακώβου, αν τελούν τα τις λειτουργίες. Και ο Βαλσαμόν, ένας κανονολόγος του 12ου αιώνα, τους απαντά, ξεχάστε το αυτό, δεν υπάρχει τη δυνατότητα. Δεν τις ξέραμε τις λειτουργίες αυτές. Εδώ επικρατεί μόνο ο Βυζαντινός τύπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Άρα έχω μια ενοποίηση της λειτουργικής παράδοσης. Αυτή η ενότητα τώρα της λειτουργικής μας παράδοση, και αυτό είναι καλό που θα πω τώρα, εδραιώνεται ακόμα περισσότερο με την διάδοση του χριστιανισμού στους Σλάβους από δύο Θεσσαλονικείς Αγίους, τον Άγιο Κύριλο και Μεθόδιο. Οι Σλαβολόγοι θα μας πούνε περισσότερα γι' αυτό, γιατί είναι καλοί γνώστες αυτών των ιστορικών εξελίξεων και πραγμάτων. Αλλά από ό,τι ξέρω κι εγώ, οι Άγιοι αυτοί ήταν έτοιμοι. Είχαν μεταφράσει ήδη κείμενα στη Βυθινία, εκεί που υπήρχαν και φαίνεται και Σλάβοι, απλώς δεν υπήρχε γραφή. Και διαμόρφωσαν τη γραφή αυτή και τη διέδωσαν στον σλαβικό κόσμο την Ορθόδοξη παράδοση. Δηλαδή, τι διέδωσαν σαν αφορά τη λατρεία. Όπως έχει αποδειχθεί από χειρόγραφα συναϊτικά, τα οποία τα μελέτησαν οι Σλαβολόγοι στα νεότερα χρόνια, αυτό που μεταφράστηκε πέρα από το Ευαγγέλιο βέβαια στο σλαβικό κόσμο, στην κυρίλιογραφή, είναι τα λειτουργικά βιβλία τα γνωστά. Ότι μην ξεχνάμε, δεν ξέρω αν το είπα στην προηγούμενη εκπομπή σου, μας ξέφυγε, το ξεχάσαμε, την περίοδο του 8ου αιώνα, ή μάλλον τώρα σε αυτή την εποχή είμαστε, συμβαίνει το μεγάλο γεγονός της οικονομαχίας. Τεράστιο γεγονός με και πολιτικές και κοινωνικές και λειτουργικές θεολογικές συνέπειες. Θα τα πάνω κάτω. Αυτή την περίοδο γράφονται τα λειτουργικά βιβλία. Από το τροπολόγιο που ξέραμε, το ένα βιβλίο που είχε τροπάρει για μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, που είναι έτσι, έργα του 7ου, 6ου, 7ου αιώνα εκεί. Περνάμε στην οικονομαχία και για να στηριχθεί η θεολογία που υπήρχε την εποχή εκείνη, η ανάγκη να στηριχθεί το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου που εικονίζουμε τον Χριστό και τους Αγίους, διαμορφώθηκαν και καινούργιοι ύμνοι που είναι οι κανόνες. Γράφονται ότι συντάσσονται τα λειτουργικά βιβλία. Ποια βιβλία δηλαδή? Το Τριώδιο. Η μονογραφία που περιλαμβάνει το Τριώδιο, που περιέχεται στο Τριώδιο. Το Πεντηκοστάριο. Τα Μηναία. Η Παρακλητική. Οκτώοικος η Παρακλητική. Το 20 είναι για τα Σαββατοκύριακα. Ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Και η Παρακλητική είναι των Καθημερινών. Ιωσήφ του Ημνογράφου. Ένα βιβλίο, αλλά έχει δύο ενότητες εκεί. Αυτά τα βιβλία μεταφράστηκαν και στο σλαβικό κόσμο. Άρα, γνησιότατα κείμενα, ορθοδοξότατα κείμενα, και έτσι γαλοχήθηκαν και διαμορφώθηκαν. Μορφώθηκαν οι Σλάβοι με βάση την ορθόδοξη λειτουργική μας παράδοση. Και αυτό το γεγονός εγώ δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί δεν είμαι σλαβολόγος ούτε ξέρω τα όλα τα κείμενα, αλλά οι ειδικοί το δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και φαίνεται και μέσα στην ιστορία το πόσο σημασία έχει ο κόσμος όλος αυτός που έγινε ορθόδοξος, και γνωρίζουμε πως έγινε ορθόδοξος. Ο Βλαδίμερος έψαχνε να βρει πίστη και τη βρήκε στην Αγία Σοφιά, ακούγοντας τις ψαλμωδίες τις ωραίες. Σήμερα με τεχνικά μέσα έχω ακούσει δηλαδή πώς ψαλόταν ο χειροβικός ύμνος στην εποχή εκείνη στην Άγια Σοφιά. Περίπου. Αυτό το μεγαλείο της ψαλμωδίας, της υμνογραφίας, της παραδόσεως μεταφέρθηκε στο Κίεβο πρώτα και μετά σε όλο τον σλαβικό κόσμο εκεί. Μεγάλη λοιπόν η συμβολή των δύο αυτών Αγίων, των Θεσσαλονικαίων, του Κυρίλου και του Μεθοδίου. Τεράστια η συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή και γενικότερα ήταν η προσωπικότητα του Αγίου Φωτίου. Με τις ευλογίες του Αγίου Φωτίου πήγαν Κύριλλος και Μεθόδιος και διέδωσαν την ορθόδοξη παράδοση και τη λειτουργική μας παράδοση στο σλαβικό κόσμο. Ο Πατριάρχης Φώτιος, ίσως αξίζει να γίνει και μια ειδική εκπομπή για αυτόν, για τη λειτουργική του δηλαδή, και υμνογράφος ήταν και παραδόσεις αρχαιότατες της καταγράφης στα λειτουργικά του βιβλία, πώς γιορτάζαν οι Ρωμαίοι, πώς οι Έλληνες, μαθαίνει κανείς πολλά πράγματα μέσα από τα κείμενά του. Ο Μέγας Φώτιος
Η συμβολή του δηλαδή έγκυται σε ένα στοιχείο που σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο μας προβληματίζει. Ήταν η άρνηση του τριγλωσσιτισμού και ο σεβασμός στη λειτουργική γλώσσα κάθε λαού. Πολύ σημαντική αυτή, το πνεύμα της ελευθερίας, το οποίο ενεπνέει το ο Μέγας Φώτιος. Τι ήταν ο τριγλωσσιτισμός? Υπήρχε η άποψη ότι τρεις μόνο γλώσσες είναι ιερές: τα εβραϊκά, τα λατινικά και τα ελληνικά. Απογράφηκαν πάνω στο Σταυρό σε τρεις γλώσσες Ιησούς βασιλεύστον, ηρωνικά, και βασιλεύστον Ιωδαίων, σε τρεις γλώσσες. Αυτές είναι οι ιερές γλώσσες. Αυτό δεν ισχύει στην παράδοσή μας. Η Εκκλησία μας είναι οικουμενική, ανοιχτή. Σέβεται τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε πολιτισμό, τη κάθε γλώσσα. Και μπορούν τα κείμενα, τα λειτουργικά και τα βιβλικά να μεταφραστούν στην κάθε γλώσσα. Αλλήμον αν ήταν αλλιώς. Και αυτό είναι και την Ιεραποστολή σήμερα πάρα πολύ βασικό. Να λέγονται τα κείμενα στη γλώσσα του κάθε λαού. Αυτό λοιπόν το υπερασπίστηκε ο Μέγας Φώτιος. Πολύ σπουδαία μορφή. Πέρα από το άλλο το έργο που με ενδιαφέρει την ώρα αυτή, αυτό και η λειτουργική του προσφορά, σας λέω, ήταν και έχει γράψει και ημνογραφικά κείμενα. Αυτή την περίοδο που μιλάμε τώρα, δηλαδή 8ο-15ο αιώνα, υπήρχε και ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ της Ιεροσολυμητικής και της Κωνσταντινοπολιτικής παραδόσεως. Ξέρετε, τα λειτουργικά κέντρα, τα δυνατά, τα δύο μεγάλα λειτουργικά κέντρα είναι τα Ιεροσόλυμα και η Κωνσταντινούπολη. Τα Ιεροσόλυμα γιατί εκεί χτίστηκαν ναοί και γύρω από ναούς διαμορφώθηκαν λατρευτικές πράξεις, τελετές, γιορτές και επηρέασε την Εκκλησία. Αντίστοιχα συνέβη και στην Κωνσταντινούπολη. Αγία Σοφιά, Ιωνής του Δίου, ο ρόλος των αυτοκρατόρων, οι οποίοι με διαταγμάτων, με νεαρές όπως λέγονταν, εισηγούντο, να μην πω και διέτασαν κιόλας, να καθιερωθεί μια γιορτή παγκοσμίως. Έτσι έχουμε πολλές γιορτές, τις μεγάλες γιορτές να είναι παγκόσμιες σε όλους τους λειτουργικούς τύπους και σε όλες τις ομολογίες. Δύο λόγια παραπάνω για αυτή την, ας το πω έτσι, καλό ανταγωνισμό, δεν το λέμε με αρνητικό λόγο και τρόπο, μεταξύ Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολης. Θα μου επιτρέψετε δύο λόγια παραπάνω, γιατί τελικά την νίκη την είχαν τα Ιεροσόλυμα σε μεγάλο βαθμό. Για το θέμα του τυπικού. Το τυπικό τι είναι? Είναι ο τρόπος, κείμενα δηλαδή, που μας μιλούν για τον τρόπο που τελούνται οι ακολουθίες. Και αυτό δεν είναι κάτι το σκληρό, το αυστηρό, το πολυταρχικό. Είναι ο οδηγός που μας βοηθάει πώς θα αρχίσουμε και θα τελειώσουμε μια ακολουθία. Και όπως γράφει κάπου ο Σμέμαν σε ένα βιβλίο του, το τυπικό έχει θεολογία. Δεν είναι ένα ξερό τελετουργικό που μας κουράζει. Μας βοηθάει να τελέσουμε και να θεολογήσουμε. Και η Εκκλησία στον αφορά το τυπικό γνώρισε δύο παραδόσεις. Την ασματική ενωριακή παράδοση, το ασματικό τυπικό δηλαδή, το οποίο έχει ρίζες στην Αντιόχεια και στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφιά. Και στην Αντιόχεια, που τίποτα δεν υπάρχει σήμερα βέβαια, παρόλο που την εποχή εκείνη του Χρυσοστόμου ήταν χιλιάδων ανθρώπων η πόλη αυτή. Και δεύτερο, τυπικό είναι το μοναχικό, με ρίζες από την Παλαιστίνη, από τον Άγιο Σάβα. Ενδεχομένως και από το ναό του, της Αναστάσεως, όπου εκεί υπήρχε ένα τάγμα των σπουδαίων. Αλλά υπήρχαν και ασματικο-μοναχικά στοιχεία εκεί, όπως και στην Κωνσταντινούπολη σιγά σιγά δημιουργήθηκαν μοναχικά τυπικά με ασματικά στοιχεία. Τα δούμε στη συνέχεια. Ποια διαφορά των δύο αυτών τυπικών και ποια ιστορία του καθενός? Ποιο είναι παλαιότερο? Γράφει κάπου ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατήγεται από την Κωνσταντινούπολη και μετέφερε το ασματικό τυπικό της Αγίας Σοφιάς στην εδώ Αγία Σοφιά και έγραψε και τυπικό βιβλίο, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα, ενώ το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης έχει εκδοθεί από τον Ματέο σε έναν Ισπανό λειτουργιολόγο και κυκλοφορεί γαλλικά και ελληνικά. Τι πλούτος να έχουμε το τυπικό της Αγίας Σοφιάς, ασματικό. Ποια διαφορά δηλαδή, λέει ο Άγιος Σημεών, να μην το ξεχάσω, τονίζει ότι η ασματική παράδοση είναι πιο παλιά και την είχαν όλες οι εκκλησίες και έτσι είναι. Η καθολική εκκλησία πάσε, γράφει ο Άγιος Σημεών, αρά την οικουμένη απαρχάς ταύτην εταίρων μελωδικός, ασματικό, έχει μελωδία το ασματικό. Μηδέν χωρίς λέγωση μέλος, τίποτα δεν έκανε χωρίς να το ψάλουν.
γι' αυτό λέγεται και ασματικά, ασματικό τυπικό. Το ασματικό τυπικό είχε λιγότερες ακολουθίες. Είναι παλιότερο, αλλά είχε λιγότερες ακολουθίες. Τους δύο πυλώνες της λειτουργικής ημέρας, όρθρο σπερινό, που τους ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Και σιγά σιγά, από τα κείμενα που αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, εμπλουτίζεται με ευχές, με τροπάρια, με κανόνες, μια δομή που έφτασε να κρατάει ο όρθρος τρεις ώρες, ας πούμε, και τέσσερις στα μοναστήρια και παραπάνω. Εσπερινός λοιπόν και όρθρος. Και δύο άλλες ακολουθίες, το ασματικό τυπικό, τριθέκτη πανηχίδα, που ήταν ακολουθίες της Μεγάλης Σαρακοστής, για τις μέρες που δεν γινόταν Θεία Λειτουργία. Η τριθέκτη μεταξύ τρίτης και έκτης ώρας. Η τρίτη είναι στις 9 το πρωί, η έκτης στις 12, κάπου εκεί ανάμεσα. Αυτή την έννοια λέγεται τριθέκτη. Και τι είχε? Είχε αντίφωνα. Αυτό είναι η διαφορά με το μοναχικό τυπικό. Το ψαλτήριο, που είναι δομικό στοιχείο της λατρείας μας, αρχή, μέση και τέλος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσός, με το ψαλτήριο, πάντο ψαλτήριο. Όποια ακολουθία και να ψάλει κανείς, εσπερινό, όρθρο, απόδειγμα, μεσογειακό, δεν λείπει το ψαλτήριο. Τόσο μεγάλο κύρος και δύναμη έχει το ψαλτήριο. Με τις ερμηνείες που δίνουν οι βιπατέρες και με το ρόλο που έχει κάθε ψαλμός σε κάθε ακολουθία. Το ψαλτήριο λοιπόν στην ασματική παράδοση δομείται σε αντίφωνα. Και αντίφωνο σημαίνει τρόπος ψαλμωδίας αντιφωνικά, εναλλάξει δύο χωροί, παλιά παράδοση. Να μην πω και προχριστιανική. Όπως λέμε στη λειτουργία, παραδείγματος χάρη, τα αντίφωνα της λειτουργίας. Το πρώτο αντίφωνο είναι αγαθόν το εξομολογήσει το Κυρίο κλπ. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Του αναγγέλιν το πρωί του ελαιόσου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Στίχος, θα λέγαμε και εφήμνιο. Στίχος, εφήμνιο. Στίχος, εφήμνιο. Έτσι γινόταν και στην τριθέκτη. Στίχος, εφήμνιο. Τροπάρια. Μικρά τροπάρια. Η πανηχίδα ήταν ένα απόδειπνο ασματικό. Την ώρα του αποδείπνου που είναι και σήμερα. Άρα αυτές οι τέσσερις ακολουθίες χαρακτηρίζουν το ασματικό τυπικό. Το μοναχικό τυπικό που προέρχεται από το μοναστήρι του Αγίου Σάβα, με ρίζες καπαδοκικές από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι ο θεμελιωτής του τυπικού. Το τυπικό του Αγίου Σάβα είχε χαθεί λόγω των διωγμών από τους μουσουλμάνους. Μετά το ανακαίνισαν, ας το πω έτσι, ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και διατηρείται, πέρασε στην Κωνσταντινούπολη, στην Ιερά Μονή Στουδίου, το μοναχικό τυπικό. Εκεί υπέστη μια λειτουργική επεξεργασία. Βλέπετε ο διάλογος των δύο λειτουργικών παραδόσεων, Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολης. Υπέστη μια λειτουργική επεξεργασία στη Μονή Στουδίου. Δηλαδή ο μοναχικός τρόπος τελέσεως των ακολουθιών. Υπέστη και μια επίδραση από το ασματικό της Αγίας Σοφιάς. Μπήκε η μελωδία δηλαδή. Γιατί στο μοναχικό τυπικό κυριαρχεί το ψαλτήριο με τη μορφή των καθισμάτων. Διαβάζουμε το ψαλτήριο, δεν το ψάλλουμε. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι λίγο δύσκολα θέματα αυτά, αλλά αυτή η παράδοση όμως ισχύει μέχρι και σήμερα. Γιατί κυριάρχησε τελικά το παλαιστινιακό τυπικό από τον Άγιο Σάβα, το καθαρά μοναχικό, όπως είναι το ορολόγιο, ας πούμε, οι ακολουθίες έχουν ρίζες παλαιστινιακές από εκεί. Και λόγω της οικονομαχίας, λόγω της νίκης των μοναχών, ήταν φυσικό να επικρατήσει και το τυπικό αυτό, το μοναχικό. Το οποίο διαδόθηκε και στο Άγιον Όρος, διαδόθηκε και σε όλη την Εκκλησία. Και το έχουμε μέχρι και σήμερα, βεβαίως προσαρμοσμένο στις ενορίες μας ανάλογα με τις ανάγκες μας. Θα πούμε σε άλλη εκπομπή για το τυπικό που ξέρουμε σήμερα, του Βιολάκη ή του Κωνσταντίνου παλιότερα, το οποίο είναι μια επεξεργασία αυτού του τυπικού. Και πάντα γίνονται συζητήσεις για το τυπικό, πώς θα είναι, πώς δεν θα είναι, τι κόβουμε, τι ράβουμε. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν το μοναχικό τυπικό επικρατεί. Με ασματικά στοιχεία, ψαλμωδία δηλαδή, που είναι οι κανόνες, και κυρίως μετά την οικονομαχία επικρατεί παντού το μοναχικό τυπικό. Αλλά ας γνωρίζουμε αυτή την ιστορία των δύο παραδόσεων, τον ανταγωνισμό δηλαδή Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολεως, με μια σε εισαγωγικά νίκη των Ιεροσολύμων που την κρατούμε μέχρι σήμερα, με στοιχεία όμως και από την Κωνσταντινούπολη. Εκτός από το τυπικό, που διολίγων το αναφέραμε, την περίοδο αυτή είναι γνωστά κάποια κείμενα που είναι πάρα πολύ βασικά για την τάξη της λατρείας. Έχουμε παραδείγματος χάρη κείμενα τυπικά. Έχουμε ευχολόγια, έχουμε και διατάξεις.
Να τα πάρω ένα-ένα με λίγα λόγια. Τα τυπικά που μας δείχνουν τον τρόπο τελέσεως της λατρείας είναι τα λειτουργικά τυπικά, όπως είναι το ασματικό της Αγίας Σοφίας ή το μοναχικό της Ιεράς Μονής της Ευεργέτιδος του 11ου-12ου αιώνα, το οποίο επικράτησε και συνέβαλε στη διαμόρφωση και όλων των τυπικών ουσιαστικά μετά. Είναι τα κτητορικά τυπικά, δηλαδή ο κτήτορ μιας μονής, ο Αθανάσιος, ο Αθωνίτης ας πούμε, όταν έκτισε το μοναστήρι του, συνέταξε και ένα τυπικό, όπου λέει εκεί τον τρόπο διοικήσεως της μονής, τα της διατροφής, του διαιτολόγιο της μονής. Είναι γραμμένα στα κτητορικά τυπικά, μπορεί να έχει κάποιες λειτουργικές πληροφορίες, αλλά είναι κυρίως διοικητικού χαρακτήρα. Και είναι και τα τυπικά του παλατίου. Δηλαδή το πώς συμμετείχε ο αυτοκράτορας που είχε βασικό ρόλο στη λατρεία. Συμμετείχε στη λειτουργία, κοινωνούσε όπως οι ιερείς. Συμμετείχε στην είσοδο, προσέφερε, θυμίαζε. Βασικός ο ρόλος του αυτοκράτορα δηλαδή μέσα στην θεία λατρεία. Και το κείμενο, υπάρχει ένα τυπικό του παλατίου το οποίο ακούει στο όνομα του Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου, περί βασιλείου τάξεως. Το πώς γινόταν η τελετή των Χριστουγέννων με την παρουσία του αυτοκράτορα ή του Πάσχα, που ξεκινούσε από το παλάτι με όλη την κουστοδία, πώς ντυνότανε, πώς συμμετείχε στη λατρεία, στις γιορτές, οι συναντήσεις του με τον Πατριάρχη, τα άκτα, τα λεγόμενα ίμια δηλαδή, από εκεί βγήκε και το Εισπολάτη Δέσποτα. Είναι από εκεί προέρχεται, από τον αυτοκράτορα, που το λέμε και στον αρχιερέα σήμερα. Ωραία στοιχεία, πληροφορίες που μας δίδει το τυπικό αυτό του παλατίου δηλαδή, που είναι γραμμένο και σε ένα κείμενο, σε ένα τόμο της πατρολογίας της ελληνικής. Για να σας δώσω να καταλάβετε περί των βασιλικών, των κοσμικών δηλαδή τυπικών του παλατίου, το οποίο είχαν μεγάλη επίδραση και στο εκκλησιαστικό τυπικό, να θυμηθούμε μια ακολουθία, ένα κομμάτι του όρθρου, λέμε η βασιλική ακολουθία. Προέρχεται από το ένα τρισάγιο του παλατίου ήταν. Στοιχεία του κοσμικού παλατικού τυπικού πέρασαν και στο εκκλησιαστικό τυπικό, ενσωματώθηκαν στον όρθρο παραδείγματος χάρη. Τι είναι αντιδυνάμεις, ο εφρανθίσεται ο βασιλεύς. Έχει τέτοια στοιχεία. Με ψαλμούς που έχουν το όνομα του βασιλέα. Αυτά περί του τυπικού. Στην τριπλή του έτσι μορφή. Το λειτουργικό, το κτητορικό και του παλατίου. Έχουμε ευχολόγια. Για πρώτη φορά μαρτυρούνται τον 8ο αιώνα χειρόγραφα που ακούει το όνομα ευχολόγιο. Υπάρχει ένα παλιό ευχολόγιο που είναι στο Βατικανό σήμερα, το οποίο είναι η μάνα όλων των ευχολογίων. Τι σημαίνει ευχολόγιο? Θα δούμε κάποια φορά τα λειτουργικά βιβλία ένα-ένα. Την ιστορία τους, τη δομή τους και το περιεχόμενό τους. Όλη η προσευχή της Εκκλησίας είναι μέσα στο ευχολόγιο. Αν ανοίξει κανείς ένα ευχολόγιο έντυπο, που συνεχίζει τη χειρόγραφη παράδοση, έχει περίπου τα ίδια πράγματα. Ξεκινάει με τις λειτουργίες, έχουν ευχές οι λειτουργίες. Μετά πάμε στα μυστήρια. Βάπτισμα, χρίσμα, γάμος, κηδείες, μνημόσυνα, εγγένεια, υπεριστατικές ακολουθίες, αγιασμοί, μικρός, μέγας, είναι στο ευχολόγιο. Όλη η προσευχή της Εκκλησίας είναι εκεί. Και το πρώτο κείμενο που είναι χειρόγραφο δηλαδή, το οποίο κρατάει μια παλιότερη παράδοση, είναι αυτό του τέλους του 8ου αιώνα. Άρα μιλάμε για μια εποχή λοιπόν εδώ της Βυζαντινής περίοδου με πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μας διασώζει αυτά τα κείμενα. Έχουμε και διατάξεις. Τι σημαίνει διάταξη? Είναι κάτι μέσα σαν το τυπικό, αλλά η διάταξη εδώ είναι με την έννοια περιγράφει τον τρόπο τελέσεως της θείας λειτουργίας, το πιο παλιό είναι το 12ο αιώνα, που περιγράφει την τάξη της λειτουργίας του Πατριαρχείου με τον Πατριάρχη. Υπάρχει και μια διάταξη λίγο πιο μετά, το 14ο αιώνα, και άλλες βέβαια, του Γεωργίου Γυμιστού, αλλά και του Φιλοθέατου Κοκκίνου, που έχει επηρεάσει τα μέγιστα τη λειτουργική μας παράδοση. Η διάταξη του Φιλοθέατου Κοκκίνου, την οποία την ήξερε και ο Άγιος Σιμεών και έδινε και αυτό στις οδηγίες του με όλο το υλικό που είχε προηγηθεί. Διαμορφώνεται την περίοδο αυτή που μιλάμε τώρα, το είπα και προηγουμένως, τα λειτουργικά βιβλία.
μετά την οικονομαχία. Υπήρχε ανάγκη. Τα πολλά τροπάρια που δημιουργούνται εφόσον νικάνει η μοναχή, επικρατεί μια νέα πραγματικότητα, μια νέα θεολογία. Θεολογία που ερμηνεύει τη σάρκωση δηλαδή και την δυνατότητα να θεολογούμε πάνω στο μυστήριο αυτό. Δημιουργούνται πολλοί ύμνοι. Πού θα χωρέσουνε. Είχαμε ένα βιβλίο, το Τροπολόγιο το λένε. Ήταν του 7ου αιώνα κάπου εκεί. Και το ένα έγιναν πολλά. Τα μηνέα, τα τριώδια, τα πεντηκοστάρια, τα ορολόγια, τα ευχολόγια και άλλα. Η παρακλητική είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Το έχουμε κάθε μέρα. Τις Κυριακές που ψάλλουμε, τα αναστάσιμα τροπάρια είναι από την οκτώηχο, η παρακλητική. Ακόμα και στην περίοδο της τουρκοκρατίας, θα πούμε στην άλλη εκπομπή, μορφώνονταν οι άνθρωποι, τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι, με το οκτώηχο και το ψαλτήρι. Αυτά τα δύο τα είχαν βιβλία διδασκαλίας. Οι μοναχοί. Την περίοδο αυτή επίσης είναι γνωστά και τα λειτουργικά υπομνήματα. Για την προηγούμενη περίοδο, 4ο με 8ο αιώνα, μιλήσαμε για τις μυσταγωγικές κατηχήσεις. Μια άλλη ομάδα κειμένων που, όπως είπαμε, ερμηνεύουν τα μυστήρια, τα εισαγωγικά μυστήρια, όπως τα λέμε, βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία και τους νεοφωτίστους. Και τους διδάσκαν τη διακινήσιμη εβδομάδα για τα μυστήρια αυτά. Όταν όμως επικρατεί ο επιβαπτισμός, ποιους να διδάξουν με κατηχήσεις σε αυτό το επίπεδο? Τα παιδιά, όχι, δεν γίνεται. Έπρεπε να διδαχθούν τόσο οι ιερείς όσο και οι γονείς που είχαν την ευθύνη της κατήχησης και των μικρών παιδιών. Και εστιάζεται το ενδιαφέρον των κειμένων αυτών στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Επειδή η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο, το πλήρωμα των μυστηρίων και ως κείμενο και ως μυστήριο, ευχαριστία δηλαδή, γύρω από το οποίο ενώνονται οι άνθρωποι και εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή και κάθε μέρα. Και ποια είναι τα κείμενα αυτά? Και τι μας λένε τα κείμενα αυτά? Ας ξεκινήσουμε από το μάξιμο τον ομολογητή, 7ο αιώνα. Είναι η λεγόμενη μεσταγωγία, ο οποίος βλέπει με ένα εσχατολογικό κριτήριο και πνεύμα την ερμηνεία της λειτουργίας. Παράδειγμα, η είσοδος που μπαίνουμε στο ναό, λένε η είσοδος στην εκκλησία, γενικά στο σώμα της εκκλησίας. Όταν μιλάει για τους αγγέλους, τον επινίκιο ύμνο, λέει αυτή η συνάντηση, η κοινωνία αγγέλων και ανθρώπων, η μυστική, θα γίνει στα έσχατα. Ωραία ερμηνεία. Προχωράμε στον 9ο αιώνα, στο Γερμανό Κωνσταντινούπολιο. Ιστορία, μυστική, θεωρία, όπως το λέει εκεί. Είναι πιο ρεαλιστής, πιο αντιοχιανός, πιο πιάνει ένα-ένα. Τι είναι η εκκλησία, τι είναι η καμπάνα, τι είναι τα αντίφωνα. Τα εξηγεί ο Άγιος Γερμανός. Πάμε στον Θεόδωρο τον Ανδίδων, 10ο αιώνα. Και σε ένα ψευδεπίγραφο κείμενο που αποδίδεται στον Σοφρόνιο Σολίμων του 12ου αιώνα και ένα άλλο κείμενο που αποδίδεται στον Άγιο Στουδίτη τον Θεόδωρο, αλλά ερμηνεύει την προηγιασμένη, αλλά είναι μάλλον μεταγενέστερο, που εξηγεί την προηγιασμένη. Και πάμε στους δύο μεγάλους πατέρες Θεσσαλονικής, τον Άγιο Νικόλο το Καβάσιλα, κατά τη γνώμη μου το πιο θεολογικό υπόμνημα της λειτουργίας, που το ερμηνεύει από την αρχή μέχρι το τέλος, από το Ευλογημένη Βασιλεία μέχρι το Διευχόν και την Προσκομιδή ακόμα. Και δίνει ωραίες ερμηνείες περί άρτου, περί ίνου, περί επικλήσεως, περί διπτύχων, περί εσχάτων, και ερμηνεύει με βάση το Χρυσόστομο, τον Άγιον τον Χρυσόστομο, το γνωρίζει, γιατί κυρίως έχει υπόψη του τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, ενώ ο Γερμανός είχε και την υπόψη του τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τα βυζαντινά κείμενα δηλαδή. Και τελευταίος ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ο δαμασκηνός της λατρείας μας. Γνωρίζει τα πάντα και τον ενδιαφέρουν τα πάντα. Ήταν λειτουργός ακρεφνής, έτσι, έκανε ακολουθίες συχνές, έγραφε κείμενα, ευχολόγιο και άλλα λειτουργικά κείμενα. Το ασματικό τυπικό το ενίσχυσε, το τόνωσε, το κράτησε και μετά χάθηκε αυτό λόγω και της τουρκοκρατίας. Μέχρι την Θεσσαλονίκη ίσχυε το ασματικό τυπικό με την πτώση της πόλης εδώ, όπως το γνώρισε στην Κωνσταντινούπολη. Το εμπλούτησε όμως με μοναχικά στοιχεία και άλλα λειτουργικά στοιχεία. Είχε κρατήσει ο Άγιος Σημειών και τη γιορτή της Ινδίκτου. Μια γιορτή ερείπιος σήμερα, όπως γράφει κάπου ο Μακαριστός Φουντούλης, που δεν την ξέρει κανένας. Και είναι μια γιορτή οικολογίας, ήτανε και είναι επίσημα από το Πατριαρχείο, αλλά ήτανε γιορτή οικολογίας, ήταν τα τροπάρια, γιατί μιλούν για τον Χριστό, τη δημιουργό του κόσμου και πρωτομάστορα της κτήσης.
και σωτήρα του κόσμου. Είναι μια σπουδαία γιορτή της Συνδίκτου, αλλά την έχουμε αγνοήσει. Ο Άγιος Σημεών την αποκατέστησε, έγραψε και ακολουθία, και καθώς πήγαινε στο φόρο, στην αγορά εδώ της Θεσσαλονίκης δηλαδή, ετελούσε ακόμα και αγιασμό. Με ωραία τροπάρια που έχουν εκδοθεί από τον Μακαριστό Φουντούλη, κανόνα δηλαδή, την ώρα εκείνη, με οικολογικό καθαρά περιεχόμενο. Τιμή στην κτήση που τόσο πάσχει σήμερα από τους ανθρώπους. Και τόσος προβληματισμός γίνεται για το θέμα αυτό. Η Εκκλησία πάντα μιλούσε για τη δημιουργία και την κτήση και πάντα την έβλεπε ευχαριστιακά και όχι συμφεροντολογικά και εγωκεντρικά. Σπουδαία η συμβολή λοιπόν όλων αυτών των πατέρων και κυρίως του Αγίου Σημεών και για την ερμηνεία της λειτουργίας που έχει, αλλά και για την ερμηνεία όλων των πτυχών της λατρείας. Μιλάει για την προσευχή και έχει μέσα τις ακολουθίες του νυχθημέρου, τα εγγένεια, κάνει διάλογο και απαντάει σε ερωτήματα και δίνει απαντήσεις πολύ σημαντικές τις οποίες τις συμβολευόμαστε σήμερα και διαβάζουμε και πρέπει να το διαβάζουμε τον Άγιο Σημεών, έστω και αν είναι στη γλώσσα, δεν έχει μεταφραστεί παρά μόνο τμήματά του. Αυτή την περίοδο επίσης διαμορφώνεται η ακολουθία του καιρού και της προσκομιδής. Τι είναι ο καιρός? Η λέξη καιρός μας είναι γνωστή από τα καιρικά φαινόμενα και καιρών ειρηνικών, λέει. Να κάνει καλό καιρό για να μπορούμε να περπατάμε και να χαιρόμαστε τη φύση, τη δημιουργία. Αλλά ο καιρός είναι και μια ακολουθία, η άδεια, η ευλογία που παίρνει και ο επίσκοπος από τον Χριστό και ο προσβύτερος και οι διάκονοι από τον τοπικό επίσκοπο. Είναι η άδεια δηλαδή, μια ακολουθία με κάποιες ευχές, προσκυνήματα των εικόνων και ακολουθεί η ένδυση και ακολουθεί η προσκομιδή, η οποία σιγά σιγά δεν υπήρχε με τη μορφή

και στο ποτήριο βάζει τον ίνο και το νερό, το κρύο το νερό. Δεν είναι καθαγιασμένα ακόμα, τα ετοιμάζει και τα δώρα, τα σκεπάζει με τα λειτουργικά άμφια, με τους μικρούς αέρες και τον μεγάλο αέρα, για να εισοδευθούν στη μεγάλη ενίσοδο. Εκεί λέγονται κάποια λόγια. Μπορεί κάποια φορά να ασχοληθούμε πιο ειδικά με αυτό. Και όλη η λειτουργία, ακολουθία της προσκομιδής, πάλι κατά τον Καβάσιλα είναι μια σμίκριση της λειτουργίας. Αλλά εκφράζει μόνο το νεκρικό στοιχείο. Θύσων, νίξων, δεν είναι ακόμα η Ανάσταση. Και εισοδεύονται τα δώρα στη μεγάλη ενίσοδο, η πορεία προς το πάθος. Για να γίνει η Ανάσταση την ώρα της μεταβολής των δώρων και να κοινωνήσουν πιστοί, όχι νεκρό Χριστό, αλλά αναστημένο Χριστό. Γι' αυτό λέμε ως τον Βασιλέα των Ολών Υποδεξόμενοι, που και αυτό το τροπάριο ακόμα του χειροβικού ύμνου είναι από τον 5ο αιώνα, την προηγούμενη περίοδο. Υποδεξόμενοι πού? Στη Θεία Κοινωνία, όχι την ώρα εκείνη της εισόδου. Υποδεχόμεθα τον Χριστό την ώρα που τον κοινωνούμε και μετέχουμε της αθανασίας του, της αυθασίας του, της αιωνιότητός του. Βλέπετε, οι συμβολισμοί περνούν μέσα από τα κείμενα και περνούν μέσα από τις λειτουργικές πράξεις. Αυτά θα τα δούμε έτσι σιγά σιγά. Αυτή την περίοδο λοιπόν αναπτύσσεται, διαμορφώνεται και ο καιρός ως ακολουθία μικρή, η άδεια, η ευλογία που παίρνουν οι ιερείς για να λειτουργήσουν, να ενδυθούν και να κάνουν την προσκομιδή και να γίνει λειτουργία. Και η προσκομιδή ως ετοιμασία των τιμίων δώρων. Τη τίμια δώρα λέμε τον άρτο, τον ίνο και βεβαίως και το ίδωρ που μπαίνει μέσα στο Άγιο έτσι, ποτήριο. Και αργότερα βέβαια από το 14ο αιώνα, όπως φαίνεται από τη διάταξη του Αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου, γι' αυτό τα λέμε τα κείμενα αυτά, έχει καθιερωθεί πλέον, έχει διαμορφωθεί πλήρως αυτή η ακολουθία και με τις μερίδες. Που είναι οι μερίδες που μπαίνουν στο δισκάριο, είναι καθαρά βυζαντινή πράξη. Γι' αυτό μας κατηγορούσαν οι Λατίνοι, θα το δούμε στην Τουρκοκρατία αυτό, πώς είναι δυνατόν να κατέβεται τον αμνό με τις μερίδες που δεν είναι. Οι μερίδες δεν γίνονται σώμα και άμα Χριστού, μετέχουν όμως το σώμα. Ούτε όταν κοινωνούμε τις μερίδες, κοινωνούμε τον Χριστό. Μετέχουν του Χριστού, τη ζωή του Χριστού. Κοινωνούμε τον αμνό και τον ίνο που είναι καθαγιασμένα. Αλλά μέσα στο ποτήριο είναι όλη η Εκκλησία. Ο Θεός εν μέσω Θεών. Ερμηνεία του Αγίου Σημειών του Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε τις πηγές, πηγές τα περιγράφων, να βλέπουμε το κείμενο και να βλέπουμε και το συμβολισμό κάθε πράξης. Τόσο είναι ο ρόλος αυτών των εκπομπών εδώ. Αυτή την περίοδο επίσης, όσον αφορά το εορτολόγιο τώρα, είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, τους πρώτους αιώνες, τη μεσταποστολική εποχή, έχουμε την Κυριακή, έχουμε την Πεντηκοστή, έχουμε σιγά σιγά το Πάσχα και τον 4ο αιώνα τα Χριστούγεννα κατά το πρότυπο του Πάσχα. Μετά δε με άλλες γιορτές 4ο 8ο αιώνα, γιορτές ιστορικού χαρακτήρα και θεολογικού βέβαια, όπως είναι η Μεταμόρφωση, όπως είναι η ύψη του Τιμίου Σταυρού, όπως είναι τα Βάγια, η Ανάληψη, γιατί επικρατεί, όπως είπαμε, το ιστορικό στοιχείο, πότε γεννήθηκε, πότε σταυρώθηκε, πότε ανελήφθηκε. Και σε κάθε βέβαια πάλι γιορτή γιορτάζουμε τον όλο Χριστό, αλλά γιορτάζουμε και μια πτυχή τη ζωή του στον κόσμο εδώ. Αλλά κάθε πτυχή είναι και ένα κομμάτι του μυστηρίου της εν Χριστώ σωτηρίας και οικονομίας. Τώρα, την περίοδο αυτή, ξέρετε, λόγω της οικονομαχίας είχε δημιουργηθεί ένα μπέρδεμα εκεί στα αγιολόγια, ακόμα και αιρετικοί άγιοι, και μας λένε αγιολόγια, από εκεί το παίρνω κι εγώ, γίνεται μια αποκάθαρση του αγιολογίου. Δημιουργούνται τα λεγόμενα συναξάρια ή μηνολόγια, όπως είναι το μηνολόγιο του Βασιλείου, του Μακεδόνος, κυκλοφορεί μεγάλο βιβλίο και εικονογραφημένο κιόλας, για αποκαθαρθεί το αγιολόγιο, μην είναι αιρετικοί άγιοι μέσα εκεί. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που θα ενταχθούν, ποιος θα γιορτάζουμε. Και το μηνολόγιο είναι οι γιορτές των Αγίων. Τα συναξάρια, που είναι του 10ου αιώνα περίπου, είναι όπως το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης. Τα συναξάρια επίσης δημιουργούνται την περίοδο αυτή, δηλαδή βίοι των Αγίων, σε εκτενή μορφή, σε συνδετημένη μορφή. Και από την περίοδο αυτή εντάσσονται, άτε τον 11ο ή τον 12ο αιώνα, εντάσσονται και μέσα στην ακολουθία του όρθρου. Εκεί στους κανόνες, στην έκτη οδή, τι αυτή η μέρα και από κάτω το συναξάριο. Ένα σύντομο κείμενο, ποιος είναι ο Άγιος αυτός. Τι γνωρίζουμε, ας πούμε, ακόμα και για τη Θεοτόκο, για τις γιορτές. Έχουν διδακτικό χαρακτήρα που είναι κείμενα δηλαδή, κηρύγματα, ενέτος κηρύγματος μέσα στην ακολουθία του όρθρου, τα συναξάρια.

0: υπάρχει ένα συναξάρετο της Κωνσταντινούπολης του 11ου αιώνα, του 10ου αιώνα, του που είχε εκδοθεί σε κριτική έκδοση. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε όταν μελετάμε τα κείμενα αυτά. Είναι πολύ λοιπόν σημαντική αυτή η περίοδος, όπου ως καινούριους Αγίους έχουμε τους Οσίους, μετά την Οικονομαχία, μοναχοί, Όσοι, οι Ιεράρχες. Οι Άγιοι των Συνόδων, οι Πατέρες, οι Σύνοδοι εντάσσονται στο Ορτολόγιο. Όλες οι Σύνοδοι, το έχουμε ξαναπεί, μνημονεύονται μέσα στο Ορτολόγιο, άλλες με ακολουθία, άλλες χωρίς ακολουθία. Και είναι ευκαιρία όταν γιορτάζει μια Σύνοδος να βλέπουμε ποιο δόγμα υπεστήριξε αυτή η Σύνοδος και από πόσους πατέρες και πότε και όλο αυτό το ιστορικό, ας πούμε, τι κρύβεται πίσω από κάθε συζήτηση για μια Σύνοδο. Και κυρίως το θεολογικό μήνυμα που γίνεται περνάει μέσα από τη λατρεία, μέσα από τη γιορτή, για να μπορούν οι χριστιανοί να ξέρουν τι γιορτάζουμε, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τη δεύτερη, ξέρω εγώ, την τρίτη. Ωραίες γιορτές. Επίσης η γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Τα εισόδια, από όσο γνωρίζω, δεν μαρτυρούνται στη Γηνή Διαθήκη. Όλο αυτό το γεγονός το ξέρουμε από τα απόκριφα, τα οποία επηρεάζουν την ημνογραφία, την αγιογραφία, τις γιορτές. Και η γιορτή αυτή είναι γνωστή την περίοδο αυτή, τον 11ο αιώνα, άντε λίγο πριν. Και μια άλλη γιορτή που είναι πολύ γνωστή και αγαπητή, των Τριών Ιεραρχών, τον 11ο αιώνα. Ο Ιωάννης ο Ευχαΐτων, Ευχάτη είναι στη Μικρά Ασία, την καθιέρωσε, επειδή μαλώνανε. Ποιος είναι πιο σπουδαίος. Οπότε λέει, θα σας ενώσω όλους μαζί να γιορτάζουμε από κοινού, γιατί κάθε ένας γιορτάζει ξεχωριστά, αλλά η Εκκλησία καθιέρωσε να γιορτάζονται όλοι μαζί των Τριών Ιεραρχών, το Γενάρη. Και βεβαίως αργότερα έγινε και η γιορτή της παιδείας. Σπουδαίες λοιπόν γιορτές και εμπλουτίζεται το εορτολόγιο με βάση πάντοτε τα ίδια κριτήρια. Να γιορτάζουμε σε κάθε γιορτή έναν Άγιο, ο οποίος Άγιος όμως μιμείται τον Χριστό. Και όταν γιορτάζουμε τον Άγιο, τηρούμε λειτουργία. Η μνήμη του Αγίου εντάσσεται μέσα στη λειτουργία. Αφού τους Αγίους τους μνημονεύουμε και στα δίπτυχα της λειτουργίας. Όχι γιατί έχουν ανάγκη τη σωτηρία μας, τη σωτηρία, τη προσευχή για σωτηρία, αλλά είναι χαριστήριος, όπως λέει η Καβάσιλα, η προσευχή μας αυτή. Ευχαριστούμε τον Θεό και τους Αγίους. Δεν υπάρχει γιορτή Αγίου ή Ιεράρχου ή Πατέρων χωρίς λειτουργία. Γι' αυτό στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή του Πάσχα υπάρχουν οι άμνημες μέρες. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, που δεν έχουμε Αγίους. Δεν γιορτάζουμε, δεν μνημονεύουμε Αγίους, ούτε τηρούμε πλήρη λειτουργία. Και αν πέσει μια γιορτή την περίοδο, και μετατίθεται είτε Κυριακή ή μετά το Πάσχα, όπως το Αγίου Γεωργίου. Γιατί δεν τελείται λειτουργία. Να, γιατί ο Άγιος γιορτάζεται μέσα στη λειτουργία, μέσα στη σύναξη. Δεν είναι αυτόνομος, ας πούμε έτσι. Και μέσα στη λειτουργία είναι ο Χριστός που λειτουργεί. Ο αοράτος συνών. Ο προσφερόμενος και διαδεχόμενος, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Ωραία μηνύματα μέσα από τη λειτουργία. Και εκεί και οι Άγιοι, και η Παναγία εκεί μαζί. Και όλες οι γιορτές αναδεικνύουν αυτό το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων και του Χριστού, μα αλλά και διαπρεσβειών των Αγίων. Γι' αυτό τους γιορτάζουμε, να τους μιμηθούμε. Είτε είναι μάρτυρες, είτε είναι όσοι, είτε είναι ιεράρχες, είτε οτιδήποτε. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί ο χρόνος περνάει. Αυτή την περίοδο δημιουργούνται, αναπτύσσονται, εντάσσονται και νέες νηστείες. Εμείς ξέραμε την νηστεία του Πάσχα, αρχικά, που είναι μαρτυρείται από τον 2ο αιώνα ως μια νηστεία 2 ημερών αρχικά, και τον 4ο αιώνα 40 ημερών, για λόγους συμβολικούς, που δεν είναι της ώρας. Η νηστεία των Χριστουγέννων πάλι την ίδια περίοδο 40 ημερών, και η νηστεία βεβαίως της Θεοτόκου από τον 8ο-9ο αιώνα. Τώρα εδώ μπαίνει η νηστεία αυτή, δηλαδή της Θεοτόκου, μεταμορφώσεως Θεοτόκου και των Αγίων Αποστόλων, η οποία μοιάζει, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, αντιγράφει την νηστεία του Αγίου Φιλίππου, έτσι τη λέμε, των Χριστουγέννων. Όσον αφορά το ναό, γνωρίζω ότι ο ναός εξελίσσεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της Εκκλησίας. Το ένα είναι δεμένο με το άλλο. Αυτή την περίοδο ο λατρευτικός χώρος, και δεν μιλώ αρχαιολογικά τώρα, αρχαιολόγοι τα ξέρουν καλύτερα και θα πούνε αυτά που πρέπει να πούνε, αλλά με ενδιαφέρει λειτουργικά ο ναός ως τόπος συνάξεως, ως τόπος συνάντησης των πιστών για τα μυστήρια. Καθιερώνεται ο βυζαντινός έτσι, ρυθμός με τον Τρούλο, τα τόξα που τον στηρίζουν, το σταυρικό σχήμα της κάτωψης και της στέγης. Εκείνο που θέλω εδώ να τονίσω είναι ότι έπαψε να υπάρχει ο ενιαίος χώρος στο βήμα. Και μετά την οικονομαχία δημιουργούνται τα παστοφόρια, πρόθεση, σκευοφυλάκιο. Στην πρόθεση γίνεται η προσκομιδή, έχει μεταφερθεί από τον Άρθη κατά την Τράπεζα των Άρτων και πήγε στην πρόθεση, εκεί αριστερά όπως βλέπουμε εμείς στις Αγίες Τραπέζες, και δεξιά το λεγόμενο σκευοφυλάκιο που φυλάσσονται τα άμφια. Τώρα βέβαια έχουν πάει αλλού, έχουν διάφορους χώρους οι ιερείς στο ιερό, αλλά το σκευοφυλάκιο είναι για την διαφύλαξη των αμφίων και των σκευών. Δεν είναι ένας ενιαίος χώρος. Ή διακονικό το λένε το σκευοφυλάκιο, και αυτή την έννοια, τη λέξη. Το τέμπλο υψώνεται από τα θωράκια τα χαμηλά, είναι πιο ψηλά, και το καρατουρκοκρατία βέβαια πάνε πολύ ψηλά. Αυτό είχε μια λειτουργική συνέπεια, τη διάκριση των χώρων. Αυτή η ενότητα κλήρου και λαού, διάλογος που υπήρχε και μέσα από τη λειτουργία ακόμα, κάπου εμποδίζεται. Βεβαίως για να τονιστεί το μυστικό της λατρείας, τεράστιο θέμα και αυτό, τι σημαίνει μυστικό. Λέμε μυστική τράπεζα, τη βλέπουμε. Λέμε μυστικό νίδρα, το βλέπουμε και τι, μπαίνουμε μέσα και γεννιέται το καινούριο. Το μυστικό δεν είναι το αόρατο. Το βλέπουμε, αλλά εκφράζει κάτι άλλο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με το μυαλό μας. Γιατί πάνω στην Αγία Τράπεζα, ας πούμε, γίνεται η θυσία. Είναι ο Χριστός. Το επίγειο και περιουράνιο θυσιαστήριο είναι ο Χριστός εκεί. Το μυστικό χρήσμα το βλέπουμε το χρήσμα. Αλλά θέλει να δείξει κάτι άλλο. Τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που δεν το βλέπουμε. Το ζούμε. Κοινωνούμε με αυτό. Έτσι μας δίδεξε ο Χριστός που σαρκώθηκε. Κοινωνεί το κτιστό με το άκτιστο. Αλλά μέσα από ορατά πράγματα. Μέσα από το λόγο. Μέσα από τα σύμβολα, μέσα από αυτά που βλέπουμε. Αυτά που δεν βλέπουμε, περνάνε μέσα από αυτά που βλέπουμε. Είχε άλλη έννοια το μυστικό, λοιπόν. Κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτήν την κοινωνία, την ενότητα του σώματος με όλες αυτές τις εξελίξεις, για τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική σήμερα, δεν μας πέφτει ο λόγος. Αλλά βλέπουμε τα κείμενα, πώς πρέπει να αναδεικνύουμε την αλήθεια της ιστορίας των πραγμάτων και τον πρακτικό λόγο καθενός. Ο άμβωνας, ας πούμε, ήταν στο κέντρο του ναού, όπως στην Καλαμπάκα. Πήγε αλλού. Πήγε αριστερά, όπως βλέπουμε, προς το ιερό. Για λόγους καθαρά πρακτικούς. Καταργείται το σύνθρονο πίσω από την Αγία Τράπεζα. Χερόλο το σύνθρονο. Αυτά χάθηκαν. Ο ασπασμός επίσης που υπήρχε στη λειτουργία είναι της εποχής αυτής σταματάει. Για διάφορους λόγους. Και η παλιά είσοδος κλήρου και λαού στο ναό, όπως είδε το Πάσχα. Το Πάσχα κρατάει αισματικές παραδόσεις παλιές και μπαίνουμε όλοι μαζί μέσα στο ναό μετά το Χριστός Ανέστη έξω. Τη λαμπαδοκυρία, το άναμα των λαμπάδων. Μπαίνουμε όλοι μαζί. Είναι η κατάλοιπο της παλιάς πράξης εισόδου, κλήρου και ναού στο ναό. Αυτό χάθηκε αυτό. Καθένας πάει όποτε θέλει, οι ιερείς είναι μέσα, βγαίνουν έξω, ξαναμπαίνουν μέσα. Δηλαδή θέλω να αναδείξω, φίλοι ακροατές, την ιστορία των πραγμάτων και τη διαμόρφωση του ναού ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες. Κάπου αυτό έχει χαθεί. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει φτάσει στο τέλος. Ίσως την άλλη φορά να πούμε δύο λόγια για την εξέλιξη, την παρακμή της λατρείας στο δυτικό χώρο. Φτάναμε σε πολύ ακραίες καταστάσεις, μέχρι που να έρθουν οι Προτεστάντες και να πούνε: μας δεν μας ενδιαφέρουν οι μαγείες και τα διαλύουμε όλα. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται εδώ. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, δεν το έχει χάσει αυτό. Τη λογικότητα, την κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά κάπου υπάρχουν και προβλήματα. Τελειώνει όμως η εκπομπή μας εδώ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6987 117 867.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή» διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος» μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
3: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μου τηλεθεατές. Για άλλη μια φορά είμαστε μαζί στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία και έχουμε ως συνομιλητή μας και αναλυτή των θεμάτων μας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κύριον Ιωήλ. Σας ευχαριστούμε και σήμερα Σεβασμιότατε που ήρθατε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε πάλι εδώ στην φιλόξενη αυτή εκπομπή του Δημοφιλούς σε όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία και εκτός αυτής έτσι τηλεοπτικού σταθμού 4Ε.
0: Ναι. Σεβασμιότατε, το θέμα που σκεφτήκαμε σήμερα να αναλύσουμε έχει να κάνει με κάτι πολύ επίκαιρο, κάτι που πολύ, ένα πρόβλημα το οποίο πολλοί άνθρωποι το έχουν σήμερα. Είναι ο φόβος. Γιατί φοβόμαστε? Να ξεκινήσουμε έτσι, και αυτός είναι ο τίτλος και σε αυτό έτσι και να απαντήσετε έτσι.
1: Γιατί φοβόμαστε, γιατί φοβούμεθα πολλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αισθανόμαστε ένα φόβο μέσα μας. Να πω μερικά πράγματα γενικά περί του φόβου και μετά να εστιάσουμε το θέμα και στα πιο ειδικά σημεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εάν ανοίξει κανείς την Αγία Γραφή, παλαιά και νέα, θα βρει πάρα πολλές φορές ο Λόγος του Θεού να ομιλεί για το φόβο. Λέγει, κλασικό χωρίο είναι, που το ξέρουμε όλοι μας, έτσι, αρχή σοφίας,
0: φόβος Κυρίου,
1: έτσι. Ή ακόμη λέγει στις παροιμίες είναι αυτό, παροιμίες στο πρώτο κεφάλαιο σε 7 στίχων. Λέει, φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν. Ή στους ψαλμούς, μακάριος ανήρ ο φοβούμενος των Κύριων, έτσι. Και αλλού πάλι στον Ιερεμία λέει, φοβηθόμεν δι Κύριων των Θεών ημών, τον διδόντα ημίν ιετών πρόημων και όψιμο κατά καιρών πληρώσεως προστάγματος θερισμού και φύλαξεν ημίν, έτσι. Να φοβηθούμε λέει το Θεό που μας δίδει τα αγαθά του ιετών πρόημων, έτσι, για τα σπέρματα, για τα χωράφια μας. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη ας πούμε έχουμε πάρα πολλά χωρία που μιλούν για το φόβο. Λέει στο Λουκά, στο Λουκά στο 12ο κεφάλαιο λέει, μη φοβηθείτε από εκείνους που θα σας αποκτήνουν το σώμα, περισσότερα δεν μπορούν να σας κάνουν. Υποδείξω ημίν, τι να φοβηθείτε, εγώ θα σας δείξω λέει ο Κύριος ποιο να φοβηθείτε, να φοβηθείτε αυτό που θα σας, έχει την δύναμη να σας βάλει στη γέννα να του πυρώσει.
0: Δεν τον είναι το Θεό.
1: Ναι λέγω ημίν τούτο φοβήθητε. Δηλαδή το Θεό να φοβάστε, ο οποίος έχει την εξουσία να σας βάλει ή στον παράδεισο ή στην κόλαση, έτσι. Οι άλλοι που θα σας κακοποιήσουν στο σώμα δεν έχουν καμιά ουσιαστική εξουσία. Δεν μπορούν να σας βλάψουν πνευματικά, ψυχικά ή μεταθάνατο. Ναι. Και αλλού όπως στο κεφάλαιο, στην επιστολή του Ιωάννου λέει, τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Έτσι δεν είναι, τελεία αγάπη έξω. Φοβήθητε τον Θεό, λέει στην Αποκάλυψη, και δότε δόξαν ότι ήλθε η ώρα της κρίσεως αυτού, έτσι. Και ο Παύλος Κορωθίου λέει, έξωθεν μάχη και έσωθεν φόβη. Έξωθεν λέει, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, μάχες, έτσι, που μας προκαλούν διάφορα προβλήματα εσωτερική. Αλλά και εσωτερική φόβη, έτσι, φόβη. Μήπως συμβεί κάτι, μήπως, ξέρω εγώ, πάθουμε κανένα κακό. Μήπως άνθρωποι που μας επιβουλεύονται μας δημιουργήσουν κατάσταση.
0: Διαιρέσεις μέσα στην εκκλησία.
1: Ναι, διαιρέσεις και λοιπά.
0: Σκάνδαλα
1: και τέτοια. Έξωθεν μάχη και έσωθεν τη φόβη. Όχι μόνο προσωπικά αλλά και γενικά μέσα στην εκκλησία. Έτσι. Ακόμη έχουμε και περιστατικά της παρουσίας του Θεού ή αγγέλων που έκαναν τους ανθρώπους να φοβούνται. Θυμάστε εκεί που λέει ο Δανίλη, που παρουσιάστηκε ο άγγελος του Δανίλη και κόπηκαν λέει τα γόνατά του, έτσι, από τον φόβο. Φοβήθηκε τόσο πολύ που λέει τα γόνατά του άρχισαν να τρέμουν, έτσι, ναι. Ή θυμάστε όταν πήγε ο άγγελος πήγε στους ποιμένες και ανήγγειλε τους είπε την γέννηση του Χριστού, μετέφερε την γέννηση του Χριστού, την είδηση πως γεννήθηκε ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός, ευαγγελίζομαι ημίν χαράντη μεγάλην, ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Και τι λέγει εκεί ο Λουκάς, εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Εφοβήθησαν φόβο μέγα. Και στις μυροφόρες εκεί, μη εκθαμβήστε έτσι.
0: Και μη φοβήστε εμείς.
1: Ναι, μη φοβήστε εμείς, μάλιστα. Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Υγέρθη ου και εσυνόδε. Και εκεί στις μυροφόρες που τις είπε ο Κύριος, συνάντησε ο Κύριος που λέει ο Μάρκος, πώς θέλει το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, λέει, που συνάντησε και τις είπε χαίρεται κλπ. Λέει αυτές έφυγαν τρέχοντας, εφοβούν τον γάρ. Ο Μάρκος τελειώνει το Ευαγγέλιο με αυτό του Μάρκου, με αυτή τη φράση εφοβούν τον γάρ. Να, για μερικά χωρία τα οποία υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη που μας μιλούν για το φόβο, έτσι. Για τώρα να πούμε τι είναι ο φόβος, έτσι, τι είναι ο φόβος. Άμα μας ρωτήσει κάποιος τι είναι ο φόβος, πώς μπορούμε να απαντήσουμε από πλευράς πνευματικής. Οι ψυχολόγοι έχουν τους ορισμούς τους. Άμα τους ρωτήσεις, σου λένε τι είναι ο φόβος. Αλλά εμείς, μέσα στην Εκκλησία μας ρωτήσει κάποιος τι είναι φόβος, πώς μπορούμε να απαντήσουμε, έτσι. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του φόβου. Όσα λέμε είναι γύρω από το φόβο, τα περί των φόβων, έτσι. Αλλά ακριβής ορισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ένας ορισμός που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Φόβος, λέει, είναι κίνδυνος που προμελετάται. Ή διαφορετικά, φόβος είναι μια έντρομη καρδιακή αίσθηση που συγκλονίζεται και αγωνιά από αναμονή απροβλέπων γεγονότων. Για να το εξηγήσω πιο καλύτερα. Λέγει, όταν ένας άνθρωπος περιμένει ότι θα του συμβούν διάφορα πράγματα άσχημα, πράγματα τα οποία θα τον στεναχωρήσουν, ή έχει μια ασθένεια και λέει η εξέλιξη της ασθενίας μου, ας πούμε, θα με οδηγήσει στον θάνατο, ή ότι περιμένει διάφορες καταστάσεις που θα υποφέρει, από τις οποίες θα υποφέρει πάρα πολύ, αυτό το η έντρομη καρδιακή αίσθηση, έτσι, το σφίξιμο που νιώθουμε μέσα μας, το σφίξιμο, λες ότι αν εξελιχθεί αυτή η ασθένεια θα καταλήξει στο θάνατο, και νιώθεις ένα σφίξιμο μέσα σου, έτσι, ένα σφίξιμο που σε πνίγει μερικές φορές. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει, το ονομάζει έντρομη καρδιακή αίσθηση, έντρομη καρδιακή αίσθηση, έτσι, που κάνει τον άνθρωπο να συγκλονίζεται και να αγωνιά με την αναμονή απροβλέπτων γεγονότων, ότι τώρα θα έρθει κάποιο γεγονός που θα με ισοπεδώσει. Αυτή η έντρομη καρδιακή αίσθηση την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τι? Φόβος.
0: Έτσι, με αυτόν τον ορισμό δείχνει ότι ο φόβος δεν εστιάζεται στη ψυχή μόνο, αλλά και στο σώμα.
1: Και στο σώμα, βέβαια. Λιώνεται. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που καταλαμβάνονται από αυτό το φόβο και αρχίζουν και τρέμουν, έτσι δεν είναι? Υδρώνουν. Υδρώνουν. Δεν μπορούν να αρθρώσουν κανονικά τις λέξεις.
0: Ταχυπαλμίες,
1: ξέρω εγώ τι, ανεβαίνει η πίεση. Έτσι, όλα αυτά είναι, δεν είναι μόνο ψυχικά γεγονότα, έχουν αντίκτυπο και στο σώμα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η ψυχή και το σώμα συνδέονται στενά. Έχουν πλασία από τον δημιουργό να υπάρχει αλληλοσυμπάθεια μεταξύ τους. Οι καταστάσεις της ψυχής επιδρούν στο σώμα και οι αλγιδόνες του σώματος προκαλούν καταστάσεις μέσα στην ψυχή. Έτσι. Λοιπόν, ο φόβος, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι μια στέρηση εσωτερικής πληροφορίας. Έτσι. Δεν γνωρίζουμε τι θα μας συμβεί, περιμένουμε ότι θα συμβούν διάφορα γεγονότα και αυτό μας κάνει την άσθηση, να χωριόμαστε, να συγκλονιζόμαστε. Να πω και κάτι πιο σύγχρονο. Βλέπετε τώρα με την κρίση αυτή την οικονομική, τη μεγάλη που περνάμε, και τη στέρηση πολλών πραγμάτων, και με τις περιπέτειες πολλών ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους, ξέρω τι και λοιπά, είναι σταθεροί, δεν έχουν μια σταθερότητα, μια πεποίθηση μάλλον, σταθερότητας ότι θα παραμείνουν στη θέση τους, καθηγητές είναι αυτοί, υπάλληλοι, ξέρω εγώ, διαφόρων θέσεων και λοιπά. Αυτή η αναμονή ότι πιθανώς να έρθουν καταστάσεις όπου θα χάσουν τη θέση τους, θα πάθουν κάποιο κακό, θα στερηθούν τα χρήματά τους, αυτό τους κάνει να έχουν μέσα τους αυτή την κατάσταση, την ψυχική, το ψυχικό σφίξιμο, έτσι, το φόβο. Σου λέει τώρα, και δεν φταίνε μόνο αυτοί, φταίνε και όλοι αυτοί στις τηλεοψίες που βγαίνουν έξω και λένε και θα γίνουν εκείνα και θα γίνουν εκείνα, και μπορεί να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν, αλλά άμα ένα μικρό πράγμα το διωγγώνεις και τον κάνεις τον άνθρωπο να απελπίζεται, αφού πολλοί μου είπαν δεν θέλουμε να παρακολουθούμε τις ειδήσεις, όταν τελειώνουν οι ειδήσεις είμαστε καταρακωμένοι και γεμάτο λογισμούς, έτσι, φοβίες, έτσι, φόβο ότι κάτι θα συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος, αυτός είναι ο φόβος. Ναι. Και ένας υπερήφανος άνθρωπος που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν ελπίζει στο Θεό, αλλά ελπίζει σε καταστάσεις κοσμικές, έτσι. Αυτός φοβάται περισσότερο. Mm-hmm. Όλοι φοβόμαστε, όλοι έχουμε το πάθος του φόβου, αλλά ένας ο οποίος είναι υπερήφανος, έχει μεγάλη υψηλή ιδέα για τον εαυτό του, ξέρω ότι νομίζει, έχει πεποίθηση στις ικανότητές του, θέλει να τον αναγνωρίζουν οι άλλοι. Άμα του συμβεί ένα μεγάλο κακό, αυτός φοβάται περισσότερο. Φοβάται περισσότερο, έτσι, ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φόβος είναι μια καρδιακή αίσθηση για τα πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Παραδείγματος χάρη, μια αρρώστια δεν την περιμένουμε, έτσι δεν είναι. Ένας θάνατος, η κόλαση, έτσι. Κάποια καταστροφή. Να, τώρα βλέπετε, πολλοί έρχονται και σου λένε καταστράφηκε το μαγαζί μου, καταστράφηκε, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα. Και καταλαμβάνονται από μεγάλο φόβο, σου λέει τι θα γίνει, τι μέλη γενέσαι, το μέλλον μας πώς θα είναι, ας πούμε. Τα απρόβλεπτα γεγονότα που δεν μπορούν να τα ορίσουν, να πούμε, να γίνουν συγκεκριμένα ή ξέρουν στο περίπου, αυτά προκαλούν αυτή την έντρομη καρδιακή αίσθηση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και την ορίσαμε σαν φόβο. Ναι. Αυτό νομίζω είναι μια πολύ καλή, έτσι θα λέγαμε, μαρτυρία για το φόβο. Τώρα να φέρουμε και ορισμένα παραδείγματα, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι, αυτά θα μας βοηθήσουν να το καταλάβουμε αυτό πιο καλύτερα, να βρούμε και την πηγή από την οποία εξήλθε ο φόβος, βγήκε ο φόβος, από πού είναι η αρχή του, πού υπάρχει. Ναι. Φυσικά ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε να φοβάται, έτσι, ο δημιουργός, ναι, δεν έβαλε μέσα στην ανθρωπίνη φύση το φόβο, όπως και κανένα άλλο πάθος δεν έβαλε, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον δημιούργησε τον άνθρωπο καλά λίαν, έτσι, καλό, πάρα, ναι, πολύ καλά. Ναι. Πάρα πολύ καλό, ναι, δημιούργημα άριστο. Λέει, θυμάστε το παράδειγμα του Αδάμ, όταν έπεσε στην αμαρτία.
0: Το δειλινό εκεί.
1: Ναι, το δειλινό, αυτό το τραγικό δειλινό. Λέει ότι το δειλινό συνομιλούσε ο Αδάμ με το Θεό σαν να ήταν δύο φίλοι. Και όταν την ημέρα που έπεσε στην αμαρτία άκουσε τα βήματα του Κυρίου στον Παράδεισο. Αυτά ανθρωποπαθείς εκφράσεις είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι ο Θεός είχε πόδια και πατούσε και ακουγόταν τα βήματά του στον Παράδεισο. Αλλά με έναν άλλο τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε, είχε επικοινωνία, διαρκή επικοινωνία με τον
0: Αδάμ,
1: έτσι.
0: Πρωτοπλάστο.
1: Με τον νου, προφανώς, έτσι, ναι. Επειδή ο Θεός είναι ο ανώτατος νους και ο άνθρωπος είναι νους, ο οποίος έχει την αρχή, το πρότυπό του των Θεών, ναι, προφανώς επικοινωνούσαν δια του νου, αλλά η γραφή πώς θα το δείξει, παραστατικά λέει ότι περπατούσε ο Θεός στον Παράδεισο. Και όταν άκουσε τα βήματά του πήγε και κρύφτηκε και του λέει «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι», η κλασική αυτή έκφραση, «Πού είσαι», του λέει «Αδάμ, πού είσαι». Και εκείνος λέει «Της φωνή σου άκουσα και...»
0: Φοβήθηκε και κρύβηκε.
1: Και κρύβηκε, φοβήθηκα, λέει, άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. Και λέει «Γιατί κρύφτηκες, γιατί φοβήθηκες, μήπως έφαγες από τον απειγορευμένο καρπόν». Λέει «Πού είσαι». Και είπε αυτό, τη φωνή σου ήκουσα περιπατούντας στο Παραδείσο και φοβήθην ότι γυμνώσιμην και κρύβην. Έτσι λέει η Γένεσης, Άκουσα, λέει, ότι περπατούσες στον Παράδεισο, κατάλαβα ότι περπατούσες. Και άκουγα που με καλούσες Αδάμ, Αδάμ, και κρύφτηκα, φοβήθηκα, επειδή είμαι γυμνός. Και ο Κύριος του είπε, Και ποιος σου ανήκει, λέει, ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφεγες από τον απειγορευμένο καρπό, λέει, η γυναίκα που μου έδωσε, αυτή μου έδωσε. Και εκείνη είπε, όφης με υπάτησε. Λένε οι πατέρες ότι δεν είχαν γνωρίσει το αίσθημα της μετανοίας, ώστε να πούν ήμαρτον, να αμαρτήσαμε, ξέρω ότι πέσαμε στην αμαρτία. Θα τους συγχωρούσε ο Θεός αν λέγανε εκείνη την ώρα. Αλλά αυτοί προσπάθησαν να βρουν δικαιολογίες να κρατήσουν, ας πούμε, την κατάστασή τους, και είχαν την περιπέτεια της εξορίας εκ του παραδείσου, έτσι, ναι. Ο φόβος, λοιπόν, θα λέγαμε, πρώτα είναι η διάπραξη της αμαρτίας και μετά έρχεται ποιος? Ο φόβος, έτσι. Ο φόβος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο πρώτος φόβος του Αδάμ ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας. Όσοι αμαρτάνουν, λέει ο Χρυσόστομος, υποπτεύονται τα πάντα. Είδατε, λέει, άκουσε τα βήματά του εκεί πέρα. Υποπτεύθηκε ο Αδάμ ότι έρχεται ο Θεός. Και επειδή είχε το αίσθημα της ενοχής μέσα του, ότι είχε παραβεί την εντολή, φοβήθηκε. Φοβήθηκε και κρύφτηκε, έτσι. Πήγε και κρύφθηκε. Τρέμουν τις σκιές οι άνθρωποι όσοι πέφτουν στην αμαρτία και έχουν λίγο τη συνείδησή τους γρηγορούσα. Τρέμουν τις σκιές, φοβούνται κάθε ψόφο, κάθε κτύπο, έτσι. Νομίζουν πως οι άνθρωποι είναι εναντίον τους κλπ. Λέγε ο καθηγητής, ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, στο περιφημότατο βιβλίο του αυτού, το θαυμάσιο βιβλίο του που άνοιξε, ας πούμε, το δρόμο της θεολογίας για μια νέα θεολογία, όχι νέα, για μια πατερική θεολογία στην Εκκλησία μας, και φύγαμε από το σχολαστικισμό του αυτού, του Θωμά, του Ακινάτη και του Ανσέλμου και όλων των άλλων. Αυτό το περίφημο βιβλίο λέει ότι ο φόβος που έχει ο άνθρωπος είναι μετά την πτώση, είναι μεταπτωτικό συνέστημα, έτσι. Ο θάνατος είναι η ρίζα όλων των κακών στον άνθρωπο. Επειδή φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε, κάνουμε το πάνω για να μην πεθάνουμε. Ξέρετε, αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν και μισούμε εκείνους που μας μισούν. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε πολλά αγαθά, έτσι, νομίζοντας ότι όσο πιο πολλά αγαθά έχουμε, τόσο πιο πολλά χρόνια τι θα ζήσουμε. Υποπτευόμεθα τους ανθρώπους, προβάλλουμε τον εαυτό μας, έχουμε τον εγωισμό, το μίσος, τη ζηλοτυπία και όλα τα όμοια, έτσι. Ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για να μην πεθάνει. Συνεχώς φοβείται πως η ζωή του είναι άνευ νοήματος. Αγαπά τις κολακίες και φοβάται τις βρισιές. Εξαιτίας της αγωνίας και του φόβου γίνεται ατομιστής, έτσι. Αυτά λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανής, ότι όταν πέσαμε στην αμαρτία, η πτώση μας έφερε μια ανακατάταξη του εσωτερικού μας κόσμου. Όλα τα κάνουμε για το... γίναμε κατεξοχήν φύλαυτοι, έτσι, φύλαυτοι, εγωιστές, αυτό είναι η φύλαυτοι, εγωισμός, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ό,τι μας εξυπηρετεί, μας βολεύει, αυτό θέλουμε, τα άλλα τι τα κάνουμε, τα απορρίπτουμε, έτσι. Άρα, λοιπόν, ο φόβος αυτός είναι συνέστημα, κατάσταση μετά την πτώση, έτσι. Μετά την πτώση. Άλλο παράδειγμα. Όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, έτσι,
0: Τον Άβελ, ναι.
1: Τον Άβελ, στο 4, στο κεφάλαιο 4 της Γενέσεως. Ο ίδιος ομολογεί ότι είναι στένων και τρέμων επί της γης και έστε πάσο ευρίσκονμε, τι, αποκτενήμε.
0: Θα με θανατώσει, ναι.
1: Θα με θανατώσει, λέει, κάποιο σημάδι του είχε βάλει ο Θεός εδώ, έτσι, δεν είναι, Δεν ξέρουμε τώρα το σημάδι πώς είναι.
0: Χρυσόστομος λέει μια παραλυσία του δημιούργησε. Αυτό που λέει τρέμον, στένον και τρέμον, είχε κάποια παραλυσία, έτσι, στα νεύρα, ναι. Και ήταν έτσι, έτρεμε συνεχώς.
1: Έτρεμε. Υπήρχε ένα σημάδι πάντως, ναι. Του φόνου, έτσι, ναι. Του φόνου. Και αυτός νόμιζε ότι όποιος το συναντήσει θα το σκοτώσει. Είχε φοβίες, Φόβο. Έκτοτε όποιος γεννιέται από τους ανθρώπους έχει μέσα του αυτό τον φόβο του θανάτου, έτσι, Ναι. Αλλά αυτός ο φόβος όμως, να το εξηγήσουμε, του Αδάμ ο φόβος ήταν αμαρτωλός, έτσι δεν είναι, Αλλά εκτοτε αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί, δηλαδή όλοι γίναμε αμαρτωλοί, δηλαδή γεννιόμαστε με την φορά προς την αμαρτία, που είναι και το προβατορικό αμάρτημα, αυτό δεν είναι, Μέσα σε αυτή τη φορά προς την αμαρτία υπάρχει και το πάθος του φόβου, το οποίο όμως είναι αδιάβλητο, δεν είναι αμαρτωλό, έτσι δεν είναι, δεν είναι αμαρτωλό, κάθε... Τώρα δεν είναι αμαρτωλό, δηλαδή ο Αδάμ ήταν, ο φόβος ήταν αμαρτωλός, είχε κάνει αμαρτία, αλλά τώρα γεννιούνται οι άνθρωποι με το πάθος του φόβου, έτσι είναι μέσα στο στοιχείο του προπατορικού αμαρτήματος, της φοράς προς την αμαρτία, και αυτά τα πάθη τα οποία έχουν γεννηθεί από την πτώση μας, αλλά δεν έχουν το στοιχείο της αμαρτίας, λέγονται αδιάβλητα τι?
0: Πάθη.
1: Αδιάβλητα πάθη, όπως είναι η κούραση, η στεναχώρια, τα κλάματα. Υπάρχει ανάμεσα σε αυτά
0: η ανάγκη του ύπνου,
1: ναι. Η ανάγκη του ύπνου, του φαγητού, έτσι. Αυτά τώρα και ο φόβος, και ο φόβος του θανάτου, αυτά λέγονται αδιάβλητα τι?
0: Πάθη.
1: Δεν έχουν το στοιχείο της αμαρτίας, έτσι. Ο φόβος του θανάτου είναι φυσιολογικός. Φυσιολογικός η κάθε. Η υπερβολή του φόβου δεν είναι φυσιολογική. Οι φοβίες, έτσι δεν είναι? Η φοβία εστιάζεται περισσότερο στη φιλαυτία του ανθρώπου, έτσι είναι. Όσοι φοβούνται, στην ιδιοτέλεια και στην ιδιοτέλεια, όσοι φοβούνται υπερβολικά είναι καινόδοξοι, γράφει ο Ιωάννης της Κλίμακος. Υπερβολικά. Ο φυσιολογικός φόβος του θανάτου είναι κάτι το συνηθισμένο σε όλο τον κόσμο. Φοβούμεθα το θάνατο. Γιατί το φοβούμεθα? Γιατί εμείς έχουμε πλαστεί να ζήσουμε, όχι να πεθάνουμε. Έτσι δεν είναι? Πλαστήκαμε από το Θεό, μας έβαλε ο Θεός μέσα μας. Τη ζωή δεν μας έβαλε το θάνατο. Η αμαρτία έφερε το θάνατο, έτσι. Η αμαρτία. Η να μην το κακό να θάνατον, τι, γέννηται. Κατά την έκφραση του μεγάλου Αθανασίου. Βασιλείου. Η να μην το κακό να θάνατον, γέννηται. Γέννηται. Λοιπόν, ο φόβος αυτός με τον οποίο γεννόμεθα είναι σε όλους τους ανθρώπους, τον είχε και ο Κύριος από παρακάτω, αλλά στους Αγίους, στους ανθρώπους του Θεού κλπ. Δεν υπάρχουν οι φοβίες, έτσι δεν είναι οι φοβίες? Που θα πούμε και παρακάτω. Φόβο όλοι έχουμε, όλοι έχουμε. Διότι έχουμε πλαστεί να ζήσουμε, όχι να πεθάνουμε. Όλοι έχουμε. Πώς λέγανε για τον Αβά Σισόη, το Σισόη δεν το λέγανε? Ότι όταν επρόκειτο να πεθάνει έτρεμε ολόκληρος. Και του είπαν οι μαθητές του, λέει, Αβά και εσύ φοβάσαι το θάνατο? Λέει, ουδέποτε έπαυσα να το φοβάμαι. Λέει, κάθε μέρα το σκεφτόμουν, κάθε μέρα το σκεφτόμουν. Σκεφτόταν την ώρα του θανάτου, έτσι. Και πώς λέμε εκεί στο απόδειγμα, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής
0: απελάβουσα.
1: Είδες, η ευχές της Εκκλησίας μας λέει, στην ώρα του θανάτου που θα τρέμει ο άνθρωπος, θα χωρίζει την ψυχή από το σώμα και θα έχει φόβον μέγα, λέμε στο Θεό μη με εγκαταλείψεις. Το ίδιο και τον Άγιον Άγγελο, έτσι, και την Παναγία. Και το καιρό της εξόδου μου. Είναι συγκινητική αυτή η ευχή, πάρα πολύ συγκινητική. Ναι. Ο υπερβολικός φόβος δεν είναι φυσιολογικός, έτσι, ο υπερβολικός φόβος. Ο φόβος της οργής, της χαράς, του θυμού, του γύρατος, της απαρτίας, της πλάνης, της κατάρας δια του Κάιν, είναι δοθείς το των ανθρώπων γέννη. Λέει ο Γρηγόριος ο Συναίτης, έτσι. Ναι. Είναι μέσα στη φύση την ανθρώπινη, έτσι.
0: Μάλιστα, σεβασμιότητα, μια παρατήρηση του Χρυσοστόμου εκεί στον Ιακώβ που φοβήθηκε τον Ισάφ όταν πλησίαζε. Ο Ισάφ με πολλούς άντρες εκεί πέρα και φοβήθηκε μήπως τον θανατώσει. Λέει, είχε έντονο το αίσθημα του φόβου, έτσι, ο Ιακώβ, αλλά λέει η αρετή σε αυτόν ήταν ότι δεν τον άφηνε να το κυριεύει και τον νικούσε με την προσευχή.
1: Μάλιστα, με την προσευχή. Δηλαδή υπήρχε όμως αυτός.
0: Υπήρχε μέσα.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπήρχε. Δεν υπήρχε.
0: Αλλά δεν το κατακυρίευε και αυτό είναι αρετή πλέον μετά γι' αυτό.
1: Μάλιστα, ναι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Κύριος στον κήπο της Γεσημανής την ώρα της μεγάλης του αγωνίας. Φοβήθηκε το θάνατο. Ο Κύριος σαν άνθρωπος φοβήθηκε το θάνατο. Να διαβάσω το χωρίο, να το διαβάσω. Λέει, στα γόνατα προσήφθηκε το λέγον. Πάτερ η βούλη παρεγένου τούτο το ποτήριο να πεμού. Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σόν γενέστε. Όφθη δε αυτό άγγελος από ουρανού ενισχύον αυτόν. Λέει, γονάτισε και έλεγε, πάτε να παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Το ποτήριο του θανάτου, έτσι. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις τι.
0: Εσύ.
1: Και παρουσιάστηκε ένας άγγελος και τον ενίσχυε. Τον ενίσχυε. Μάλιστα στις πράξεις των Αποστόλων ο Λουκάς λέει ότι έπεφτε και σηκωνόταν έτσι, γονάτιζε και σηκωνόταν και φώναζε με τα κραυγή της χειράς. Με τα κραυγή της χειράς φώναζε αυτό, παρελθέτω από μου το ποτήριο,
0: Αυτό στην προς Εβραίους.
1: Στην προς Εβραίους επιστολή, μάλιστα. Ναι, και λέει ότι και γενόμενος εν αγωνία, τι, εκτενέστερος προσεύχη του λέγει εκεί. Δηλαδή αυτό πρέπει να το είπε πολλές φορές. Έπεφτε, σηκωνόταν. Ναι, και εκεί πήγε και τους βρήκε να κοιμούνται, έτσι, να κοιμούνται. Άρα ο φόβος και η δειλία του Χριστού μπροστά στο θάνατο ήταν ότι η ψυχή του θα χωριζόταν από πού? Από το σώμα, από το σώμα. Δια την εξαρχής εντεθήσα αυτή παρά του δημιουργού φυσική συμπάθεια, άρτη και οικειότητα. Επειδή η ψυχή και το σώμα έχει μια συμπάθεια και μια οικειότητα έχουν μεταξύ τους, όταν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, ο άνθρωπος αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλο τι? Φόβο, έτσι. Τα πάθη αυτά τα που είχε ο Χριστός, τα αδιάβλητα, μεταστοιχειώθηκαν προς το αμήνο. Δηλαδή προς το καλύτερο μετά την Ανάστασή του, έτσι. Ξαφανίστηκαν, έτσι. Πώς είπε εκεί στους μαθητάς, έτσι δεν λέει, θαρσείτε, εγώ νενίκηκα
0: τον κόσμο,
1: έτσι, θαρσείτε. Δηλαδή του λέει, μη φοβάστε τώρα, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο, ναι, έχω νικήσει τον κόσμο. Αντίθετα, τον άλλον φόβο, τον αμαρτωλό, που φοβάται κανείς να περπατήσει τη νύχτα, να ακούσει κάποιο κρότο και λοιπά, ο Κύριος δεν τον είχε, έτσι, δεν τον είχε. Τώρα εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διακρίνει 6 είδη φόβου. 6 είδη φόβου.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι. Ο πρώτος φόβος είναι, τον ονομάζει δισταγμό. Ο άνθρωπος δισταγμός, Τι θα πει δισταγμός? Ο άνθρωπος φοβάται για κάτι που πρόκειται να κάνει. Λέει, αν το κάνω μήπως συμβεί εκείνο. Αν δεν το κάνω μήπως συμβεί το άλλο. Έχεις ένα δισταγμό. Όλοι δεν το έχουμε αυτό. Όλοι το έχουμε. Δίστασα να το κάνω αυτό γιατί φοβήθηκα μήπως συμβεί εκείνο εκεί. Μετά το άλλο είναι η εντροπή. Είναι ο φόβος στην περίπτωση που περιμένουμε κάποια κατηγορία. Ναι, αυτό το συνέστημα είναι πάρα πολύ καλό. Ντροπή. Λέει, έκλεψες λεφτά, κινδυνεύεις να ανακαλυφθείς. Λες, άμα ανακαλυφθώ ότι έκλεψα λεφτά, θα γίνω ρεζίλι όλων, έτσι. Και σε καταλαμβάνει πια. Ντροπή. Ή όταν σε αποκαλύψουν ποιος είσαι, ντρέπεσαι να συναντήσεις ποιους. Τους ανθρώπους, να τους συναντήσεις, να μιλήσεις μαζί.
0: Την
1: αισχύνη. Ντρέπουμε να αντικρίσω με τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τους συγγενείς μου, έκανε αυτό και αυτό. Δεύτερον. Τρίτον είναι η αισχύνη. Είναι χειρότερη από την εντροπή, έτσι. Είναι ο φόβος για κάποιο κακό που έχουμε πράξει.
0: Το οποίο μάλλον αποκαλύπτεται πλέον.
1: Αποκαλύφθηκε, έτσι. Η εντροπή και η αισχύνη είναι όψεις ενός και του αυτού τι πράγματος. Το ένα είναι η αναμονή, το άλλο είναι όταν πλέον σε έχουν αποκαλύψει και αισθάνεσαι ένα συνέστημα που σε ισοπεδώνει. Τέταρτο σημείο του φόβου είναι η κατάπληξη. Από μια φανταστική εντύπωση βλέπεις κάτι που καταλαμβάνεις. Φοβάσαι, έτσι, φοβάσαι. Κατάπληξη. Μπαίνεις σε ένα πλοίο και κινδυνεύεις να πνιγείς, έτσι, καταπλήσεσαι. Τα κύματα τα αυτά. Η έκπληξη. Δεν το περίμενε να συμβεί αυτό, έτσι. Άλλη, πέμπτο είδος του φόβου. Λέμε, εξεπλάγησαν. Πολλές φορές είδαν οράματα, οπτασίες και εξεπλάγησαν οι άνθρωποι, έτσι, έκπληξης. Για ένα γεγονός ασυνήθιστο, έτσι, ασυνήθιστο. Και έκτον είναι η αγωνία. Η αγωνία. Και η αγωνία έχει μέσα το στοιχείο του φόβου. Αγωνία, μήπως πέσουμε σε κάποιο αμάρτημα, μήπως αποτύχουμε σε τα έργα μας. Μήπως οι ενέργειές μας φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν και λίγο σχολαστικός, έτσι δεν είναι? 6 είδη φόβου, λοιπόν. Στο φόβο διακρίνει 6 κατηγορίες. να το πω, τον δισταγμό, την εντροπή, την εσχήνη, την κατάπληξη, την έκπληξη και την αγωνία. Είναι ωραία αυτά τα... Είναι πρακτικά, είναι ωραία, γιατί μας δείχνουν, ας πούμε, πόσο... τι μπορεί κανείς να περάσει με το συναίσθημα αυτό.
0: Βλέπουμε εδώ και το πλούτο και την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσας.
1: Την ακρίβεια, βέβαια, βλέπεις. Άλλο είναι η κατάπληξη και άλλο είναι η έκπληξη, έτσι. Κατάπληξη, βλέπεις ένα πράγμα φοβερό, φανταστικό, καταπλήσεσαι, έτσι δεν είναι, ενώ το άλλο η έκπληξη, βλέπεις ένα πρόσωπο που δεν το περίμενες, μεγάλη έκπληξη. Δοκιμάζεις, έτσι, ναι. Οι λεπτομέρειες αυτές δείχνουν και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, ναι. Τώρα το πάθος του φόβου μπορούμε να το δούμε και σε άλλες πτυχές. Σαν αρετή, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται έχει μέσα του ψυχολογικές και σωματικές αδυναμίες. Παραδείγματος χάρη, ο χωρισμός της ψυχής από το... από την Θεία Χάριν.
0: Από τη Θεία Χάριν, ναι.
1: Η φθορά του σώματος. Άμα στερηθεί στη χάρη του Θεού, έτσι δεν είναι. Και όταν πάθει, ας πούμε, το σώμα σου διάφορες έτσι, άσχημες περιπέτειες. Φθαρεί, είτε από αρρώστηση, είτε από ατυχήματα κλπ. Αυτό προκαλεί φόβο, έτσι δεν είναι. Προκαλεί φόβο. Τον φόβο του θανάτου. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, λέει, ήρθε να απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν,
0: ένοχοι
1: ήσαν δουλείες, έτσι. Επειδή νιώθαν ότι είναι ένοχοι, ήτανε δούλοι, λόγω του φόβου που είχαν προς το θάνατο οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη, νιώθαν ότι δεν είναι ελεύθεροι, ότι είναι δούλοι, και ο Κύριος ήρθε να τους απαλλάξει από τη δουλεία και από την ενοχή και να τους χαρίσει το πνεύμα της υιοθεσίας, της ελευθερίας, να φωνάζουν Αβά ο Πατήρ, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Ο Χριστός έφερε την ελευθερία, έτσι, η αμαρτία έφερε το αίσθημα αυτό, δεν μας έφερε πνεύμα δελείας αλλά πνεύμα υιοθεσίας, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Όποιος πιστεύει στο Χριστό ελευθερώνεται και οδηγείται στην αγάπη. Η τελεία αγάπη, όπως λέμε εκεί, έξω βάλει το φόβο. Για να φτάσω όμως στην αγάπη, αυτή την τελεία αγάπη, χρειάζεται αγώνας και άσκηση. Δεν γίνεται αυτό διαμιάς, Στα πρώτα βήματα του άνθρωπος προς την τελείωση, έχει το φόβο για ορισμένα πράγματα. Έχει φόβο για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις έναν ο οποίος πρωτοπιστεύει στον Χριστό, έτσι, αφήνει την αμαρτία και στην πορεία του αυτή την πνευματική, ορισμένα πράγματα το...

0: Η Πετεφρίνα, εκεί η πονηρή γυναίκα γενική, ήθελε να το ρίξει στην αμαρτία. Λέει: φοβάμαι τον Θεό. Πώς θα κάνω το ρήμα τούτο, το πονηρό εναντίον του Θεού, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ να κάνω, λέει, αυτή την αμαρτία. Εγώ φοβάμαι τον Θεό. Φοβάμαι. Και μετά η περιπέτειά του ήταν γνωστή. Προτίμησε να βγει στους δρόμους γυμνός παρά να πέσει στην αμαρτία. Αυτός ο φόβος, ο εισαγωγικός φόβος, που φοβόμαστε μήπως πέσουμε στην αμαρτία, μήπως ξέρω εγώ κάνουμε κάτι κακό που θα μας καταρακώσει πνευματικά, μήπως δεν εφαρμόσουμε εντολές του Θεού, εισαγωγικός φόβος των αρχαρίων, όπως λένε οι πατέρες, είναι αρετή μεγάλη. Γι' αυτό και λέμε και για πολλούς ανθρώπους, αυτός είναι τι, αθεόφοβος δεν λέμε, αθεόφοβος δεν λέμε. Και για άλλον, αυτός έχει φόβο Θεού. Έτσι δεν λέμε, αυτός έχει φόβο Θεού. Για τους άλλους λέμε ότι είναι τι, αθεόφοβοι.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις η σεβασμιότητα είναι και μεγάλο χάρισμα. Εκεί στο βιβλίο του Ψώμαθα το Θεό, καθώς εστίνει ο Γέροντας Σοφρόνιος, στο κεφάλαιο εκεί περί φόβου Θεού, περιγράφει τη δική του κατάσταση, πώς τον είχε αυτόν κυριεύσει αυτός ο φόβος του θανάτου. Και λέει μετά από χρόνια, κατάλαβε ότι αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα Θεού. Βέβαια, αυτό για να το δώσει ο Θεός αυτό το χάρισμα σε κάποιον, θα δει ότι βλέπει από πριν, ξέρει ο Θεός, ότι μπορεί να το αντέξει αυτό το χάρισμα. Διότι πολλοί άνθρωποι, άμα καταληφθούν από το φόβο του θανάτου, ενώ δεν έχουν την ψυχική αντοχή, έτσι να τηρήσουν τις εντολές στο έπακρο, ας πούμε, μπορεί να τα φτάσουν σε απελπισία, να τα χάσουν.
0: Γι' αυτό είναι η αμαρτωφοβία. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση νοσηρή, δεν είναι φυσιολογική. Αλλά φόβος για την αμαρτία είναι φυσιολογικός. Είναι αρετή.
1: Και
0: η αμαρτωφοβία δεν είναι αρετή. Δηλαδή, μην ακουμπήσω το τραπέζι, θα κάνω. Έχουμε μερικούς που λένε, ας πούμε, άμα δώσω το χέρι μου να το ακουμπήσει κάποιος, θα μολυνθώ. Έτσι δεν είναι. Μήπως μιλήσω με αυτόν και πω κάτι. Αμαρτωφοβία. Αυτό όμως δεν είναι καλό πράγμα. Έτσι. Ο φόβος της αμαρτίας είναι φυσιολογικός. Η αμαρτωφοβία δεν είναι φυσιολογική, έτσι. Η εκτροπή, δηλαδή η υπερβολική αυτή, ο υπερβολικός φόβος. Και αρχή της αληθινής ζωής, λέει ο Άγιος Ισάκος Ιώσης, είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή της αληθινής ζωής. Δηλαδή, άμα θέλεις, ας πούμε, να κάνεις μια πνευματική ζωή, θα αρχίσεις πρώτα από το φόβο ποιο, του Θεού. Και ο Πέτρος ο Δαμασκηνός λέει: ο φόβος είναι η πρώτη εντολή που οδηγεί στο πένθος των αμαρτημάτων. Άμα δεν φοβηθείς το Θεό, πώς θα κλάψεις και τα αμαρτήματά σου, έτσι, πώς θα κλάψεις, ναι.
1: Και Άγιος Μάξιμος ομολογητής σεβασμιότητα. Εκεί στο 400 κεφάλαιο περί αγάπης λέει: τοποθετεί το φόβο του Θεού στα πρώτα σκαλοπάτια. Λέει: όποιος πιστεύει στο Θεό, φοβάται την κόλαση. Όποιος φοβάται την κόλαση, λέει, τηρεί τις εντολές.
0: Ναι.
1: Όποιος τηρεί τις εντολές, υπομένει τις θλίψεις. Όποιος υπομένει, ελπίζει και σιγά σιγά φτάνει στην αγάπη. Ναι.
0: Ναι. Αυτό το ίδιο το λέει και ο Άγιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός. Ναι. Να το διαβάσω. Ναι. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβείται την κόλαση. Και αυτός που φοβείται. Του Πέτρου του Δαμασκηνού είναι.
1: Και ο Άγιος Μάξιμος το λέει.
0: Και αυτός που φοβείται την κόλαση τηρεί τις εντολές. Αυτός πάλι που τηρεί τις εντολές υπομένει τις θλίψεις. Και εκείνος που υπομένει τις θλίψεις αποκτά την ελπίδα του στο Θεό. Πολύ ωραία, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Ο Πέτρος ο Δαμασκηνός. Και άλλο πράγμα να φοβήσει τον Θεό και άλλο να εφαρμόσει τις εντολές του, λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος ο Θεολόγος. Στη ζωή μας προηγείται ο φόβος του Θεού που μας κάνει να πενθούμε για τις αμαρτίες μας και ακολουθεί η εργασία των εντολών ως καρπός. Πρώτα είναι ο φόβος του Θεού που μας κάνει έτσι να μας παρακινεί να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, που είναι ο καρπός, έτσι, ναι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, το λένε και οι πατέρες, ότι έχουμε έναν έμφυτο φόβο κάθε ένας που γεννιέται, έτσι δεν είναι. Και ο φόβος του Θεού μας αναγκάζει να πολεμάμε την κακία. Και ενώ εμείς πολεμάμε την κακία, η χάρη του Θεού την πολεμεί. Ο Μάρκος ο ασκητής. Κατ' ουσίαν στον αγώνα που κάνουμε, όλα τα κάνει η χάρη του Θεού. Αλλά εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το συνέστημα του φόβου για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και η ρίζα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όλοι οι πατέρες το λένε αυτό, η ρίζα της ευλαβίας μας προς το Θεό είναι ο φόβος του Θεού. Αν έχουμε, λέει, ευλάβεια προς το Θεό, η ρίζα, θα λέγαμε το πρώτο στοιχείο, έτσι, η αρχή, είναι ο φόβος του Θεού. Είναι ένα λόγος του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου μετά των σεισμών. Και ο φόβος του Θεού είναι το πιο δυνατό όπλο για να πολεμήσουμε τις δυσκολίες στη ζωή μας, την πνευματική μας ζωή. Έτσι είναι.

0: Ωστόσο, ο σεβασμιότητα, υπάρχει και ένας φόβος που μένει στον αιώνα. Λέει κάπου σε ένα ψαλμό του Δαβίδ, λέει, ο φόβος του Κυρίου αγνός, διαμένουν σε αιώνα αιώνος.
1: Αυτό είναι τον τελείωνο φόβος, αλλά θα το πούμε παρακάτω αυτό. Ναι. Λέει, άρα λοιπόν, ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της πνευματικής μας ζωής. Έτσι. Πόσο χαίρομαι να... κληρικούς που μπαίνουν μέσα στο ιερό και στέκονται με τα προσοχής μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Πόσο μου έκανε εντύπωση. Ναι, ένας μου είπε, δεν ακουμπούσε την Αγία Τράπεζα να σιερεύσει. Και λέω πλήσια, όχι πάτερ, λέει, φοβάμαι τον Θεό, τον άγγελο του θυσιαστήριου που λέει η Αποκάλυψη. Τον άγγελο του θυσιαστήριου. Βλέπεις χαριτωμένοι άνθρωποι που αισθάνονται την πνευματική του ζωή, τη ζουν και έχουν αρχίσει να αυτό με ρίζα το φόβο προς τον Θεό. Έτσι. Ενώ οι αθεόφοβοι, βλέπετε, εσείς είστε και κληρικός και εγώ είμαι και επίσκοπος. Αθεόφοβοι δεν αισθάνονται ότι μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Και λαϊκοί και κληρικοί. Και λαϊκοί και κληρικοί. Μιλάνε, γελάνε, φωνάζουν, χίλια δύο πράγματα κάνουν, έτσι. Και υπάρχουν και αθεόφοβοι κληρικοί που κάνουν και χειρότερα. Και χειρότερα. Λοιπόν, τώρα, να πω το παράδειγμα του ληστού. Του ληστού. Που οι δύο ληστές στην αρχή κατηγορούσαν ποιον, τον Χριστό. Και ο ένας του είπε, αν είσαι Θεός, κατέβα από το Σταυρό, μας ελευθερώσει και εμάς και να πιστέψουμε σε σένα. Και τι του είπε εκεί, ουχή εσύ ο Χριστός, ο άλλος, αυτός που ήταν έτσι ανεδείς, ουχή εσύ ο Χριστός, εσύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και εμάς, σώσε μας, λέει. Και αποκρίθηκε ο έτερος, επιτιμών αυτό, ο άλλος, ο καλός ληστής, έτσι. Ουδέ φοβήσει τον Θεό, ότι εν το αυτό κρίμα τι. Δεν φοβάσαι, λέει, τον Θεό. Να φοβηθείς τον Θεό. Μπροστά στον Κύριο, ο ληστής αισθάνθηκε το φόβο, γιατί εμείς άξια όνε πράξαμε τι. Απολαμβάνομαι. Ούτως δε τι, έτσι δεν είναι, έτσι.
0: Ούτως δε τι επίσης.
1: Λοιπόν... Τώρα λιγάκι προχωρώ παρακάτω για να πω πιο συγκεκριμένα ότι ο φόβος του Θεού, οι πατέρες το λένε αυτό, έτσι. Λένε οι πατέρες ότι πολλές φορές μας κάνει να συγκρατούμεθα μακριά από την αμαρτία. Έτσι, μακριά από την αμαρτία. Κάνει τον άνθρωπο να μισεί την αδικία, την ύβρη, την υπερηφάνεια, λέει ο Μέγας Βασίλης. Ο φόβος του Θεού κάνει να μας απομακρύνει από το μυαλό μας τους ακάθαρτους λογισμούς και τους λογισμούς του διαβόλου, έτσι, Ο νους του ανθρώπου δεν έχει περισπασμούς άμα έχει φόβο Θεού. Είναι προσιλωμένος στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι, Κάνει τα πάντα για να τον επενέσει ο Κύριος, ο άνθρωπος που έχει το φόβο του Θεού, μέσα του, ναι. Για να έχουμε καθαρή ελεημοσύνη, απειλαγμένη από κενοδοξία, φιλαργυρία και ειδονή, πρέπει να προηγεί το φόβο του Θεού, δηλαδή στις εντολές του Θεού, έτσι δεν είναι. Να το εξηγήσω αυτό πιο καλύτερα. Δηλαδή, κάνεις ελεημοσύνη. Άμα έχεις φόβο Θεού, λες, εγώ την ελεημοσύνη την κάνω από αγάπη προς τον Θεό, έτσι. Κινδυνεύεις να πέσεις την πόρνια, λες, δεν πέφτω, γιατί το αμάρτημα αυτό με χωρίζει από πού. Από το Θεό.
0: Όπως είπατε, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος.
1: Ο Πάγκαλος, μάλιστα.
0: Πώς να το κάνω αυτό και να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού μου.
1: Ένας που έχει φόβο Θεού δεν κοιτάζει μόνο τα μεγάλα αμαρτήματα και τα πιο μικρά τους φάλματα. Έτσι, και τα πιο μικρά τους φάλματα. Δεν λέει ότι αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα ή μικρό. Λέει ότι για όλα τα αμαρτήματα περιμένει απολογία απέναντι στο Θεό. Έτσι, απολογία απέναντι στο Θεό. Άρα λοιπόν, εξαιτίας του φόβου του Θεού προσέχουμε και τα πιο λεπτά μας αμαρτήματα, έτσι. Δεν λέμε αυτό είναι βαρύ και αυτό είναι ελαφρό, όλα. Θυμάσαι εκείνον και τον ασκητή που λέει το γεροντικό, λέει, ήταν ένας ασκητής πολύ έτσι ευλαβέστατος και πολύ έτσι άνθρωπος που τηρούσε τις εντολές του Θεού Και άκουσε για κάποιον μοναχό ότι έπεσε στην πόρνια και τι είπε, δεν έκανε καλά. Δεν έπραξε καλά. Και αυτό ο Θεός δεν του άρεσε που του είπε δεν έπραξε καλά. Και έστειλε, όταν πέθανε, λέει εκείνος ο μοναχός που έπεσε στην πόρνια, ο άγγελος Κυρίου πήρε την ψυχή του και την πήγε στον ασκητή αυτόν που έκανε την παρατήρηση και του λέει: Να η ψυχή του αδελφού, τον οποίο έκνε και είπε δεν έκανε καλά. Και με διατάζει ο Θεός να μου πεις σε ποιο μέρος να το βάλω, στην κόλαση ή στον παράδεισο. Στην κόλαση. Και αυτός λέει για χρόνια πολλά έκλαιγε την αμαρτία του, έτσι που απλώς έκρινε, είπε, που δεν είπε ψέματα. Εμείς που το λέμε κάθε μέρα αυτά.
0: Είναι ένας ψωματήρι.
1: Ψωματήρι, ναι, αλλά που είπε απλώς δεν έκανε καλά ο αδελφός που έπεσε στην πορνεία. Μέχρι ότου πήρε πληροφορία από το Θεό και απειλάγει από το αυτό. Αλλά βλέπετε, στους πατέρες και τα πιο μικρά έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία, έτσι. Δεν είναι σαν και εμάς που λέμε τα χοντρά χοντρά και τα άλλα τα παραλείπουμε, τα ακούω καμιά φορά και στην εξοβολήση. Λέω, έχεις τίποτα? Άλλη, τα αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι, και αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι και βαριά, δεν είναι? Δηλαδή, βαριά αμαρτήματα θεωρούν να κλέψεις, να πέσεις την πορνεία, αλλά την κατάκριση, να φας τον αδελφό σου με λόγια άσχημα, να τον κατακρίνεις, δεν το θεωρούν έτσι αυτό. Να, αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ενώ όποιος έχει φόβο Θεού και τα μικρά και τα μεγάλα αμαρτήματα τα προσέχει. Τα προσέχει, δεν είναι έτσι?
0: Έλεγε με ένα ωραίο παράδειγμα ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος, στις ομιλίες του συχνά το έλεγε. Έλεγε, ο χριστιανός δεν πρέπει να αρκείται σε μια κατάσταση μπετόν αρμέ. Δηλαδή, αν είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, που το σπίτι απλώς κτίζεται, θα μπορείς να κατοικήσεις, να φέρεις κάποιο φιλοξενούμενο. Πρέπει να το ασβεστώσεις, να το επιπλώσεις, να έχει τη ζεστασιά του και μετά θα μπει ο άλλος και θα χαρεί μέσα.
1: Βέβαια,
0: σπίτι. Έτσι και με το Θεό δηλαδή. Πώς θα κατήσεις την ψυχή μου?
1: Και όποιος θέλει να αγαπήσει το Θεό, αρχίζει από το φόβο του. Έτσι, από το φόβο του. Ναι. Μέχρι εδώ νομίζω είπαμε αρκετά που δείχνουν πώς ενεργεί ο φόβος του Θεού στον άνθρωπο. Θα πω και μια άλλη πτυχή. Ο φόβος του Θεού διαιρείται σε δύο. Στο φόβο που είναι στους αρχάριους και στο φόβο που είναι στους τέλειους. Στους αρχάριους είναι αυτό το φόβο που είπαμε προηγουμένως. Όσοι έχουν φτάσει όμως στην τελειότητα, έχουν και αυτοί φόβο. Αλλά τι φόβο έχουν? Φοβούνται μήπως κάνουν κάτι και λυπήσουν ποιον?
0: Το Θεό.
1: Έτσι. Γι' αυτό λέει η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Έτσι. Εμείς που είμαστε έτσι εισαγωγικοί, αρχάριοι, λέμε φοβάμαι να το κάνω αυτό, διότι θα πάω στην κόλαση. Ο άλλος που έχει φτάσει στην τελειότητα λέει δεν το κάνω αυτό γιατί θα λυπήσω τον Θεό. Είναι κάπως διαφορετικά, έτσι. Τελείως διαφορετικά. Είναι υψηλή πνευματική κατάσταση. Τώρα, ήδη φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να πω τον φόβο ως αμαρτία. Φοβίες, έτσι, Οι φοβίες είναι αμαρτίες, έτσι, αμαρτωλές. Στη σημερινή εποχή, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, οι άνθρωποι φοβούνται, έχουν φοβίες. Και εσείς είστε πνευματικός και θα το έχετε δει ότι έρχονται στην εξομολόγηση και μας...
0: Σας ζητάνε ευχές, να τους διαβάσουμε ευχές.
1: Μάλιστα, έχω βγάλει και ένα βιβλιαράκι, έτσι.
0: Ο φόβος του Θεού και οι φοβίες των ανθρώπων.
1: Ο φόβος του Θεού και οι φοβίες των ανθρώπων, με ένα παρακτητικό κανόνα. Για το φόβο, για τις φοβίες. Φοβίες ποικίλες. Έχω ακούσει ποικίλες φοβίες. Και όχι μόνο από απλούς ανθρώπους, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι είναι προχωρημένοι κάπως πνευματικά και ακόμη και ανθρώπους της Εκκλησίας. Ναι. Μια κυρίαρχος, ας πούμε, μορφή, ένας κυρίαρχος, μια θα λέγαμε κυρίαρχη μορφή του φόβου, της φοβίας, είναι ο φόβος του θανάτου. Είπαμε, ο φόβος του θανάτου δεν είναι κακό, αλλά οι φοβίες όμως είναι κακό, έτσι δεν είναι? Πολλούς από εμάς μας καταλαμβάνουν φοβίες θανάτου, δηλαδή μόλις έτσι πέσουμε λίγο σε καμιά αρρώστια και γρήπη ακόμη. Δεν λέω αρρώστια μεγάλη, και γρήπη. Το μυαλό μας πηγαίνει συνέχεια, μήπως είναι κάτι κακό, θα πεθάνουμε και δεν θα αντέξουμε κλπ. Και πολλοί από εμάς είμαστε και έχουμε αρρωστοφοβία, έτσι δεν είναι, αρρωστοφοβία. Ένα παραμικρό παθαίνουμε και τρέχουμε σε 50 γιατρούς. Να το δει και ο τάδε γιατρός και ο τάδε γιατρός. Πολλοί γιατροί μας κοροϊδεύουν, έτσι. Κοροϊδεύουν, αλήθεια. Και σε πολλούς δίνουν και φάρμακα τα οποία δεν έχουν καμιά θεραπευτική αξία, μόνο και μόνο για να.
0: Ψυχολογική αξία.
1: Είναι ψυχολογική, ακριβώς. Ψυχολογική αξία. για να πάρουν ένα φάρμακο να τους, ότι τους το έδωσε ο γιατρός και έτσι κάπως θεραπεύονται. Ναι. Φοβίες του θανάτου, πάρα πολλές φοβίες. Και άλλες φοβίες, ας πούμε, φοβούνται να μπουν στο ασανσέρ. Φοβούνται, ξέρω εγώ, ότι να κοιμηθούν το βράδυ, έτσι, με ανοιχτό το φω, με χωρίς φως. Βλέπεις, κοιμούνται με τα φώτα όλα αναμένα. Φοβούνται μήπως, ας πούμε, υποστούν κατά τη διάρκεια του ύπνου αρρώστιες οι οποίες θα τους επιφέρουν το θάνατο. Ξέρω εγώ, συγκοπή της καρδιάς, εγκεφαλικά και χιλιά και άλλα πράγματα. Ναι. Φοβούνται να δώσουν το χέρι τους να το, να το χαιρετήσουν άλλοι, έτσι, με αυτές τις ιώσεις. Όλοι κουβαλούσαν μπουκαλάκια με εκείνα τα υγρά και μόλις είχαν μια χαιρετούρα βγάζανε τα, τα υγρά και πλέναν τα χέρια τους. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Μπορεί όλοι να το κάνουμε, αλλά όταν έχει συνέχεια δεν προλαβαίνει να χαιρετήσει ένα και βγάζει το μπουκαλάκι εκεί και το αυτό είναι ψυχολογικό, άσχημο, είναι μια φοβία.
0: Εγώ θυμάμαι άνθρωπο που είχαν σπρίσει τα χέρια του, είπα ανάμεστο, επειδή συνεχώς σαπούνιζε τα χέρια του. Ό,τι και να πιανε, έτσι σαπούνιζε.
1: Ναι, είναι φοβίες, φοβίες. Σε χαιρετάει και νομίζει ότι θα μολυνθεί, ότι θα πάθει κάτι το κακό. Και τρέχει και πλένει τα χέρια του. Πολλοί έχουν όλη την ημέρα να πλένουν τα χέρια του συνέχεια. Αυτό που είπατε, ναι. Έχουμε τέτοια. Φοβούνται, έχουμε υψοφοβίες. Εκεί στη Μητρόπολη, το μπαλκόνι της Μητροπόλεως είναι σε μια θέση που από κάτω είναι ένας γκρεμός 300 μέτρων. Πολλοί δεν πλησιάζουν στην άκρη και μην φανταστείτε ότι είναι απλοί άνθρωποι και καθηγητές και μορφωμένοι και λοιπά. Έχω υψοφοβία, πάτε, λέει, δεν μπορώ, δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι. Και άλλα. Φοβίες με την αυτή ότι υπάρχει υπόνοια ότι την τάδε εποχή θα, το τάδε έτος θα πεθάνω, έτσι. Μια γυναίκα μου έλεγε φοβάμαι μήπως έχω συλλάβει τον Αντίχριστο και θα πεθάνω. Και άλλα πολλά. Άλλα δηλαδή όταν σας λέγω φοβίες οι οποίες είναι πάσης φύσεως, έτσι, παντοειδής. Εγώ τα άκουγα στην εξομολόγηση αυτά και τα σημειώνα και έφτιαξα τρεις ευχές για τη φοβία. Για τη φοβία. Ναι, φοβούνται μήπως χάσουν την περιουσία τους, έτσι. Μήπως φοβούνται να περπατήσουν σε έρημους τόπους. Αδιανόητο τους φαίνεται να περάσουν έξω από τα νεκροταφεία, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι έναν ο οποίος τον βάλαμε σε ένα δωμάτιο να κοιμηθεί που είχε πεθάνει κάποιος. Είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια. Στο δωμάτιο, εκείνο, δεν ήθελε να κοιμηθεί πάνω στο δωμάτιο, να ξαπλώσει το κρεβάτι εκείνο εκεί, γιατί είχε πεθάνει εκείνος ο προηγούμενος. Δηλαδή νόμιζε ότι άμα ξαπλώσει το κρεβάτι να κοιμηθεί τη νύχτα θα πεθάνει τι? Θα πεθάνει και αυτός. Και άλλα πολλά τέτοια. Τέτοια δηλαδή είναι πάρα πολλά. Φοβούνται τους άλλους ανθρώπους. Φοβούνται τον εαυτό τους. Φοβούνται τον διάβολο. Χίλια δύο πράγματα, έτσι. Χίλια δύο πράγματα. Ναι. Εδώ θα μπορούσα να πω ότι να κάνω και κάτι, να πω και κάτι που είναι πνευματικό. Λένε οι πατέρες πώς μπορούμε να διακρίνουμε μια οπτασία άμα είναι του Θεού και μια οπτασία αν είναι του, του διαβόλου. Από το συνέστημα του φόβου. Όταν ο Θεός παρουσιάζεται στον άνθρωπο γνήσια, ή άγγελος ή άγιος, στον άνθρωπο φέρνει μια γαλήνη, μια ειρήνη. Ενώ ο διάβολος αντίθετα του φέρνει τι?
0: Ταραχή.
1: Φοβίες, ταραχή και φόβο. Έτσι. Μετά από μια οπτασία, όταν βλέπεις μέσα σου να έχεις ταραχή, φόβο, υπερηφάνεια και αυτά, να ξέρει κανείς ότι αυτά προέρχονται από πού? Από το πονηρό. Ναι. Τέτοιες φοβίες έχουν πάρα πολύ, έτσι. Πώς θεραπεύονται τώρα? Πρέπει να ομολογήσουμε πως τα κληρονομικά στοιχεία ή τα χαρακτηριολογικά στοιχεία, το DNA, πολλές φορές επιδρά πάνω στους ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Στοιχεία του χαρακτήρα που είχαν οι γονείς μας μπορούμε να τα κληρονομήσουμε τι? Και εμείς, έτσι. Αυτό είναι η φθορά της ανθρωπίνης τι?
0: Φύσης,
1: έτσι, ναι. Πώς μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που έχει φοβίες, έτσι. Πρώτα-πρώτα να πάει να βρει ένα καλό πνευματικό, έτσι, να τον χειραγωγήσει σωστά, να τον βοηθήσει να ξαναβρει την πίστη του, έτσι. Θα βρει ένα καλό πνευματικό. Να του θεραπεύσει τους αμαρτωλούς λογισμούς. Το μυαλό του ανθρώπου δημιουργεί αμαρτωλούς λογισμούς, φοβίες, έτσι, εδώ γίνεται η μεγαλύτερη μάχη, στο μυαλό του ανθρώπου. Άμα του θεραπεύσει τους λογισμούς, σιγά σιγά η φοβία θα υποχωρήσει και αν δεν εξαλειφθεί τελείως θα είναι ακίνδυνη, έτσι. Εδώ γίνεται η μεγαλύτερη μάχη εν της λογισμής αχριούμεθα και εν της λογισμής τι,
0: βελτιούμεθα,
1: έτσι. Να εξωγορευτεί σωστά και ειλικρινά τους λογισμούς του, να αγωνιστεί με άσκηση, να πιστεύσει στην άλλη ζωή ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Αν υπάρχουν σωματικά αίτια που προκαλούν το φόβο, να πας σε ένα γιατρό, έτσι. Δεν είναι κακό να πας σε ένα γιατρό. Παράλληλα με την πνευματική εργασία του πνευματικού, θα πρέπει να πάει, άμα είναι έντονα αυτά τα σημάδια και έχουν, ας πούμε, είναι ανάγκη ψυχιατρικής, έτσι, έχει ανάγκη ψυχιατρικής παρακολουθήσεως, θα πάει σε ένα καλό γιατρό. Θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Κακό θα ήταν να απέρριπτε την πνευματική βοήθεια και να ήλπιζε μόνο στα χάπια που του δίνει ο γιατρός. Άμα πας σε έναν καλό ψυχολόγο, ψυχίατρο που πιστεύει στο Θεό, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά και η βοήθεια του πνευματικού θα είναι ουσιαστική, έτσι. Πρώτα ο πνευματικός και μετά ένας καλός γιατρός θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει. Μου έλεγε ένας γιατρός ψυχίατρος ότι οι φοβίες δεν θεραπεύονται, απλώς τα φάρμακα που δίδει ο γιατρός φέρνουν μια καταστολή, έτσι, των νεύρων και ο άνθρωπος κάπως ηρεμία. Εκείνο που θεραπεύει τις φοβίες είναι η πνευματική πρόοδος του ανθρώπου, δηλαδή να εξομολογείται, να κοινωνεί, να ζητάει το έλεος του Θεού, να διαβάζει την Αγία Γραφή, να διαβάζει την Αγία Γραφή. Όλα αυτά του φέρνουν, ας πούμε, μια ηρεμία, μια ειρήνη μέσα του. Αυτή η συναναστροφή με ανθρώπους, έτσι, του Θεού, βλέπεις, πηγαίνανε στον Πατέρα Παΐσιο και ειρηνεύανε, έτσι, δεν είναι, γιατί μετέδιε τη χάρη ποιο, του Θεού, τη χάρη του Θεού. Η συμμετοχή μας στις ακολουθίες, η εκκλησιαστική ζωή γενικά, φέρνει στον άνθρωπο πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια, έτσι. Άμα όλα αυτά τα τηρήσει, τότε θα καταλάβει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί το συνέστημα του φόβου θετικά για να μπορέσει και να ηρεμήσει και να προοδεύσει πνευματικά. Αυτά είχα να πω σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητα, για τα τόσο σπουδαία θέματα αυτά που θίξατε και τα οποία άπτονται, θα έλεγα, πάρα πολλών ανθρώπων της συγχρόνου ζωής. Διότι ο φόβος, έτσι, έχει κατακυρεύσει τους ανθρώπους ιδιαίτερα σήμερα. Ποικίλοι φόβοι. Φτάσαμε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ας φροντίσουμε να αυξήσουμε μέσα μας τον υγιή φόβο του Θεού για να απαλλαχθούμε από τον αμαρτωλό φόβο και από τις διάφορες φοβίες, έτσι ώστε φτάνοντας κατά το δυνατόν σε αυτή τη ζωή να αγαπήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπο, να απαλλαχθούμε τελείως από κάθε τι το οποίο μας προκαλεί ταραχή και να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Τώρα βγαίνει το φεγγάρι, έτσι ακούσαμε μόλις, μέσα στο μεσημέρι. Δεν πειράζει, ας δώσουμε στο φεγγαράκι μια θέση στο μεσημέρι μας, μια και τραγουδήθηκε τόσο πολύ.

Ερεί την παρουσία και την προστασία του στη μονή του. Πάλεται η καρδιά του Αγίου Αμφιλοχίου από πνευματική αγαλίαση όταν αναλογίζεται ότι στον ίδιο χώρο όπου λατρεύονταν άλλοτε οι ειδωλολατρικοί θεοί, τώρα ενείται και δοξάζεται το Άγιο Όνομα του Τριαδικού Θεού και την κνήσα των ειδωλοθήτων αντικαθιστά η ευωδία της χριστιανικής λατρείας. Αφήνει τις σκέψεις του να χυθούν στο χαρτί όταν γράφει στα πνευματικά του παιδιά. «Πνευματικά μου τέκνα, είναι βράδυ. Ο ήλιος πλησιάζει στη δύση και εντός ολίγου θα κρυφθεί μέσα εις τα δάση του Αγίου Μινά. Η δύση εδώ, εις το όμορφο νησί του Σαρονικού, δεν είναι τόσο σπουδαία, διότι δεν έχει θάλασσα δια να ζωντανεύει το βραδινό λουτρό του φωτεινού διαβάτου του ουρανού που μας σκορπά παντού την ζωή με ακτίνας και φως. Η Ανατολή είναι κάτι το υπέροχον. Η ιστορική αυτή θάλασσα που τον παρουσιάζει με τόση μεγαλοπρέπεια ως σαν βασιλέα του ουρανού κάνει όλη την περιοχή της θαλάσσης να ζωντανεύει όλας της ιστορίας που απ' αρχής συνήντησε. Πόσα πλοία εμπορικά και πολεμικά, πολετισμένων και βαρβάρων δεν είδε και πόσας γλώσσας αυτά τα κύματα του Σαρονικού δεν ήκουσαν. Εδώ λίγο πιο πάνω, εις έναν μαγευτικό λόφον, είναι κτισμένος ένας ναός της Αφέας Αθηνάς. 200 χρόνια προτού ο Περικλής σκεφτεί να δώσει μόνιμον κατοικίαν εις την Αθηνά, εις την Ακρόπολη. Ο κόσμος που τον επισκέπτεται τον θαυμάζει για την αρχιτεκτονική του. Μένει όμως χωρίς θυμίαμα, χωρίς ιερέα, χωρίς λατρευτάς. Μια φωνή από τον βράχο του Αρίου Πάγου, ενός μικρασιά του από την Ταρσόν, τον ερήμωσε και μένει τώρα αρχαιολογικός χώρος. Μόνο τη νύχτα επάνω στα σκαλιστά κολόνας ακούει τα κλάματα από το σύμβολο της Αθηνάς που κλαίει την ερήμωση αυτού του ναού και το διώξιμο της θεάς του. Λίγα βήματα από αυτήν την πένθυμη περιοχή αισθάνεσαι το χριστιανικό θυμίαμα και ακούεις από νεανικά στόματα Ελληνίδων άσματα και ύμνους προς την μόνην Παρθένων Μαρίαν. Αυτή η δύναμις του χριστιανισμού είναι η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών. Παρουσιάζεται με όλον το μεγαλείον της όταν η ιδεολογία αυτή ευρίσκεται στην καρδία της Ελληνίδος χριστιανής. Στο ησυχαστικό περιβάλλον της Μονής το προσευχητικό πνεύμα του βρίσκει ανάπαυση και με ποιητική διάθεση μιλά για το κλίμα της Θείας Λατρείας. Έχουμε μία μικρή ταράτσα που εκεί πάνω τα βράδια γίνεται ο εσπερινός και το απόδειπνο. Μαζί με τις αδερφές συμψάλλουν τα πεύκα και η θάλασσα. Ο δε Γιόνης με τη μελαγχολική του φωνή νομίζεις ότι λέει το «Κύριε ελέησον» και έτσι τα πάντα εδώ μιλάνε και δοξολογούν τον πλάστη. Παρά την έθραυστη υγεία του ταξιδεύει συχνά στην Αίγινα για να στηρίξει τη νέα αδερφότητα στο ξεκίνημά της και να θέσει γερά θεμέλια στο πνευματικό της οικοδόμημα. Τον συνδράμουν στο έργο του ο πνευματικός του Υιός Πατήρ Παύλος που διαμένει στην Αθήνα λόγω σπουδών και άλλοι ιερομόναχοι. Στη συνέχεια παραδίδει τη σκυτάλη της πνευματικής καθοδήγησης του λογικού του ποιμνίου στο πνευματικό του αδερφό και μαθητή του Αγίου Νεκταρίου γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο από την Πάρο.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Σε κατάσταση επίπεδου 3 όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς βρισκόμαστε από το πρωί εδώ στην κεντρική Μακεδονία και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγαν και οι μετρολόγοι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στον οικισμό Ξηρόβρυση στο Κιλκής. Έχουμε μια φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι. Είναι επιποδός 36 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι φλόγες δεν απειλούν τον οικισμό. Η κατάσταση φαίνεται ότι πηγαίνει, θα τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά σύντομα, όπως λένε. Μεγάλη προσοχή. Αν αντιληφθείτε το παραμικρό, επικοινωνήστε με το 199. Ο χρόνος έχει σημασία. Αντίδραση σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα βλέμματα στραμμένα σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής που λαμβάνει χώρα στην Άγκυρα. Εκεί είχαμε σφοδρά πυρά κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ αλλά και του Ιράν που εξαπέλυσε εκ νέου σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μου αρέσει ο Ρούτε, ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου, είπε, ενώ είναι και θαυμαστής του Σι, του Κινέζου Προέδρου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Άρρωστους ανθρώπους χαρακτήρισε τους Ιρανούς ηγέτες αυτή την ώρα, ανακοινώνοντας το τέλος της εκεχηρίας, αφού είχαμε σήμερα το πρωί άλλωστε και επίθεση της Ουάσιγκτον σε ιρανικό έδαφος. Σιρήνες ηχούν σε Μπαχρέιν, επιθέσεις είχαμε στο Κουβέιτ και οι Ιρανοί απειλούν με απάντηση και μάλιστα σήμερα. Ο κύριος Τραμπ δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στην Ισπανία. Φρικτή η Ισπανία, είπε. Πρόβλημα η Γρυλανδία. Ο κύριος Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, απαντώντας, είπε όσον αφορά τον τερματισμό των εμπορικών σχέσεων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι ήταν αναμενόμενο, ενώ είπε ότι η Ισπανία παραμένει σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το θέμα του Κάζους Μπέλη της αιτίας πολέμου από πλευράς Τουρκίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το έθεσε ήδη από εχθές σε μια κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού, όπως λένε οι αναλυτές. Στον απόϊχο των δηλώσεων που έκαναν στην Άγκυρα πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκίας. Θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα μετά το πέρας της Συνόδου στην Άγκυρα. Βέβαια, από τη στιγμή που είχαμε τις νέες επιθέσεις και τον τερματισμό της εκεχηρίας εκεί στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, είχαμε ένα νέο ράλι που ακολουθεί το πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο για τις τιμές οι οποίες έχουν εκτοξευθεί βέβαια ο λόγος. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα, για το Market Pass που θα δοθεί, το ειδικό βοήθημα, οι επιταγές για αγορές τροφίμων σε δικαιούχους. Είχαμε μερική ενημέρωση από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Τον Οκτώβριο τοποθετείται πλέον ο σχεδιασμός. Δικαιούχοι θα είναι κυρίως νοικοκυριά που λαμβάνουν ή έλαβαν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το Μάρτιο του 2024 και μετά, είτε συνεχόμενα είτε διακεκομένα. Στην ίδια κατηγορία αναμένεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία και γενικότερα πολίτες με χαμηλά εισοδήματα. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ανακοίνωσε την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μετά από 50 και χρόνια προσφοράς εκεί στον Καναδά, ο Σεβασμιότατος του ανακοίνωσε την πρόθεσή του αυτή. Τον ευχαρίστησε, τονίζοντας ότι προσέφερε πάρα πολλά. «Σας αγαπούμε περιπαθώς και θα ευχόμαστε πάντοτε για την υγεία και την μακροημέρευσή σας», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτατος από τον πανηγυρίζοντα ναό της Αγίας Κυριακής, όπου και χωροστάτησε στην περιοχή Κοντοσκαλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον Ιούλιο, στα τέλη Ιουλίου, εκεί κάπου θα έχουμε την ανακοίνωση για νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας τώρα προσκάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη χώρα 16 έως και 20 Οκτωβρίου φέτος. Θα έχουμε μια σειρά από εορτασμούς με την ευκαιρία της χιλιοστής εκατοστής πεντηκοστής επετείου από τη γέννηση και της χιλιοστής ογδοικοστής επετείου από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος συναντήθηκε με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Συζήτησαν για αρκετή ώρα, ενώ ο μακαριότατος συνοδευόταν από τον Μητροπολίτη Γουινέας, κύριο Γεώργιο. Λαμπρά εχθές τιμήθηκε η ορτή της Αγίας Κυριακής σε κάθε γωνιά του Ορθόδοξου κόσμου, όπως βέβαια και στην Αγία Κυριακή του Βουνού, στο Ιερό Αγίας Μέκη, όπου χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Γέρον Δέρκων, Απόστολος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης.

και κάτι ακόμη από τα αγιάσματα εκεί της Κωνσταντινούπολης και τα ιερά προσκυνήματα, να πούμε φυσικά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κ. Βαρνάβας, συναντήθηκε χθες με τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίο. Ανακοινώθηκε ότι θα προστεί της Τρισαρχαιρατικής Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας της 23ης Αυγούστου στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά της Τραπεζούντας. Να θυμίσουμε ότι δεν θα λειτουργηθεί το μοναστήρι και φέτος, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Λίγο πιο μετά επισκέφτηκαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και παιδιά από τη Ρουμανία και συναντήθηκαν με τον Παναγιώτατο. Είναι παιδιά που φιλοξενούνται αυτές τις ημέρες στην Πατριαρχική Κατασκήνωση της Παιδοπόλεως της Νήσου Πρώτης. Από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνία στο επόμενο, η Παναγία Τριχερούσα θα τιμηθεί τώρα την Παρασκευή και το Σάββατο. Είναι η προστάτηδα της Φινικούντας, της Μεσσηνίας, με την δέουσα λαμπρότητα λοιπόν και με την παρουσία πλήθους προσκυνητών και επισκεπτών. Ήδη καταφτάνουν στην περιοχή, εκεί όπου φυλάσσεται η θαυματουργή ιερά εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας, στον ιερό ενωριακό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Φινικούντας το προσκύνημα. Ενώ η Λίμνος ετοιμάζεται να τιμήσει τους τοπικούς Αγίους, αλλά και τους Αγίους που πέρασαν από το νησί, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδος πανηγυρίζει εορταστικές εκδηλώσεις τώρα το Σαββατοκύριακο, ενώ θα χωροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό ο Μητροπολίτης 40 Εκκλησιών, Ανδρέας, Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συγχωροστατούντος βέβαια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου κ. Ιεροθέου. Από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας ανακοινώνεται ότι θα έχουμε δύο σημαντικές τελετές παράδοσης έργων το επόμενο διάστημα από την Εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς προς την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας. Θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια της συντηρημένης ξυλόγλυπτης εικόνας του Αγίου Γεωργίου του 13ου αιώνα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Μορφοκλησιάς, αλλά και τα θυρανίξια του ιστορικού Βυζαντινού Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως, στον οποίο απάβονται ο Παύλος Μελάς και η σύζυγός του Ναταλία Μελά. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Ύμνοι και υποσχέσεις για τα F-35, θέρμα λόγια από Ντόναλντ Τραμπ για τα Ερντογάν και Τουρκία. Σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο φιλοξενεί ο ιστότοπος του τηλεοπτικού δικτύου CNN για τα 5 ψέματα που είπε χθες από εκεί, από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι. Και ένα από αυτά είναι η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία, που δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συμφωνήσει βέβαια το Κογκρέσο. Ήδη έχουμε αντιδράσεις, 18 οι βουλευτές συγκεντρώνουν υπογραφές για να μην γίνει αυτό πραγματικότητα, τουλάχιστον σύντομα. Τα νέα με το ίδιο θέμα, πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια, η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες και τις συνεδριάσεις. Η απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο, σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η εφημερίδα των συντακτών με λογοπαίγνιο Σουλτανάτο, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν κατά την εφημερίδα, ενώ ο ριζοσπάστης πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Ο ελεύθερος τύπος με τον χάρτη των φοιτητικών ενοικίων. Εκτείναξη τιμών έχουμε, ας μην γελιόμαστε, στην τελευταία πενταετία. 114% έχουν ανέβει τα ενοικία την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία. Θεσσαλονίκη και Αθήνα από τις ακριβότερες βέβαια περιοχές, αφού μια γκαρσονιέρα μπορεί να στοιχίζει από 400 έως 600 ευρώ.
Το μανιφέστο αρχισκευωρός της Νοβάρτης καταπέλτησε ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα με σκληρές εκφράσεις. Εκφράστηκε για τον πρώην Πρωθυπουργό, επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο Υπουργός Υγείας. Μια κόντρα που καλά κρατεί και σήμερα. Είχαμε αντιδράσεις από διάφορους πολιτικούς από όλα τα κόμματα. Τύπος Θεσσαλονίκης, τι πήρε και τι δεν πήρε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Περπάτησε αγκαζέ με τον Αμερικανό πρόεδρο, γράφει ο τύπος. Έτσι και έγινε όταν τον υποδέχθηκε μπροστά στο προεδρικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί κάπου ήταν που ξεκίνησε και το λεγόμενο τουρκικό παζάρι. Κόντρα τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Ο λόγος, χημεία και θετική ενέργεια στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Η εφημερίδα Εστία υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35 ο Αμερικανός Πρόεδρος. Political, υποσχέσεις και ασάφεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και η δημοκρατία τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Οι τρόποι επικοινωνίας με τον ραδιοφωνικό μας σταθμό τώρα. 2317-35-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρωτάτε εκεί και εμείς αναζητούμε απαντήσεις για εσάς. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6 9 87 117 867.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com.
4: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγω απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να ακούμε αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο κύριος Αθανάσιος Παϊβανάς, πρωτοψάλτης και μαθητής του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασιβούλου Στανίτσα. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή να μας εξηγεί το πώς γινόταν τα μαθήματα με τον δάσκαλό του. Ακούσαμε και αποσπάσματα μουσικά από την ώρα των μαθημάτων και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε από τον κύριο Παϊβανά να μας εξηγεί πώς δέχτηκε ο ψαλτικός κόσμος των Αθηνών την άφιξη του Άρχοντος Πρωτοψάλτου στην Αθήνα, όταν δηλαδή εκδιώχθηκε από την πόλη και ήρθε εδώ στην πόλη των Αθηνών, αλλά και την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στις χοροδίες του Άρχοντος Πρωτοψάλτου. Εδώ στην Αθήνα ήρθανε τότε περίπου το 64 πολλοί Κωνσταντινοπολίτες ψάλτες, οι οποίοι απελάθησαν από την πόλη, και είπατε και πριν ότι έτσι άλλαξε λίγο το κλίμα της Αθήνας. Πώς όμως τους απεδέχθησαν εδώ οι Αθηναίοι ψάλτες και οι τότε σχολές που υπήρχαν?
1: Πάτερ, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι δικαιολογημένη αυτή η απορία. Εγώ θα μιλήσω για το Στανίτσα, γιατί τον κύριο Παϊκόπουλο, που ο δάσκαλος μας δίδαξε μουσική και ήθος, και αυτός, τον έχω βιώματα ως νεαρός χοροδός στην χοροδία, και ο Παϊκόπουλος μεγαλύτερος. Άρα για τον κύριο Παϊκόπουλο είναι εν ζωή, ξέρουμε τη διαδρομή. Θα σας μεταφέρω αυτό που μου είπε ο δάσκαλος σε μάθημα, και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτόν που λέω. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, είπα στους μεγάλους κυτρανούς, έτσι χαρακτήριζε τους ανθρώπους που έλεγχαν τα μουσικά δρόμενα των Αθηνών, είπα στους μεγάλους κυτρανούς, να κάνουμε μια σχολή. Εσείς θα κάνετε τα θεωρητικά σας, τα μουσικολογικά σας, και εγώ θα διδάσω την ψαλτική. Ξέρω καλά την ψαλτική τέχνη. Τα άλλα κάνετε εσείς. Και μου είπαν, με Τούρκους δεν συνεργαζόμαστε. Αυτό
0: δείχνει πολλά.
1: Πολλά, και εκτιμώ ότι και άλλοι άνθρωποι το έχουν ακούσει σε άλλη φάση. Ο Στανίτσας στην Ελλάδα, ως μαθητής του γυμνασίου, επειδή κάθε φορά άμα δεν ήμουν στην εκκλησία έψανα το ραδιόφωνο να δω τι παίζει για να ακούσουμε, θα ακούγαμε τη Μητρόπολη ασφαλώς, αλλά θυμάμαι ότι προσωπικά μια φορά Μεγάλη Παρασκευή στην αποκαθήλωση έπιασα το Στανίτσα στο ραδιόφωνο. Θα ήταν το 1969-70. Ποτέ δεν του έδωσαν βήμα να μιλήσει. Ποτέ δεν του έδωσαν να γράψει ένα άρθρο. Ποτέ δεν τον φώναξαν στο ραδιόφωνο. Εντάξει, τηλεοράσεις λίγο δυσκολότερα, αν και η δεκαετία 75, και από το 75 και μετά άρχισε να αναπτύσσεται η τηλεόραση. Ποτέ δεν φιλοξενήθηκε σε μια μουσική εκπομπή. Ποτέ. Μόνο άρθρο που έχω βρει είναι στην Επετρίδα, που έχει γράψει ένα άρθρο «Λόγος και μελωδία», δισέλιδο, που εξηγεί ότι η μουσική βυζαντινή ουσιαστικά δεν υπάρχει αν αφαιρεθεί το κείμενο, το ύμνο. Δεν του άνοιξε κανείς την πόρτα.
0: Γιατί όμως αυτό?
1: Δεν το γνωρίζω, αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Ούτε εξέφρασε ποτέ κάποιο παράπονο, έτσι να πει ότι...
1: Δεν εξέφρασε παράπονο. Κάποια φορά, αυτό το επίσης είναι εύκολο να το διασταυρώσει κανείς, το περιοδικό Ταχυδρόμος

0: Ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Χαρίλαο Ταλιδόρο, ο οποίος ήρθε και έψαλε αριστερά, και μέσα λέει σε μία παρέθεση είχαν αναφέρει ότι δεξιά έψαλε ο Θεσίβουλος Στανίτσας.
1: Το έχω ακούσει αυτό, ναι.
0: Μόνο αυτό.
1: Ο Στανίτσας δεν είχε προσωπικά να καταθέσω ένα δικό μου βίωμα, που όμως μπορεί κανείς ειδικός να το δει αν μελετήσει τη συνέντευξή του. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Ο Στανίτσας δεν ήταν εγωιστής, να το ξέρετε. Δηλαδή πολλές φορές, να σας πω ένα παράδειγμα. Τα μαθήματα του Προγάκη ο Στανίτσας ούτε καν τα κοιτούσε. Κάποια στιγμή μπορεί να έκανε έτσι να δει που είμαστε στην δοξολογία. Καμιά φορά μπορεί ελέγχοντας να μην ήταν ακριβώς το κλάσμα εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα εγώ με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να... γιατί μπερδευόμουν. Δάσκαλε εδώ λίγο το κοίταγε. Γιατί με αφήνεις και κάνω λάθος για... Αυτό δεν το λέει ο εγωιστής.
0: Βέβαια, σίγουρα.
1: Οπότε δεν το λέει.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς. Και ένα άλλο πράγμα, συχνά τις πιο πολλές φορές χρησιμοποιούσε το εμείς, εκφράζοντας ότι είναι μέλος μιας ομάδας πολίτικης. Εμείς στην πόλη αλλιώς το λέγαμε αυτό. Εμείς δεν το κάναμε. Δεν ήταν το εγώ μπροστά, ήταν το εμείς.

0: Στις χοροδίες του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Στανίτσα συμμετείχατε?
1: Ναι, είχα τη μεγάλη τιμή. Η πρώτη μου εμπειρία, να το πω έτσι, με τη χοροδία του Στανίτσα είναι σε μια εκδήλωση που λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν στον Παρνασσό για τους Καλαβριτινούς που σφαγιάστηκαν από τους Γερμανούς τότε. Και εκεί έψαλε η χοροδία, εκεί ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Τα 8 μαρτυρικά, προσαρμοσμένο το κείμενο για τους Καλαβριτινούς και το αιωνία μνήμη. Η έντονη πλέον δραστηριότητά μου μαζί του ήταν από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, γιατί όπως ξέρετε το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας από το Στανίτσα, με το Στανίτσα ξεκίνησε. Και προσωπικά δεν λέω εκτιμώ, έχω την άποψη ότι η ύπαρξη του Στανίτσα στο Ίδρυμα Μουσικολογίας του έδωσε άλλη προσωπικότητα. Ναι, μεν ο αγαπητός καθηγητής ο κύριος Στάθης από εκεί πέρα πήγε ακόμη πιο μπροστά, προχώρησε, αλλά η ύπαρξη του Στανίτσα για μένα ήταν καθοριστική στο Ίδρυμα. Και από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη με τις πρόβες, έχω και ηχογραφημένες πρόβες μάλιστα από εκεί. Και εκεί κανείς μπορεί να δει τον Στανίτσα ότι δεν είναι εγωιστής. Και μετά τον Πέτρο του Πελοποννήσου, αλλά και άλλες εκδηλώσεις. Και συμμετείχα και στο Βέλγιο τη δεύτερη φορά, όχι την πρώτη, που ήταν με το έργο του Πέτρου του Πελοποννήσου.
0: Εκεί έτσι πάλι στις χοροδίες αυτές πώς ήταν σαν χωράρχης?
1: Ήταν αυστηρός, είχε καλό υλικό, όχι σε όλες τις εκδηλώσεις.
0: Ήτανε πάνε πολίτες και,
1: ναι,
0: και Αθηναίοι.
1: Ναι, και Αθηναίοι, αρκετοί Αθηναίοι. Ναι, μεν κατά τη γνώμη μου οι χοροδίες της πόλης του Στανίτσα είναι το ιδεατόν. Και ακούγοντας αυτές τις χοροδίες το όραμά μας είναι να πλησιάσουμε λίγο. Δεν πρόκειται να φτάσουμε. Ακούμε το θαυμαστή και λένε σε πρόβα, γιατί αυτά που ακούμε στην πόλη τα πιο πολλά είναι πρόβες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι πρόβες και μπορώ να σας πω ακριβώς, γιατί και με αυτά γαλουχήθηκα. Ποιες είναι οι πρόβες? Και λες, αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα δεν διαβάζουν παρατούρα, το λένε να παίξουν.
0: Του είχαν μάθει τόσο καλά,
1: τόσο δηλαδή, καλά.
0: Που
1: μα εκεί τα ονόματα και μόνο όνοματα αναφέρουμε είναι ιερά τέρατα, σε εισαγωγικά η λέξη, τη μουσική. Εδώ είχε αρκετού από αυτού, είχε όμω και Αθηναίο. Το έργο του εδώ ήταν πιο δύσκολο, γιατί εμείς οι Αθηναίοι είμαστε πιο αντίθεση στη μουσική, δεν έχουμε την ίδια διαδρομή. Οπότε είχε ένα παραπάνω πιο δύσκολο έργο. Έκανα αρκετές εκδηλώσεις και εδώ, και αυτή η εκδήλωση που έγινε στο Βέλγιο την πρώτη φορά είναι...
0: Ήταν οι πρόβες απαιτητικές, ήταν και πολλές στον αριθμό?
1: Πολλές και αρκετή ώρα. Και όλο το πρόγραμμα. Σε κάθε πρόβα στα Ιντσες θα έκανε όλο το πρόγραμμα.
0: Φαντάζομαι δεν θα ήθελε και απουσίες.
1: Υπήρχε μια φασαρία πάντα με αυτό και να πω έτσι με την ευκαιρία ότι ο μοναδικός που είχα το προνόμιο να τον αποκαλώ δάσκαλο ήμουν εγώ. Οι άλλοι τον αποκαλούσαν άρχοντα. Και μπροστά σε όλους δάσκαλο, ναι, δηλαδή απαντούσε, ήθελε αυτή την προσπόνηση. Ήταν απαιτητικός στις χοροδίες, αγχωμένος πάντα, γιατί ήξερε ότι δεν έχει πετύχει αυτό που ήθελε, ήταν τελειομανής.
0: Ήθελε το τέλειο.
1: Ήθελε το τέλειο και... άφησε αυτά που άφησε και στη χοροδία. Οι χοροδίες της πόλης όμως νομίζω ότι είναι το κάτι άλλο. Δεν επαναλαμβάνονται αυτές.
2: Ποιο κομμάτι είναι στην πόλη?
0: Στην πρόβα στις χοροδίες εδώ της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Δίδασκε πρώτα το μέλος ή μόνο όταν χρειαζόταν επενέβαινε?
1: Όχι, όταν επενέβαινε εκεί που χρειαζόταν. Είχε ένα ξύλο. Ένα ξύλο μεγάλο. Ναι. Σαν χάρακα, να το πω έτσι μεγάλο. Ναι. Και με αυτό χτύπωσε. Και όλη η πρόβα γινόταν με τον απλό ρυθμό. Όπως γνωρίζετε και σε μένα όλα τα μαθήματα ήταν με τον απλό ρυθμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυτό το χτύπημα και εκεί επενέβαινε, διόρθωνε. Ήτανε και αυτές μοναδικές στιγμές. Υπήρχε πολύ, πολύ σεβασμός εκατέρωθεν μεταξύ των πολιτών. Θυμάμαι όταν ήρθε ο μακαριστός ο Καρακάσης στη Χοροδία, είχε γίνει ο πόλεμος στο Λίβανο και το 1975 κάναμε πρόβες εμείς για τον Γρηγόριο. Εγώ δεν γνώριζα. Ήμουν ο μικρός της χοροδίας, έτσι. Ήρθε ο Καρακάσης με πόσο σεβασμό μιλούσε ο ένας τον άλλο, αλληλοεκτίμηση, ήταν κάτι το φανταστικό.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
4: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.

Αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πρώτα και βασικά καθήκοντα του χριστιανού είναι και ο εκκλησιασμός. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι συνεπής με το πιστεύω του αν παραθεωρεί το χρέος του εκκλησιασμού. Κανένας πιστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή λατρεία και τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ατομική προσευχή στο σπίτι του ή με την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας από το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση. Αυτό γίνεται κατά άκραν οικονομία μόνον δια τους ασθενείς, τα υπερήλικα άτομα και τους εργαζομένους σε έργα κοινής ωφελίας. Η απουσία μέλους του πληρώματος της Εκκλησίας επί τρεις συνεχείς Κυριακές αδικαιολόγητα προβλέπει κυρώσεις και θεωρείται αμάρτημα από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αυτό και μόνο φανερώνει την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα του εκκλησιασμού. Φίλοι μας, τώρα που θα βρεθείτε στο χώρο των διακοπών σας για την απαραίτητη ανάπαυση, θυμηθείτε πως η ψυχή ξεκουράζεται μόνο μέσα στο κλίμα του Θεού. Στη δική του αγκάλι παρηγορείται και ενισχύεται.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η ώρα πέρασε και πάλι γρήγορα. Όταν σηκώθηκαν ήταν πλέον αργά. Πέρασαν από όλα τα αναλόγια με τους μοναχούς που τακτοποιούσαν και εκείνοι τα συνεργά τους για να φύγουν. Διέσχισαν τη βιβλιοθήκη με τις μεγάλες ξύλινες βιβλιοθήκες και τα τραπέζια και βρέθηκαν στην όμορφη αυλή με τα περιστήλια. Ο Ανδρόνικος ανέπνευσε βαθιά. Στην απόλυτη ησυχία του καλλιγραφικού εργαστηρίου είχε πάντα το άγχος μην ακουστεί. Μάλιστα πολλές φορές έπιανε τον εαυτό του να κρατά χωρίς να το θέλει την αναπνοή του. Αυτή ήταν η καλύτερη ώρα. Έχοντας πρώτα δουλέψει σε κάτι που του άρεσε πολύ, μπορούσε να απολαύσει την παρέα του πατρός Γερασίμου, ο οποίος συνήθιζε να πηγαίνει στο περιβόλι της Μονής και να περπατάει λιγάκι ανάμεσα στα δέντρα για να ξεμουδιάσει. Συχνά πρότεινε στον Ανδρόνικο να τον ακολουθήσει και αυτός δεν έχανε ευκαιρία. Οι συζητήσεις του με τον μοναχό ένιωθε να γεμίζουν με τροφή πνευματική την πεινασμένη ψυχή του. Όχι ότι οι γονείς του δεν το έμαθαν την πίστη, αλλά ήταν αλλιώς με τον πατέρα Γεράσιμο. Αυτός δεν πίστευε απλώς. Αυτός αγαπούσε. Αγαπούσε τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Και ήξερε. Είχε μελετήσει τα Ευαγγέλια, τους προφήτες, τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Ό,τι του έλεγε ήταν εμπεριστατωμένο και τον έπειθε. Μα πιο πολύ ήταν η ηρεμία του, η καλοσύνη και η χαρά των ματιών του που δεν άφηναν περιθώρια αμφιβολίας. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να ζει και ήξερε γιατί ζει. Έτσι ο Ανδρόνικος βρήκε την ευκαιρία και μέρα με τη μέρα τον ρωτούσε όλο και περισσότερα πράγματα. Ένα δεν τον είχε ρωτήσει μέχρι τώρα και τον έκαιγε, αλλά του είχε απαγορεύσει ο πατέρας του. Για τις εικόνες ήθελε να τον ρωτήσει. Αν τελικά έπρεπε να τις προσκυνούμε ή όχι και γιατί. Η γνώμη του πατέρα του δεν τον ικανοποιούσε. Ένιωθε την ανάγκη να φυλάει τη μικρή εικόνα με τον εσταυρωμένο που είχε από παιδί και γι' αυτό την έκρυβε πλέον περασμένη από κορδόνι στο λαιμό του. Αλλά δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί είχε αυτή την επιθυμία ή αν ήταν σωστή. Η λογική του του έλεγε ότι ο πατέρας του είχε δίκιο. Γιατί να τιμάς τα ξύλα. Ας αγαπάς και ας σέβεσαι τους Αγίους χωρίς να έχεις την εικόνα τους. Αλλά η ψυχή του δυσανασχετούσε. Αυτά σκεφτόταν σήμερα καθώς περπατούσαν στο καταπράσινο δρομάκι ανάμεσα στα φορτωμένα οποροφόρα δέντρα. Αλλά να τα ξεστομίσει δεν τολμούσε. Πώς να παρακούσει τον πατέρα του. Προτίμησε να του μιλήσει για την ειρήνη. Του μετέφερε τα νέα του πατέρα της. Ο γιατρός τους είχε πει πως ο κ. Δημήτρης μπορεί να πετάξει πριν έρθουν τα χελιδόνια. Πάλι ανατρίχιασε στο όνομα Ειρήνη ο μοναχός και πάλι δεν έδωσε σημασία ο Ανδρόνικος. Βυθισμένος στις δικές του σκέψεις, συνέχισε να περπατά αμίλητος δίπλα του. Και τότε έγινε ένα θαύμα. Ο μοναχός Γεράσιμος ξεκίνησε μόνος του να μιλάει για τις εικόνες. Χωρίς να το ρωτά, σαν σε μονόλογο είπε. «Βλέπεις, παιδί μου, τις ομορφιές της πλάσης. Όλα όσα έφτιαξε ο Θεός είναι όμορφα. Το τελευταίο χορταράκι, το μικρό έντομο, όλα όμορφα και σοφά πλασμένα. Αλλά ο άνθρωπος είναι το καλύτερο δημιούργημά του. Πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Με τη δυνατότητα να γίνει, με τη χάρη του Θεού και εκείνος Θεός. Γι' αυτό οι Άγιοι που προσέλκυσαν λόγω του αγώνα και της ταπείνωσής τους τη Θεία Χάρη, αγιάζονται και επιτελούν θαύματα. Και τα λείψανά τους, μετά το θάνατο δηλαδή, εξακολουθούν να μεταφέρουν αυτή την αγιαστική χάρη του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Άλλα μυροβλίζουν, άλλα μένουν άφθαρτα, άλλα ευωδιάζουν. Το ίδιο και οι εικόνες τους. Σταμάτησε διστάζοντας μια στιγμή σαν να προσπαθούσε να βρει τις σωστές λέξεις. Ο Ανδρόνικος τον πρόσεχε με όλο του το είναι. Περίμενε με αγωνία τη συνέχεια. Θα του μιλούσε για τις εικόνες. Ναι, είπε σαν να έπαιρνε κάποια απόφαση. Το ίδιο και οι εικόνες του. Επανέλαβε με έμφαση κουνώντας το κεφάλι του. Σε αυτούς τους χαριτωμένους ανθρώπους ο Θεός επιτρέπει ακόμη και μέσα από τις εικόνες τους να επιτελούνται θαύματα. Πόσες και πόσες θαυματουργές εικόνες δεν υπάρχουν. Και όσο για αυτούς που λένε ότι είναι ειδωλολατρία η προσκύνηση των εικόνων,
Είναι πολύ εύκολο να τους αποδείξεις πως κάνουν λάθος. Μια στιγμή, Ανδρόνικε, επιστρέφω. Διέκοψε λίγο ξαφνικά και απομακρύνθηκε. Ο πατήρ Σέργιος, ο οικονόμος της Μονής, του είχε κάνει νόημα να πλησιάσει. Μίλησαν λίγη ώρα και έπειτα ο πατήρ Γεράσιμος επέστρεψε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ο πατήρ Σέργιος ήθελε να τον ενημερώσω για την πρόοδο του κώδικα. Λοιπόν, τι λέγαμε? Α, ότι είναι εύκολο να αποδείξεις πως η προσκύνηση των εικόνων δεν είναι ειδωλολατρία. Έτσι είναι. Σκέψου. Αν έχεις ένα αγαπημένο πρόσωπο, μια κοπέλα που αγαπάς και είναι μακριά σου και θες να τη θυμάσαι συνέχεια, να μην ξεχάσεις το πρόσωπό της. Δεν θα πας στον καλύτερο ζωγράφο να σε αποτυπώσει σε ξύλο για να το έχεις πάντα κοντά σου? Και αν έχεις μια τέτοια εικόνα ενός τόσο προσφυλούς προσώπου, δεν είναι λογικό κάποιες φορές να τη φιλήσεις, να τη χαϊδέψεις? Δεν σημαίνει βέβαια ότι λατρεύεις το πρόσωπο αυτό ως Θεό, πόσο μάλλον την εικόνα του. Αλλά όπως σέβεσαι αυτό το αγαπημένο πρόσωπο και δεν θα έκανες ποτέ κάτι για να το προσβάλλεις ή να το λυπήσεις, με τον ίδιο σεβασμό και αγάπη φέρεσαι και στην εικόνα του. Το ίδιο και με τις Άγιες εικόνες. Με αυτές θυμόμαστε μεγάλους Αγίους, μάρτυρες, οσίους, και με την εικόνα τους φέρουμε στο νου μας την Αγία Ζωή τους και προσπαθούμε να τους μιμηθούμε. Έσκυψε και σήκωσε ένα μικρό μαυριδερό γατάκι που από ώρα τριβόταν στα πόδια του. Με τα δυο του δάχτυλα έτρεψε τη ράχη του και αυτό γουργούρισε ευχαριστημένο. «Τους αγαπάμε, παιδί μου, γιατί αυτοί μας έδειξαν το δρόμο προς το Θεό, προς τη σωτηρία. Και ασπαζόμαστε τις Άγιες μορφές τους και παρακαλούμε μπροστά στην εικόνα τους να πρεσβεύουν για εμάς. Αποδίδουμε κάθε τιμή στο πρόσωπο που εικονίζουν και σε καμία περίπτωση στο ξύλο ή στα πετράδια ή στο χρυσό που έχουν επάνω τους. Τιμούμε τις Άγιες εικόνες, αλλά λατρεία αποδίδουμε μόνο στον ένα και μοναδικό Θεό. Είμαστε άνθρωποι και χρειαζόμαστε στηρίγματα στον αγώνα μας. Πόσο μάλλον όσοι είναι αμόρφωτοι και δεν μπορούν να διαβάσουν τις γραφές ή να κατανοήσουν αυτά που ακούγονται στις εκκλησίες. Αυτό ακριβώς κάνουν οι εικόνες. Διδάσκουν χωρίς λόγια». Ο Ανδρόνικος τον κοίταζε με ένταση και όταν τελείωσε θέλησε να το ρωτήσει κι άλλα. Έκανε μεγάλη προσπάθεια για να κλείσει το στόμα του. Ο πατήρ Γεράσιμος όμως δεν είχε τελειώσει. «Και για να σου το πω με τα λόγια ενός Αγίου Ανδρός, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που τόκετσα και τόσα είπε υπερασπιζόμενος στις Αγίες εικόνες. «Ή σταυρών και λόγχιν και κάλαμων και σπόγκων, διόν οι θεοκτώνοι Ιουδαίοι των Κύριών μου ενίβρισαν και απέκτηναν, ως αίτια σωτηρίας προσκυνώ και σέβω, τα σε επιδόξη και μνήμητον του Χριστού παθημάτων, αγαθό σκοπό υπό των πιστών κατασκευαζομένας εικόνας ου προσκυνήσω». Δηλαδή, εφόσον μας λέει προσκυνώ και σέβομαι το σταυρό και τη λόγχη, τον κάλαμο και το σπόγκο με τα οποία οι θεοκτώνοι Ιουδαίοι προσέλαβαν και σκότωσαν τον Κύριό μου, γιατί όλα αυτά στάθηκαν όργανα του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων, πώς να μην προσκυνήσω και τις εικόνες που κατασκευάζουν οι πιστοί με αγαθή προαίρεση και με σκοπό τη δοξολογία και την ανάμνηση των παθημάτων του Χριστού. Και συνεχίζει λέγοντας: «Και εφόσον προσκυνώ την εικόνα του Σταυρού που κατασκευάζεται από οποιοδήποτε υλικό, πώς να μην προσκυνήσω την εικόνα του Χριστού που κατέστησε σωτήριο τον Σταυρό? Ότι δεν προσκυνώ την ύλη είναι φανερό, διότι αν καταστραφεί το εκτύπωμα ενός Σταυρού που είναι κατασκευασμένος από ξύλο, παραδίδω το ξύλο στη φωτιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το ξύλο των εικονισμάτων όταν αυτά καταστραφούν». Καταλαβαίνεις τι θέλει να μας πει? Βλέπεις πόσο απλά ο φωτισμένος αυτός άνθρωπος εξηγεί την πίστη μας? Εδώ ακριβώς βρίσκεται η σύγχυση όσων πολεμούν τις εικόνες. Καταστρέφουν τις αγιογραφίες και στη θέση τους βάζουν το σημείο του Σταυρού. Αλλά σου λέει, δεν είναι παράλογο να προσκυνούμε την εικόνα του Σταυρού και όχι τον Κύριο που με το σταυρικό του θάνατο μετέτρεψε το σύμβολο της κατάρας σε σύμβολο δύναμης και χάριτος? Η ψυχή του πετούσε. Τα λόγια του μοναχού χύθηκαν σαν βάλσαμο μέσα του και έκανε μεγάλη προσπάθεια για να το κρύψει.
Η πίστη του είχε στερεωθεί. Ο πατέρας του είχε άδικο. Τι θα γινόταν όμως τώρα? Μαύρες σκέψεις σκοτίνιασαν τα μπλε του μάτια και τα έκαναν να φαίνονται σκούρα σαν τους πιο βαθείς ωκεανούς. Ο πατήρ Γεράσιμος σαν να κατάλαβε την ερώτηση στα μάτια του. «Αν ο αυτοκράτορας αποφασίσει να πάρει πιο σκληρά μέτρα, εμείς θα αντισταθούμε. Στο μοναστήρι μας οι εικόνες πάντα ήταν αντικείμενα τιμής. Ποτέ δεν άλλαξε αυτό στα χρόνια αυτά, ούτε εύχομαι και θα αλλάξει. Αν χρειαστεί θα δώσουμε και τη ζωή μας. Άλλωστε ο Κύριος μας έχει προετοιμάσει και για αυτές τις περιπτώσεις. Θυμάσαι τι αντέγραψα χθες?» Κούνησε διστακτικά το κεφάλι του Ανδρόνικος. Πιο απ' όλα τα χωρία εννοούσε. «Το μεν ποτήριο, ο εγώ πίνω, πίεστε», είπε αργά τονίζοντας μία-μία τις λέξεις. «Τι εννοεί με αυτό? Ποιο ήταν το ποτήρι που είπε ο Κύριός μας? Μα ο πόνος, οι διώξεις, οι θλίψεις, η σταύρωση και τέλος ο θάνατος. Και εμείς ως χριστιανοί είμαστε υποχρεωμένοι να το θυμόμαστε. Αφού εκείνος πέρασε τόσα, είναι πιθανό να τα περάσουμε κι εμείς». Σταμάτησε να μιλάει και χαμογέλασε. Τα μουστάκια του κουνήθηκαν προς τα πάνω και η ένταση των ματιών του εξαφανίστηκε. «Τι θυμήθηκα τώρα?» Κούνησε το κεφάλι του. «Κάποια φορά που θα έχουμε χρόνο, θύμισέ μου να σου μιλήσω για το γερο Μιχαήλ και το πικρό του ποτήρι. Εκείνος ο γέροντας είχε καταλάβει πολύ καλά το συγκεκριμένο χωρίο και το εφάρμοσε στη ζωή του. Λοιπόν, ο Θεός να μας δίνει φώτιση και δύναμη να το εφαρμόσουμε κι εμείς, ό,τι και αν προκύψει». Και χωρίς να αφήσει τον Ανδρόνικο να σχολιάσει, χαιρέτησε και απομακρύνθηκε. Ένας κόμπος είχε κάτσει στο λαιμό του τελευταίου. Δεν ήθελε ούτε να το σκέφτεται. Και αν ήταν ο πατέρας του αυτός που... θα προέκυπτε? Όχι, όχι. Δεν ήθελε ούτε να το σκέφτεται.

Κωνσταντινούπολη, 840 μετά Χριστόν. 6.349 έτη αποκτήσεως κόσμου. Οι Βυζαντινοί συνήθιζαν να υπολογίζουν τη χρονολογία αποκτήσεως κόσμου και όχι από την έλευση του Χριστού. Είχαν υπολογίσει, μέσα από τα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ότι από τη δημιουργία μέχρι την έλευση του Χριστού ήταν 5.509 έτη. Η ωραιότερη πόλη του κόσμου, η Κωνσταντινούπολη. Ένα διαμάντι χτισμένο στα στενά του Βοσπόρου. Μισή περίπου χιλιετία έχει περάσει από το 324 μετά Χριστόν, όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο διορατικός βασιλέας των Ρωμαίων, αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του από τη γερασμένη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Βρήκε μία μοναδική τοποθεσία. Ένα μέρος που θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή, στο οποίο το εμπόριο θα αναπτυσσόταν και η αυτοκρατορία θα μπορούσε να γράψει μια καινούρια, καθαρή σελίδα. Η σύψη της παλαιάς Ρώμης, η πτώση των ηθών, τα λάθη οδηγούσαν στο θάνατο την αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος όμως διέγνωσε την πάθηση και φρόντισε εγκαίρως για τη γιατριά. Αλλά όσο και αν έβλεπε μπροστά, δεν μπορούσε να δει, δεν μπορούσε να ξέρει τι κόσμημα θα γινόταν αυτή η πόλη στην οποία έδωσε το όνομά του. Το πρώην χωριουδάκι των Απίκων από τα Μέγαρα, το Βυζάντιο όπως ονομαζόταν, έγινε η καλονή των πόλεων, ασύγκριτη και μοναδική. Η ανθρωπιά, τα γράμματα, οι τέχνες, ο πολιτισμός, οι επιστήμες βρήκαν καταφύγιο και γνώρισαν νέες δόξες. Η πίστη στον αληθινό Θεό εγκαταστάθηκε σε νέους ναούς περικαλής με κορονίδα το ναό της του Θεού Σοφίας, την Αγία Σοφία. Οι φορητές εικόνες και οι τοιχογραφίες ιστορούσαν την έλευση του Υιού του Θεού στον κόσμο. Τα πάντα άλλαξαν. Η δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ξεψυχούσε. Η Ανατολική ανέτειλε. Ο Κωνσταντίνος έφυγε και η ιστορία τον ονόμασε Μέγα. Άλλοι αυτοκράτορες πήραν τη θέση του. Άλλοτε νοήμονες, με πνεύμα θυσίας προς το λαό, και άλλοτε φιλόδοξοι και αλαζόνες. Η ορθή πίστη στον ένα και μοναδικό τριαδικό Θεό στερεώθηκε και εξαπλώθηκε. Τα μοναστήρια έσφυζαν από ζωή. Οι ναοί κτίζονταν ο ένας μετά τον άλλον. Οι αγιογράφοι κοσμούσαν την πόλη με εικόνες και οι κωδικογράφοι με λειτουργικά βιβλία. Αλλά κάποτε φύσηξε αντίθετος άνεμος. Σύννεφα ήρθαν και στάθηκαν πάνω από την πόλη. Μαύρα και απειλητικά. Στην εξουσία ανέβηκαν εικονομάχοι βασιλείς. Βασιλείς που πίστευαν ότι δεν πρέπει να προσκυνούμε τις εικόνες. Και θέλησαν να επιβάλλουν την άποψή τους με τη βία. Τραγικές στιγμές για τους χριστιανούς. Το 726 ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος, ο Ίσαυρος, ο οποίος ήταν αυτοκράτορας από το 717 μέχρι και το θάνατό του το 741 μετά Χριστόν. Αυτός λοιπόν δίνει διαταγή να κατέβει η εικόνα του Χριστού που κοσμούσε τη Χαλκή Πύλη, την επίσημη είσοδο των βασιλικών ανακτόρων, στη θέση της να μπει ένας σταυρός. Και ενώ οι αντιδράσεις από κληρικούς και λαϊκούς ήταν έντονες, ο Λέων αποφασίζει να επιβάλλει την κοσμική του εξουσία στα εκκλησιαστικά πράγματα. Το 730 καθιερώνει τον διωγμό των εικόνων ως επίσημο δόγμα του κράτους και της εκκλησίας και διατάζει την καταστροφή των εικόνων και τη δίωξη των εικονόφιλων. Οι ασκοί του Αιώλου έχουν ανοίξει. Για 60 ολόκληρα χρόνια ο λαός της αυτοκρατορίας θα δοκιμαστεί σκληρά. Τον Λέοντα διαδέχεται ο γιος του ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος. Θα ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του και θα προσπαθήσει να τον ξεπεράσει. Εξαπολύει εκστρατεία τρομοκράτησης των μοναχών και καταστροφής των μονών που ήταν προπύργια εικονολατρείας. Ιστορίες πόνου και ντροπής διαδραματίστηκαν με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Στα πάθη εκείνα που υποδουλώνουν και καταστρέφουν τον άνθρωπο αναφέρεται και η σημερινή εκπομπή μας. Η σαρκική επιθυμία καταστρέφει την υγεία, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο πόρνος αμαρτάνει απέναντι στο ίδιο του το σώμα. Η πορνεία φέρνει πονοκέφαλο, εξασθενεί την όραση, παραλύει τα νεύρα, κάνει ισχνό το στομάχι και αποξηραίνοντας όλο το σώμα καταστρέφει τελείως τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Ιπποκράτης, ο κορυφαίος ιατρός, θεωρείται σαρκική ειδονή ως μικρή επιληψία. Και ο Αριστοτέλης προσθέτει ένα πολύ κατάλληλο γνωμικό. Κάθε τι το υπερβολικό, λέει, επειδή καταστρέφει το κανονικό, πρέπει να αποβάλλεται. Και γιατί άραγε το περιστέρι ζει λίγα χρόνια, διότι επιδίδεται πολύ στην ακολασία. Λέγεται περιστερά από το περισσό σεράν, δηλαδή είναι υπερβολικά ερωτευμένο, γι' αυτό και θεωρείται ως το σύμβολο της Αφροδίτης και είναι σε αυτήν αφιερωμένο. Από εδώ ορμόμενος και ο Πλάτων είπε ότι το όνομα Αφροδίτη είναι σύνθετο από το επίρρημα άνευ και το ουσιαστικό φρίν, δείχνοντας με αυτό ότι η Αφροδίτη είναι χωρίς νου από τα αποτελέσματά της, διότι αφαιρεί το νου, την καρδιά και την κρίση του ανθρώπου. Και πώς λοιπόν ο ηγεμόν που είναι δεμένος με τέτοια δεσμά θα μπορέσει να κρατήσει με σύνεση τα χαλινάρια της εξουσίας, αφού θα του λείπει ο νους και η κριτική ικανότης? Κατάλληλο για την περίπτωσή μας είναι και εκείνο το άγαλμα της Αφροδίτης που είχε κάτω από τα πόδια του μια χελώνα. Γιατί όμως είχε χελώνα και όχι κάποιο άλλο ζώο? Διότι από όλα τα ζώα μόνο η χελώνα είναι χωρίς καρδιά. Την έβαζαν λοιπόν οι αρχαίοι κάτω από τα πόδια της Αφροδίτης για να δείξουν με αυτό ότι οι εραστές, οι οποίοι στρατεύονται κάτω από το φλάμπορο της Αφροδίτης, είναι άμυαλοι και χωρίς καρδιά. Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης λέει ότι η Αφροδίτη κλέβει το μυαλό του φρονίμου ανθρώπου.

Ο πρωτόπλαστος Αδάμ και πρώτος μας πατέρας δεν ήταν κατά πάντα τέλειος ως προς την αθωότητα με την οποία πλάστηκε από τον Δημιουργό Θεό? Κι όμως από μια λέξη της Εύας παρασύρθηκε και έγινε δυστυχισμένος. Ο Σαμσόν ήταν ισχυρότερος, αλλά η Δαλιδά με την απάτη της γυναικείας ομορφιάς τον αποδυνάμωσε και τον υπέταξε. Ο Δαβίδ ήταν γενναίος πολεμιστής και φώνευσε ακόμη και λιοντάρια και γίγαντες. Η Βυρσαβεέ όμως τον αποχάβνωσε και τον ενίκησε. Υπήρξε κανείς σοφότερος από τον Σολομώντα, κι όμως τα κάλλη των γυναικών τον ξεμιάλισαν και τον εμόραναν. Πραγματικά, τρία είναι τα κακά που σκοτίζουν τον ανθρώπινο νου και τον βγάζουν τελείως από το δρόμο της γνώσεως: η καινοδοξία, η φιλαργυρία και η ακολασία. Κανένα όμως από αυτά δεν καταβάλει τόσο την ανθρώπινη λογική όσο η άλογη επιθυμία των αφροδισίων. Γι' αυτό και ο άνθρωπος εκείνος του Ευαγγελίου, ο οποίος είχε κληθεί στο δείπνο, απήντησε στον οικοδεσπότη: «Γυναίκα έγημα και δια τούτο ου δύναμε ελθύν». Με αυτή την απάντηση συμφωνεί και το χωρίο εκείνο του προφήτου Οσιέ, που υπάρχει στο 5ο κεφάλαιο του ομώνυμου βιβλίου: «Ουκ έδωκαν τα διαβούλια αυτών, του επιστρέψε προς τον Θεόν αυτόν, ότι πνεύμα πορνίασε στη εμέσω αυτών, τον δε Κύριον ουκ επέγνωσαν».

αλλά και οι ζωγράφοι ζωγραφίζουν τυφλό τον έρωτα, επειδή τυφλώνει τους ανθρώπους και από εραστάς τους κάνει ανοήτους. Γι' αυτό δικαίως η σαρκική αμαρτία παρομοιάζεται με φωτιά. Είναι φωτιά που κατακαίει όλα τα μέλη κατά τον Ιώβ, διότι όπως από τη φωτιά βγαίνει ο καπνός και τυφλώνει τα μάτια, έτσι και από τη σαρκική αμαρτία προέρχονται τέτοιες αισχρουργίες που σκοτίζουν το νου και δεν αφήνουν τον εραστή να δει τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται. Και ο Δαβίδ, μεθυσμένος από τον έρωτα της Βυρσαβέ και αντιλαμβανόμενος ότι ήταν χωρίς νου και καρδιά, στράφηκε προς το Θεό και θερμά παρακαλώντας τον έλεγε: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός». Και όντως η ενέργειά του να απευθύνει προς τον Θεό αυτή την οικεσία ήταν πολύ σωστή.

ξαπέστειλε στον κόσμο το μονογενή του Υιό. Γι' αυτό και η Εκκλησία αναφωνεί. Είναι καλό τύχο εκείνο το πτέσμα, διότι αξιώθηκε να αποκτήσει τέτοιον λυτρωτή και σωτήρα. Όταν λοιπόν ο Δαβίδ έλεγε οικετεύοντας «Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμί ο Θεός» και ζητούσε από το Θεό να μεταβάλει τη ρερυπωμένη του καρδιά σε καθαρή και αμόλυντο, τότε ο Θεός μετέτρεπε το κακό σε αγαθό. Άλλη ερμηνεία δίνει βαρύτητα στο ρήμα «χτίζω», που κατά τους θεολόγους σημαίνει την εκ του μηδενός δημιουργία. Επειδή λοιπόν υπάρχει αφενός μεν η αμαρτία, η εξουθένωσης και αφετέρου ο αμαρτάνων, ο οποίος εξουθενώνεται, ο Δαβίδ, γνώσης των φιλοσοφικών και θεολογικών όρων, αντελήφθη ότι η δικαίωση ήταν μια ανακαίνιση πνευματική και αναδημιουργία, η οποία αρχίζει από τη στιγμή που αποβάλλεται η αμαρτία. Γι' αυτό με πολύ σύνεση ενεργώντας είπε «Χτίσον εν εμί ο Θεός». Καθώς ο ζητούσε με αυτόν τον τρόπο την έξωση της αμαρτίας και την εισαγωγή της Θείας Χάριτος, η οποία καθαρίζει την καρδιά. Κατά την τρίτη ερμηνεία, ο Δαβίδ ήθελε να πει ότι όπως κατά την δημιουργία κάποιου όντως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την αιτία της δημιουργίας του, έτσι και όσον αφορά την καρδιά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο επενεργεί η Θεία Χάρις και την καθαρίζει, διότι άλλος δεν θα ήταν χάρις. Και κατά την τέταρτη ερμηνεία, ο Δαβίδ αναζητούσε την καρδιά του, αλλά δεν την έβρισκε, διότι την είχε αρπάξει η ομορφιά της Βυρσαβεέ, γι' αυτό οικετεύοντας έλεγε «Καρδίαν καθαρά κτίσον». Με αυτό, σαν να ήθελε να πει «Η καρδιά μου έφυγε από μένα και μπήκε στην Βυρσαβεέ. Γι' αυτό, Θεέ μου, ζητώ την αποκατάσταση της καρδιάς μου». Και ήταν πολύ συνετή η δέησή του, διότι η άτακτο σακολασία αφαιρεί την καρδιά, διαστρέφει το νου και κάνει έξω φρενών τον ταλέπορο άνθρωπο.

Ασφαλώς δεν είναι μόνο αυτά που προαναφέραμε τα κακά της σαρκικής επιθυμίας. Υπάρχουν και άλλα, πολύ χειρότερα, διότι το βρωμερό αυτό πυρ της ακολασίας διαστρεβλώνει όχι μόνο το νου, αλλά καταστρέφει και αυτό το φως της πίστεως. Ας θυμηθούμε τον βασιλιά της Αγγλίας, τον Ερίκο τον 8ο, για να δούμε τα αισχρά αποτελέσματα της ασελγίας. Αυτός ονομάστηκε από τον Πάπα Λέοντα τον 10ο υπερασπιστής της πίστεως εξαιτίας των μεγάλων του υπηρεσιών δια την προάσπιση της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά και δια των αρμάτων και δια του γραπτού λόγου. Αργότερο όμως, δελεαστής από τον μανιακό έρωτα της Άννας της Βολένης, απεστάτησε από την Ορθόδοξο πίστη και έζησε και πέθανε ο σκληρότατος πολέμιος της Εκκλησίας. Διότι από την ακολασία εύκολα μεταπηδά κανείς την αίρεση. Γι' αυτό αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων «Έδωξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν απέχεστε πορνείας και ειδωλωθήτων». Αλλά γιατί οι Απόστολοι συνέδεσαν την πορνεία με τα ειδωλώθητα και όχι με το ψέμα ή με το φόνο ή με κάποιο άλλο αμάρτημα? Το έκαναν για να μας διδάξουν ότι από την ασέλγεια πολύ εύκολα φτάνει ο άνθρωπος και στην άρνηση της πίστεως. Γι' αυτό ας προφυλάσσονται οι ηγεμόνες από την καταστροφική αυτή φωτιά, η οποία πέρα από τις αναρρύθμιτες άλλες ζημιές που προκαλεί, τις οποίες χάρη συντομίας παραλείπω, εμποδίζει ακόμη και τη σωστή διοίκηση. Ωραίο και επίκαιρο είναι και το ρητό του Ρωμαίου Ρήτορος, ο οποίος είχε διαζευχθεί τη σύζυγό του Τερεντία. Και όταν ένας από τους άρχοντες, ο Όρκιος, του πρότεινε να συζευχθεί αντί εκείνη στην αδερφή του, απήντησε: «Δεν μπορώ να φροντίζω και την φιλοσοφία και τη γυναίκα». Λαμβάνοντας και εγώ υπόψη μου τη συνετή αυτή απάντηση του φιλοσόφου, λέω ότι δεν μπορεί ο ηγεμόν να ασχολείται για πολύ καιρό και με επιτυχία και με την ασωτεία και με τη σωστή διακυβέρνηση του λαού και της χώρας του.

0: Και ο Διονύσιος ο τύραννος των Σιρακουσών, αν και παράφρον, όταν πληροφορήθηκε ότι ο γιος του εβίασε μια γυναίκα, τον ήλεγξε με αυτά τα λόγια: «Μ' είδες ποτέ ή άκουσες να έκανα εγώ τέτοιες ασρουργίες?» «Όχι», του είπε, «αλλά εσύ δεν ήσουν γιος βασιλιά?» Και ο Διονύσιος το απήντησε: «Αλλά κι εσύ με αυτές σου τις πράξεις δεν θα έχεις γιους βασιλείς». Τα λόγια αυτά ήταν όντως προφητικά, διότι μετά από λίγο χρόνο, μετά το θάνατο του Διονυσίου, εκδιώχθηκε από το βασίλειο και έτσι ούτε ο ίδιος ούτε τα παιδιά του αξιώθηκαν να λάβουν το σκύπτρο. Να η ζημιά που προκαλείται από το πύρ της ακολασίας.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Πορταΐτισσα μπορείτε να παρακολουθήσετε στη συνέχεια του προγράμματός μας. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηση της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις αρρωμίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.

Εσύ ο Θεός, η ελπίζημο δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Πορανίων Θείων Αήλων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Πορταΐτισσα. Έψαλε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Για να ανάψει η φωτιά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
6: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Παιδιά, αγαπάτε τους Αγίους μας. Θέλετε να τους κάνετε φίλους σας. Μέσα από τη σειρά Μικρό Συναξάρι, των εκδόσεων Αγία Λιδία, γνωρίζουμε τη ζωή τους και εμπνεόμαστε από τους αγώνες τους. Ιστορίες, ζωγραφιές, παιχνίδια και το σπουδαιότερο, ολόκληρο το Συναξάρι και σε DVD. Τεύχος 8, Άγιος Έρμιλος και Στρατόνικος. Τεύχος 9, Όσιος Νικάνορο Θαυματουργός. Τεύχος 10, Άγιος Γεώργιος Ατροπεοφόρος.

Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία της Σοφίας Χατζή.

Τελειώναμε το διάβασμα καθισμένοι όλοι γύρω από το μεγάλο τραπέζι που βρισκόταν στη σάλα του οικοτροφείου. Θα κάναμε το απόδειπνο έξω στο λόφο, αφού η βραδιά ήταν καλή και δεν είχε πολύ ψύχρα. Ο Γρηγόρης, ένα παιδί που πηγαίνει σε μεγαλύτερη τάξη από μένα, ήρθε τρεχάτος απ' έξω. Στάθηκε στην πόρτα και λαχανιασμένος μας είπε: «Παιδιά, ήρθε ο Ζάμος από το νοσοκομείο. Πάμε να το δούμε, είναι στην παριέρα». Κλείσαμε γρήγορα τα τετράδια, τακτοποιήσαμε πρόχειρα τα πράγματά μας. Είδα και μερικούς που έσπρωχναν στις τσέπες τους λίγες καραμελίτσες. Ο Ζάμος ήταν σοβαρά άρρωστος από μαλάρια και ο Μπαμπανεκτάριος τον είχε στείλει στο νοσοκομείο. Φαίνεται πως επιτέλους ξέφυγε τον κίνδυνο και επέστρεψε στη δουλειά του. Μας υποδέχτηκε με το γνωστό πλατή του χαμόγελο. «Γιάμπο, καλώς τα». Ήταν φανερά δυνατισμένος. «Γιάμπο Ζάμου», το απαντήσαμε και καθίσαμε δίπλα του στο πεζούλι. Όσοι είχαν πάρει μαζί τους καραμελίτσες, το τις χάρισαν. «Αξάντη, παιδιά, αξάντη». Έβαλε τα κεράσματα στην τσέπη του. Ξέραμε ότι θα φύλαγε τις καραμέλες για να τις δώσει αργότερα στην οικογένειά του. Αφού μας μίλησε για την περιπέτειά του στο νοσοκομείο, τελείωσε τα λεγόμενά του αναστενάζοντας: «Με τις ευχές του Μπαμπακοσμά ο Θεός με έκανε καλά και να με». «Πες πάλι, Ζάμου, την ιστορία του Μπαμπακοσμά», παρακάλεσε ένα παιδί από την παρέα. Ο Ζάμος ποτέ δεν βαριόταν να μας διηγείται για τα παλιά. Κάθισε όσο πιο βολικά γινόταν στην καρέκλα του, βεβαιώθηκε πως η μπαριέρα ήταν κλεισμένη με το μεγάλο σύρτη, ρίξε δύο κάρβουνα στη φωτιά που έκαιγε δίπλα του και ξεκίνησε. «Ο Μπαμπακοσμάς έφτασε εδώ από την Ελλάδα πριν πολλά χρόνια. Όταν ήρθε έμεινε εδώ στη Μισιώνα μόνος του. Εγώ είμαι γέρος και τα θυμάμαι καλά. Στην αρχή πριν φτιάξει τη φάρμα, έρχονταν μέρες που έτρωγε μόνο πατάτες. Όταν το σακί άδειαζε και από την τελευταία πατάτα, έμενε νηστικός και του φέρναμε εμείς μπουκάρι. Του μιλούσαμε για τα βάσανά μας. Εκείνος μας άκουγε και νοιαζόταν για τις αρρώστιες και τις στεναχώριες μας. Τον ρωτούσαμε για τον Θεό και έτσι μάθαμε για τους Ορθοδόξους. Πριν από αυτόν είχε έρθει εδώ ένας άλλος μπάμπα με δυο γυναίκες μοναχές, αλλά έφυγαν σύντομα γιατί αρρώστησαν. Ο μπάμπα Κοσμάς έμεινε μαζί μας μέχρι το τέλος της ζωής του. Βαπτιστήκαμε από τα χέρια του γέροι και νέοι. Μας αγαπούσε πολύ. Αχ, ο μπάμπα Κοσμάς ήταν δικός μας άνθρωπος». Ο Ζάμος σταμάτησε να μιλά. Το φως λιγόστευε. Ο ήλιος έδιε. Οι σκιές πύκνωναν. Μας κοίταξε. «Τι να σας πω. Είναι τόσα πολλά. Έφτιαχνε εκκλησίες στα χωριά. Σηκώνε τα ράσα του. Σκαρφάλωνε ψηλά. Και βοηθούσε στο κτίσιμο. Λεφτά για να αγοράσει τούβλα δεν είχε. Κι έτσι έφτιαξε μόνος του ένα φούρνο από χώμα. Εκεί έψινε τα τούβλα. Ήταν έξυπνος άνθρωπος. Όταν έμαθαν στην πατρίδα του τι έργο έκανε εδώ στο Κολουέζι, άρχισαν να του στέλνουν ματάτα. Έτσι αγόρασε λίγα ζώα και έστησε τη φάρμα. Φύτεψε και καλαμπόκι. Ήρθαν μάλιστα κι άλλοι φίλοι του Έλληνες για να τον βοηθήσουν. Ο Μπαμπακύριλος, ο Μπουάνα Μπαζίλ, οι αδελφοί ξένοι, ο Μπουάνα Θάνος που ήταν οδοντίατρος, μέχρι και ο πατέρας του και ο αδελφός του, ο Γιώργος, ήρθαν. Του έστειλαν κάποτε πολλά ζαΐρια και αγόρασε από την Νότια Αφρική μια ωραία καμπάνα. Την έβαλε στην εκκλησία της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο χωριό Τσαμπούλα. Τον πρώτο καιρό λοιπόν καθόταν οι χωρικοί όλοι και την κοίταζαν.
Και μετά έβαζαν τον ιερέα να τη χτυπάει συνέχεια. Τον μπαμπά Κοσμά τον αγαπούσαν όλοι οι αρχηγοί της πόλης μας. Πολλοί από τους πλούσιους πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν Ορθόδοξοι. Το σχολείο που πηγαίνετε εσείς ήταν δική του ιδέα. Το σκεφτόταν όλη την ώρα. Πρέπει να φτιάξουμε σχολείο, έλεγε και ξανά έλεγε. Ο μπαμπά Κοσμάς επέμενε πως τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν γράμματα. Και κάποια στιγμή έβαλε αρχή να το κάνει πραγματικότητα. Ένας Έλληνας μηχανικός που έμενε τότε στο Κολουέζι έκανε τα σχέδια του σχολείου. Ξαφνικά ο Ζάμος ισιώσε το κορμί του και με περήφανο ύφος μας έδειξε τα μεγάλα του χέρια. Μήνες ψήναμε τούβλα. Εγώ μόνο έβγαλα εκατοντάδες με τα χέρια μου. Είχαμε ελάχιστα λεφτά και δύσκολα αγοράζαμε τις λαμαρίνες και τα τσιμέντα. Κάθε μέρα βαπτίζαμε το σχολείο. Δηλαδή κάθε εργάτης ήθελε να βάλει στην επιγραφή το όνομα που εκείνος σκέφτηκε. Ευτυχώς την ημέρα που γιόρταζε η εκκλησία τη μεταμόρφωση του Χριστού τέλειωσαν τα μαλώματα. Βρήκαμε ποιο θα ήταν το όνομα του σχολείου. Μουανγκάζα για Χριστού. Φως Χριστού. Αχ, ωραία χρόνια. Αναστέναξε με τις αναμνήσεις του ο Ζάμος. Πολλές φορές έφευγε και ταξίδευε σε πολύ μακρινά χωριά να βαπτίσει δικούς μας που του ζητούσαν να γίνουν Ορθοδόξοι. Τότε έλειπε για εβδομάδες και όταν γυρνούσε πίσω ήταν αδύνατος και κουρασμένος. Όμως τα μάτια του ήταν πιο γελαστά από ό,τι συνήθως. Την επομένη κιόλας έμπαινε στις καλύβες μας, καθόταν στο χώμα και μας διηγιόταν για το ταξίδι του στη ζούγκλα. Και εμείς που ποτέ δεν είχαμε φτάσει τόσο μακριά, νομίζαμε πως είδαμε όλα όσα είδε εκείνος. 13 χρόνια έμεινε κοντά μας. Μια μέρα έφυγε με την καμιονέτα, με το φορτηγάκι για το Λουμπουμπάσι, να κάνει αγορές για τη Μισιόνα. Δεν ξαναγύρισε. Μάθαμε ότι ενώ επέστρεφε, ένα μεγάλο φορτηγό έπεσε πάνω στην καμιονέτα του και ο μπαμπάς σκοτώθηκε. Όλοι κλάψαμε. Και εμείς και τα παιδιά μας. Και όλοι οι μουζέ. Οι παππούδες. Δεν αφήσαμε να τον πάρουν στην Ελλάδα. Ήταν δικός μας. Τον θάψαμε εδώ. Στο πλάι της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Βέβαια, ο νόμος δεν επιτρέπει να θάβονται άνθρωποι μέσα στην πόλη, αλλά οι αρχηγοί του Κολουέζι που αγαπούσαν τον μπαμπά Κοσμά έδωσαν την άδεια να βρίσκεται για πάντα κοντά μας. Από τότε όλοι στεκόμαστε στον τάφο του όποτε περνάμε από εκεί. Χρόνια πέρασαν, μα ακόμα του λέμε τα βασανά μας. Και εκείνος τα λέει στο Θεό, όπως έκανε πάντα. Εγώ που σας μιλάω ήμουν μάρτυρας. Τα είδα με τα μάτια μου όλα τούτα και άλλα πολλά ακόμα. Και εσείς που τα ακούτε να τα θυμάστε και να τα μάθουν από εσάς και τα παιδιά σας. Τα αστέρια φαίνονταν πια καθαρά στον ουρανό. Από μακριά ακούσαμε το τάλαντο να χτυπά. Σηκωθήκαμε απρόθυμα. Ο Ζάμος μας καληνύχτησε. Μπουσίκου μου ζούρι. Καληνύχτα, μας είπε. Το τάλαντο ακουγόταν γλυκά μέσα στην ησυχία. Περνώντας από το ναό του Αγίου Γεωργίου, έριξα μια ματιά στον τάφο του μπαμπά Κοσμά. Τώρα καταλάβαινα γιατί οι παλιότεροι
Κανούν το σταυρό τους και στέκονται με κλειστά μάτια λίγο πριν μπουν στην εκκλησία. Γιατί όμως ο Θεός τον πήρε κοντά του, αφού εμείς τον χρειαζόμασταν περισσότερο? Πολύ αργότερα θα μάθαινα πως ο μπαμπακοσμάς διάλεξε τον μπαμπανεκτάριο να πάρει τη θέση του στη Μισιώνα. Τον είχε ειδοποιήσει λίγο πριν πεθάνει να κατέβει στο Κολουέζι από το Άγιον Όρος. Και εκείνος υπάκουσε.

Πέρασαν κάποιοι μήνες από εκείνη τη μέρα που σκαρφάλωναν οι αντάρτες στα τείχη της Μισιώνας. Ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των δύο φυλών τελείωσε. Τώρα η ειρήνη βασιλεύει στον τόπο μας. Ποιος ξέρει όμως για πόσο ακόμα. Η Μισιώνα θα ιδρύσει σχολεία και σε άλλα φτωχά χωριά. Ο μπαμπά επιμένει πως η μόρφωση είναι δύναμη. Λέει πως όταν ο άνθρωπος μάθει γράμματα θα καταλάβει καλύτερα τη ζωή και θα σκεφτεί και το Θεό. Μια μέρα όλο το οικοτροφείο θα πηγαίναμε εκδρομή. Θα ταξιδέψουμε με το φορτηγάκι στο Φουγκουρούμι, ένα κοντινό χωριό. Εκεί τελευταία είχαν βαπτιστεί πολλοί κάτοικοι ορθόδοξοι. Όταν φτάσαμε στο Φουγκουρούμι, μας υποδέχτηκαν όλοι οι κάτοικοι με χαμόγελα. Ο δάσκαλος του χωριού ήταν βαπτισμένος και αυτός ορθόδοξος. Λεγόταν Ιάκωβος. Και αφού μας καλωσόρισε, μας έδειξε το σχολείο που είχαν φτιάξει στο χωριό όλοι οι κάτοικοι με τα ελάχιστα χρήματα που είχαν μαζέψει. Σκέψαμε για να περάσουμε από μια χαμηλή πόρτα. Μπήκαμε σε ένα σκοτεινό μικρό αχυρένιο καλύβι και είδαμε 30 παιδιά καθισμένα πάνω σε σκουριασμένες σιδερένιες ράγες τρένου ακουμπισμένες στο χώμα. Εκεί έγραφαν και μάθαιναν γράμματα. Τα ρούχα των μαθητών ήταν κουρελιασμένα και τα ίδια τα παιδιά πολύ αδύνατα. Σχεδόν έβλεπα τα κόκαλα στα πλευρά τους. Ο δάσκαλος, ο Ιάκωβος, είπε στον μπαμπά Νεκτάριο ότι ο αρχηγός του χωριού ανάγκαζε τα παιδιά να μην κάνουν μάθημα για πολλές ημέρες για να πηγαίνουν στα χωράφια του, να σκάβουν και να τον βοηθούν να σπείρει καλαμπόκι. Τα καημένα τα παιδιά έχαναν το μάθημά τους και κουράζονταν πολύ, έτσι νηστικά που ήταν. Το λόγο πήρε ο δάσκαλος. «Εάν μπαμπά η Μισιώνα αναλάβει το σχολείο και το κάνει δικό της, τα παιδιά θα μπορούν να μάθουν γράμματα χωρίς να τα εμποδίζει κανείς». Ο μπαμπάς στάθηκε συλλογισμένος. Μίλησε με τη Μαντεμουαζέλ και τις άλλες λευκές γυναίκες. «Μπορείτε να αναλάβετε να γίνει κάτι καλό σε αυτό το σχολείο?» τις ρώτησε. Εκείνες συμφώνησαν και είπαν ότι θα φροντίσουν για θρανία και τετράδια με μολύβια για τα παιδιά στο Φουγκουρούμι. Ο μπαμπά Νεκτάριος υποσχέθηκε να τους στείλει πολλά ξύλα και τούβλα για να χτίσουν ωραίο σχολείο με σκεπή από όλα μαρίνα. Ακόμα θα τους έστελνε από ένα μπλουζάκι και παντελονάκι σε κάθε μαθητή. Τα παιδιά αμέσως ζωήρεψαν. Δεν πίστευαν αυτά που άκουγαν. «Αξάντη, μπαμπά Νεκτάρι, αξάντη, αξάντη!» φώναζαν και χειροκροτούσαν. Ο δάσκαλος σκούπισε κρυφά τα μάτια του. «Είχα ακούσει από τον Γρηγόρη, το συμμαθητή μου, ότι σε μια μικρή στιγμή αποφάσισε να γίνει χριστιανός. Για μένα αυτή η μικρή στιγμή ήταν εκεί στο Φουγκουρούμι. Όταν είδα με τη φαντασία μου τα παιδιά τα χέρια τους ήταν σκασμένα από την πολλή δουλειά στα χωράφια του αρχηγού, να κάθονται σε κανονικά θρανία, να μαθαίνουν γράμματα και να σκέφτονται το Θεό και όχι τον αρχηγό που τους τυραννούσε. Αν οι χριστιανοί είναι καλοί επειδή ο Χριστός είναι καλός, θα ήθελα να γίνω κι εγώ σαν αυτούς. Ήξερα πως δεν θα κατάφερνα να γίνω όπως ο Χριστός, αλλά ίσως κατάφερνα να μοιάσω στο Χριστόφορο που ήταν καλός και γενναίος και ποτέ δεν υπερηφανεύτηκε για εκείνη την ιστορία με τους αντάρτες.

0: Στο γυρισμό προς το Κολουέζι, όλοι τραγουδούσαν στην καρότσα του φορτηγού. Εγώ σκεφτόμουν να συζητήσω με τον Παπαλάζαρο για την απόφασή μου να βαπτιστώ. Όταν φτάσαμε στη Μισιώνα το μεσημέρι, τον βρήκα να ζυμώνει πρόσφορο για τη λειτουργία της επόμενης μέρας. Τον ρώτησα: «Τι γιορτή είναι αύριο, μπάμπα?»
1: «Είναι το Αγίο Κοσμά του Ετωλού. Ο μπαμπά Κοσμάς τον αγαπούσε πολύ και όταν έγινε μοναχός του έδωσαν το όνομα του Αγίου. Ο Άγιος Κοσμάς ήταν ιεραπόστολος στην Ελλάδα, βοηθούσε τους Έλληνες και τους συμβούλευε να ανοίξουν σχολεία και να μην χάνουν την πίστη τους σε χρόνια πολύ δύσκολα. Και εμείς εδώ περνάμε χρόνια δύσκολα, μου τότε.
0: Παπα Λάζαρε, λες ο Άγιος Κοσμάς να βοηθάει και μας εδώ κάτω?»
1: «Ζήτα το εσύ και εκείνος θα παρακαλά το Θεό και ο Θεός θα δίνει ό,τι είναι καλό. Έτσι γίνεται.»
0: Την άλλη μέρα ο Παπανεκτάριος, που έμαθε το μυστικό μου από τον Παπαλάζαρο, ήρθε χαρούμενος κοντά μου πριν φύγω για το σχολείο.
1: «Μου τότε, έμαθα ότι έκανες ερωτήσεις για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό.»
0: «Ναι, μπάμπα», ομολόγησα κοκκινίζοντας. «Πήρα απαντήσεις για τον Άγιο. Όμως αν με βαπτίσεις, μπορείς να μου κρατήσεις το κεφάλι μου λιγότερη ώρα μέσα στο νερό?» Επιτέλους κατάφερα να το πω.
1: «Μου τότε, αν θες να είσαι χριστιανός, θα πρέπει να το διακινδυνεύσεις»,
0: μου είπε και έφυγε κλεινώντας μου το μάτι.

Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία. Της Σοφίας Χατζή.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Σε κατάσταση επίπεδου 3 όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς βρισκόμαστε από το πρωί εδώ στην κεντρική Μακεδονία και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγαν και οι μετρολόγοι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στον οικισμό ξηρόβρηση στο Κιλκίς. Έχουμε μια φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι. Είναι επιποδός 36 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι φλόγες δεν απειλούν τον οικισμό. Η κατάσταση φαίνεται ότι πηγαίνει, θα τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά σύντομα, όπως λένε. Μεγάλη προσοχή, αν αντιληφθείτε το παραμικρό επικοινωνήστε με το 199, ο χρόνος έχει σημασία αντίδραση σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα βλέμματα στραμμένα σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής που λαμβάνει χώρα στην Άγκυρα.

Πρόβλημα η Γροιλανδία. Ο κύριος Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, απαντώντας, είπε όσον αφορά τον τερματισμό των εμπορικών σχέσεων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι ήταν αναμενόμενο, ενώ είπε ότι η Ισπανία παραμένει σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το θέμα του Κάζους Μπέλι, της αιτίας πολέμου από πλευράς Τουρκίας, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το έθεσε ήδη από εχθές σε μια κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού, όπως λένε οι αναλυτές. Στον απόϊχο των δηλώσεων που έκαναν στην Άγκυρα πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Τουρκίας. Θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα μετά το πέρας της συνόδου στην Άγκυρα. Βέβαια, από τη στιγμή που είχαμε τις νέες επιθέσεις και τον τερματισμό της εκεχηρίας εκεί στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, είχαμε ένα νέο ράλι που ακολουθεί το πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο, για τις τιμές οι οποίες έχουν εκτοξευθεί βέβαια ο λόγος. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα, για το Market Pass που θα δοθεί, το ειδικό βοήθημα, οι επιταγές για αγορές τροφίμων σε δικαιούχους. Είχαμε μερική ενημέρωση από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Τον Οκτώβριο τοποθετείται πλέον ο σχεδιασμός. Δικαιούχοι θα είναι κυρίως νοικοκυριά που λαμβάνουν ή έλαβαν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το Μάρτιο του 2024 και μετά, είτε συνεχόμενα είτε διακεκομένα. Στην ίδια κατηγορία αναμένεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία και γενικότερα πολίτες με χαμηλά εισοδήματα. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ανακοίνωσε την παρέτηση του Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μετά από 50 και χρόνια προσφοράς εκεί στον Καναδά, ο Σεβασμιότατος του ανακοίνωσε την πρόθεσή του αυτή. Τον ευχαρίστησε τονίζοντας ότι προσέφερε πάρα πολλά. «Σας αγαπούμε περιπαθώς και θα ευχόμαστε πάντοτε για την υγεία και την μακροημέρευσή σας», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτατος από τον πανηγυρίζοντα ναό της Αγίας Κυριακής, όπου και χωροστάτησε στην περιοχή Κοντοσκαλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον Ιούλιο, στα τέλη Ιουλίου, εκεί κάπου θα έχουμε την ανακοίνωση για νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας τώρα προσκάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη χώρα 16 έως και 20 Οκτωβρίου φέτος. Θα έχουμε μια σειρά από εορτασμούς με την ευκαιρία της χιλιοστής εκατοστής πεντηκοστής επετείου από τη γέννηση και της χιλιοστής 80ης επετείου από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννη της Ρήλα. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος συναντήθηκε με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Συζήτησαν για αρκετή ώρα, ενώ ο Μακαριότατος συνοδευόταν από τον Μητροπολίτη Γουινέας, κύριο Γεώργιο. Λαμπρά εχθές τιμήθηκε η εορτή της Αγίας Κυριακής σε κάθε γωνιά του Ορθόδοξου κόσμου, όπως βέβαια και στην Αγία Κυριακή του Βουνού, στο Ιερό Αγίας Μακίου, όπου χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Γέρον Δέρκων, Απόστολος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης.

κάτι ακόμη από τα αγιάσματα εκεί της Κωνσταντινούπολης και τα ιερά προσκυνήματα, να πούμε φυσικά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κ. Βαρνάβας, συναντήθηκε χθες με τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίο. Ανακοινώθηκε ότι θα προστεί της Τρισαρχαιρατικής Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας της 23ης Αυγούστου στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά της Τραπεζούντας. Να θυμίσουμε ότι δεν θα λειτουργηθεί το μοναστήρι και φέτος σαν ημέρα του 15 Αυγούστου. Λίγο πιο μετά επισκέφτηκαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και παιδιά από τη Ρουμανία και συναντήθηκαν με τον

Παναγιώτα του. Είναι παιδιά που φιλοξενούνται αυτές τις ημέρες στην Πατριαρχική Κατασκήνωση της Παιδοπόλεως της Νήσου Πρώτης. Από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνία στο επόμενο, η Παναγία η Τριχερούσα θα τιμηθεί τώρα την Παρασκευή και το Σάββατο. Είναι η προστάτηδα της Φινικούντας της Μεσσηνίας, με την δέουσα λαμπρότητα λοιπόν και με την παρουσία πλήθους προσκυνητών και επισκεπτών. Ήδη καταφτάνουν στην περιοχή, εκεί όπου φυλάσσεται η θαυματουργή ιερά εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας, στον ιερό ενωριακό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Φινικούντας στο προσκύνημα. Ενώ η Λίμνος ετοιμάζεται να τιμήσει τους τοπικούς Αγίους, αλλά και τους Αγίους που πέρασαν από το νησί, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδος πανηγυρίζει εορταστικές εκδηλώσεις τώρα το Σαββατοκύριακο, ενώ θα χωροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό ο Μητροπολίτης 40 Εκκλησιών, Ανδρέας, Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συγχωροστατούντος βέβαια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου κ. Ιεροθέου. Από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας ανακοινώνεται ότι θα έχουμε δύο σημαντικές τελετές παράδοσης έργων το επόμενο διάστημα από την εφορία αρχαιοτήτων Καστοριάς προς την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας. Θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια της συντηρημένης ξυλόγλυπτης εικόνας του Αγίου Γεωργίου του 13ου αιώνα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Μορφοκλησιάς, αλλά και τα θυρανίξια του ιστορικού Βυζαντινού Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως, στον οποίο απάβονται ο Παύλος Μελάς και η σύζυγός του Ναταλία Μελά. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Ύμνοι και υποσχέσεις για τα F-35, θέρμα λόγια από Ντόναλντ Τραμπ για τα Ερντογάν και Τουρκία. Σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο φιλοξενεί ο ιστότοπος του τηλεοπτικού δικτύου CNN για τα πέντε ψέματα που είπε χθες από εκεί, από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι. Και ένα από αυτά είναι η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία, που δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συμφωνήσει βέβαια το Κογκρέσο. Ήδη έχουμε αντιδράσεις, 18 οι βουλευτές συγκεντρώνουν υπογραφές για να μην γίνει αυτό πραγματικότητα, τουλάχιστον σύντομα. Τα νέα με το ίδιο θέμα, πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια, η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες και τις συνεδριάσεις. Η απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο, σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η εφημερίδα των συντακτών με λογοπαίγνιο Σουλτανάτο, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν κατά την εφημερίδα, ενώ ο ριζοσπάστης πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Ο ελεύθερος τύπος με τον χάρτη των φοιτητικών ενοικίων. Εκτείναξη τιμών έχουμε, ας μην γελιόμαστε. Στην τελευταία πενταετία 114% έχουν ανέβει τα ενοικία την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία. Θεσσαλονίκη και Αθήνα από τις ακριβότερες βέβαια περιοχές, αφού μια γκαρσονιέρα μπορεί να στοιχίζει από 400 έως 600 ευρώ. Το μανιφέστο αρχισκευωρός της Νοβάρτης καταπέλτησε ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα με σκληρές εκφράσεις. Εκφράστηκε για τον πρώην Πρωθυπουργό, επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο Υπουργός Υγείας. Μια κόντρα που καλά κρατεί και σήμερα. Είχαμε αντιδράσεις από διάφορους πολιτικούς από όλα τα κόμματα. Τύπος Θεσσαλονίκης, τι πήρε και τι δεν πήρε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Περπάτησε αγκαζέ με τον Αμερικανό πρόεδρο, γράφει ο τύπος. Έτσι και έγινε όταν τον υποδέχτηκε μπροστά στο προεδρικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκεί κάπου ήταν που ξεκίνησε και το λεγόμενο τουρκικό παζάρι. Μουσική
Κόντρα τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Ο λόγος, χημεία και θετική ενέργεια στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Η εφημερίδα Εστία υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35 ο Αμερικανός πρόεδρος. Political, υποσχέσεις και ασάφεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Και η δημοκρατία τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Οι τρόποι επικοινωνίας με τον ραδιοφωνικό μας σταθμό τώρα. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρωτάτε εκεί και εμείς αναζητούμε απαντήσεις για εσάς. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6987 117 867.

λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει, σχολιάσει, έχουμε εκφράσει διάφορες παρατηρήσεις για τις περιόδους της Αποστολικής Εποχής, που ήταν η λατρεία τότε δηλαδή, της Μεταποστολικής Εποχής, της περίοδου της ακμής της λατρείας που είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, από τον 4ο δηλαδή μέχρι τον 8ο αιώνα, και εκεί είπαμε για ποιους λόγους η λατρεία τότε χαρακτηρίζεται ότι ακμάζει και θριαμβεύει. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την επόμενη περίοδο, έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα που έχουμε παρουσιάσει. Την περίοδο δηλαδή από τον 8ο αιώνα μέχρι τον 15ο αιώνα. Εάν η Αποστολική περίοδος είναι η περίοδος της απλότητος, της ομοιομορφίας, της ενότητος κλπ., η περίοδος της Μεταποστολικής συνεχίζει στο ίδιο κλίμα της προφορικής έτσι, παράδοσης, χωρίς να έχουν γραφτεί τα κείμενα ακόμα, και η περίοδος των κατακομβών και των διωγμών, αλλά η λατρεία αναπτύσσεται όμως, γιατί είχε το δικό της όραμα, τις δικές της βάσεις και τη δική της προοπτική. Ο 4ος με 8ο αιώνα, η εποχή της ακμής, λόγω των αιρέσεων, λόγω της παρουσίας πολλών πατέρων, των Καπαδοκών, των Τριών Ιεραρχών, του μοναχισμού, της ελευθερίας στην έκφραση, της μεταφοράς της αυτοκρατορίας, της πρωτεύουσας δηλαδή από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, της δημιουργίας των λειτουργικών τύπων, των οικογενειών δηλαδή με βάση τα πατριαρχία όπως λέμε και τις τοπικές παραδόσεις, το πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε περιοχής που αποτυπώνεται μέσα στα κείμενα τα λειτουργικά, και αυτό μας το λένε μεγάλοι πατέρες διαφόρων περιοχών, είτε από την Αντιόχεια, είτε από την Αλεξάνδρεια, είτε από το Ιεροσόλυμα, και την κληρονομιά αυτή την κρατάει η Εκκλησία και χτίστηκε μια σπουδαία, δημιουργήθηκε μια μεγάλη παράδοση σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά τα μυστήρια, τις ακολουθίες του νυχθημέρου, το εορτολόγιο, αρχαίους λειτουργικούς θεσμούς όπως η νηστεία, όπως και άλλα, άλλα στοιχεία καθαρά λειτουργικά. Να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα της λατρείας από τον 8ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Είναι η περίοδος της, ας το πω έτσι με μια λέξη, της σταθεροποίησης της λατρείας. Υπάρχει ασφαλώς εξέλιξη, γιατί αυτό είναι βασικό στοιχείο της λατρείας, να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται και να ασκείται και κριτική από την Εκκλησία για ό,τι δεν πάει καλά. Αλλά δεν είναι τόσο δημιουργική αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή αυτοί που γράφουν κείμενα, και μάλιστα τα κείμενα της περίοδος είναι μεγαλοπρεπή, μακροσκελή. Όσο πιο πίσω πάμε, στον 4ο με 8ο αιώνα παραδείγματος χάρη, 8ο, εκεί στα όρια του 8ου αιώνα, τα κείμενα είναι πιο λιτά και πιο περιεκτικά. Τώρα τα κείμενα γίνονται, υπάρχει φαίνεται ελευθερή, υπάρχουν μεγάλα πνεύματα, μεγάλοι συγγραφείς και ποιητές και συγγραφείς που τους αρέσει να γράφουν, γιατί είναι στο ευχολόγιο και αισθάνονται με πολύλογα κείμενα. Ή μπορεί να συμβαίνει και το άλλο, κάποια κείμενα να ενώθηκαν. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο μέσα στο ευχολόγιο, ας πούμε, μια ευχή να ενσωματώθηκε με μια άλλη και η μία μεγάλη ευχή του ουσιαστικά να είναι δύο-τρία κείμενα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δάνεια από το παρελθόν και συμπηλήματα. Δεν έχουμε αυτή τη δημιουργική πρωτοτυπία και ούτω καθεξής. Ένα δεύτερο στοιχείο που κυριαρχεί την περίοδο αυτή από τον 8ο αιώνα και μετά είναι ότι επικρατεί ο Βυζαντινός λειτουργικός τύπος. Ο Βυζαντινός λειτουργικός τύπος δημιουργήθηκε τον 4ο αιώνα λόγω της μεταφοράς, όπως είπα, της πρωτευούσης από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, και τα λειτουργικά τοπικά ρεύματα της Ηράκλειας, του Πόντου, της Μικρασιασίας, χάρη στην παρουσία μεγάλων πατέρων, Γρηγοριού Θεολόγου, Ιωάννου Χρυσοστόμου, μεγάλες μορφές, χτίζεται σιγά σιγά εκεί και η Αγία Σοφιά, συμβάλλει και ο ναός στην ανάπτυξη της λατρείας, δημιουργείται ο Βυζαντινός τύπος με τις τρεις λειτουργίες που τελούμε μέσα στην Εκκλησία μας σήμερα, του Χρυσοστόμου, του Βασιλείου και των προηγιασμένων. Αυτός ο λειτουργικός τύπος, λόγω του κύρους που είχε η Βυζαντινή Εκκλησία, κυριάρχησε σε όλους τους άλλους λειτουργικούς τύπους. Πώς φαίνεται αυτό? Υπάρχει ένα ερώτημα από κάποιον Αλεξανδρινό,
Εάν μπορούν να θα πάνε στην Κωνσταντινούπολη να τελέσουν τη λειτουργία του Αγίου Μάρκου ή του Αγίου Ιακώβου, αν τελούν τα τέσσερις λειτουργίες. Και ο Βαλσαμόν, ένας κανονολόγος του 12ου αιώνα, τους απαντά, ξεχάστε το αυτό, δεν υπάρχει τέτοια. Δεν τις ξέραμε τις λειτουργίες αυτές. Εδώ επικρατεί μόνο ο Βυζαντινός τύπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Άρα έχω μια ενοποίηση της λειτουργικής παράδοσης. Αυτή η ενότητα τώρα της λειτουργικής μας παράδοση, και αυτό είναι καλό που θα πω τώρα, εδραιώνεται ακόμα περισσότερο με την διάδοση του χριστιανισμού στους Σλάβους από δύο Θεσσαλονικείς Αγίους, τον Άγιο Κύριλο και Μεθόδιο. Οι Σλαβολόγοι θα μας πούνε περισσότερα γι' αυτό, γιατί είναι καλοί γνώστες αυτών των ιστορικών εξελίξεων και πραγμάτων. Αλλά από ό,τι ξέρω κι εγώ, οι Άγιοι αυτοί ήταν έτοιμοι. Είχαν μεταφράσει ήδη κείμενα στη Βυθινία, εκεί που υπήρχαν και φαίνεται και Σλάβοι, απλώς δεν υπήρχε γραφή. Και διαμόρφωσαν τη γραφή αυτή και τη διέδωσαν στον σλαβικό κόσμο την Ορθόδοξη παράδοση. Δηλαδή, τι διέδωσαν σαν αφορά τη λατρεία. Όπως έχει αποδειχθεί από χειρόγραφα συναϊτικά, τα οποία τα μελέτησαν οι Σλαβολόγοι στα νεότερα χρόνια, αυτό που μεταφράστηκε πέρα από το Ευαγγέλιο βέβαια στο σλαβικό κόσμο, στην κυρίλιογραφή, είναι τα λειτουργικά βιβλία τα γνωστά. Ότι μην ξεχνάμε, δεν ξέρω αν το είπα στην προηγούμενη εκπομπή σου, μας ξέφυγε, το ξεχάσαμε, την περίοδο του 8ου αιώνα, ή μάλλον τώρα σε αυτή την εποχή είμαστε, συμβαίνει το μεγάλο γεγονός της οικονομαχίας. Τεράστιο γεγονός με και πολιτικές και κοινωνικές και λειτουργικές θεολογικές συνέπειες. Θα τα πάνω κάτω. Αυτή την περίοδο γράφονται τα λειτουργικά βιβλία. Από το τροπολόγιο που ξέραμε, το ένα βιβλίο που είχε τροπάρει για μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, που είναι έτσι, έργα του 7ου, 6ου, 7ου αιώνα εκεί. Περνάμε στην οικονομαχία και για να στηριχθεί η θεολογία που υπήρχε την εποχή εκείνη, η ανάγκη να στηριχθεί το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου που εικονίζομαι τον Χριστό και τους Αγίους, διαμορφώθηκαν και καινούργιοι ύμνοι, που είναι οι κανόνες. Γράφονται ότι συντάσσονται τα λειτουργικά βιβλία. Ποια βιβλία δηλαδή? Το Τριώδιο. Η μνογραφία που περιλαμβάνει το Τριώδιο, που περιέχεται στο Τριώδιο. Το Πεντηκοστάριο. Τα Μηναία. Η Παρακλητική. Οκτώ η Παρακλητική. Το 20 είναι για τα Σαββατοκύριακα. Ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Και η Παρακλητική είναι των Καθημερινών. Ιωσήφ του Ημνογράφου. Ένα βιβλίο, αλλά έχει δύο ενότητες εκεί. Αυτά τα βιβλία μεταφράστηκαν και στο σλαβικό κόσμο. Άρα, γνησιότατα κείμενα, ορθοδοξότατα κείμενα, και έτσι γαλοχήθηκαν και διαμορφώθηκαν. Μορφώθηκαν οι Σλάβοι με βάση την ορθόδοξη λειτουργική μας παράδοση. Και αυτό το γεγονός εγώ δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί δεν είμαι σλαβολόγος ούτε ξέρω τα όλα τα κείμενα, αλλά οι ειδικοί το δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και φαίνεται και μέσα στην ιστορία το πόσο σημασία έχει ο κόσμος όλος αυτός που έγινε ορθόδοξος, και γνωρίζουμε πως έγινε ορθόδοξος. Ο Βλαδίμηρος έψαχνε να βρει πίστη και τη βρήκε στην Αγία Σοφιά ακούγοντας τις ψαλμωδίες, τις ωραίες. Σήμερα με τεχνικά μέσα έχω ακούσει δηλαδή πώς ψαλόταν ο χειροβικός ύμνος στην εποχή εκείνη στην Άγια Σοφιά. Περίπου. Αυτό το μεγαλείο της ψαλμωδίας, της υμνογραφίας, της παραδόσεως μεταφέρθηκε στο Κίεβο πρώτα και μετά σε όλο τον σλαβικό κόσμο εκεί. Μεγάλη λοιπόν η συμβολή των δύο αυτών Αγίων, των Θεσσαλονικαίων, του Κυρίλου και του Μεθοδίου. Τεράστια η συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή και γενικότερα ήταν η προσωπικότητα του Αγίου Φωτίου. Με τις ευλογίες του Αγίου Φωτίου πήγαν Κύριλλος και Μεθόδιος και διέδωσαν την ορθόδοξη παράδοση και τη λειτουργική μας παράδοση στο σλαβικό κόσμο. Ο Πατριάρχης Φώτιος, ίσως αξίζει να γίνει και μια ειδική εκπομπή για αυτόν, για τη λειτουργική του δηλαδή, και υμνογράφος ήταν και παραδόσεις αρχαιότατες της καταγράφης στα λειτουργικά του βιβλία, πώς γιορτάζαν οι Ρωμαίοι, πώς οι Έλληνες, μαθαίνει κανείς πολλά πράγματα μέσα από τα κείμενά του. Ο Μέγας Φώτιος
Η συμβολή του δηλαδή έγκυται σε ένα στοιχείο που σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο μας προβληματίζει, ήταν η άρνηση του τριγλωσσιτισμού και ο σεβασμός στη λειτουργική γλώσσα κάθε λαού. Πολύ σημαντική αυτή, το πνεύμα της ελευθερίας από το οποίο ενεπνέει ο Μέγας Φώτιος. Τι ήταν ο τριγλωσσιτισμός? Υπήρχε η άποψη ότι τρεις μόνο γλώσσες είναι ιερές: τα εβραϊκά, τα λατινικά και τα ελληνικά. Τα που γράφηκαν πάνω στο Σταυρό σε τρεις γλώσσες Ιησούς βασιλεύς των ηρωνικά και βασιλεύς των Ιωδαίων, σε τρεις γλώσσες, αυτές είναι ιερές γλώσσες. Αυτό δεν ισχύει στην παράδοσή μας. Η Εκκλησία μας είναι οικουμενική, ανοιχτή. Σέβεται τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε πολιτισμό, την κάθε γλώσσα. Και μπορούν τα κείμενα, τα λειτουργικά και τα βιβλικά να μεταφραστούν στην κάθε γλώσσα. Αλλή μόνο αν ήταν αλλιώς. Και αυτό είναι και την Ιεραποστολή σήμερα πάρα πολύ βασικό. Να λέγονται τα κείμενα στη γλώσσα του κάθε λαού. Αυτό λοιπόν το υπερασπίστηκε ο Μέγας Φώτιος. Πολύ σπουδαία μορφή. Πέρα από το άλλο του έργο που με ενδιαφέρει την ώρα αυτή, αυτό και η λειτουργική του προσφορά, σας λέω, ήταν και έχει γράψει και ημνογραφικά κείμενα. Αυτή την περίοδο που μιλάμε τώρα, δηλαδή 8ο με 15ο αιώνα, υπήρχε και ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ της Ιεροσολυμητικής και της Κωνσταντινοπολιτικής παραδόσεως. Ξέρετε, τα λειτουργικά κέντρα, τα δυνατά, τα δύο μεγάλα λειτουργικά κέντρα είναι τα Ιεροσόλυμα και η Κωνσταντινούπολη. Τα Ιεροσόλυμα γιατί εκεί χτίστηκαν ναοί και γύρω από ναούς διαμορφώθηκαν λατρευτικές πράξεις, τελετές, γιορτές και επηρέασαν την Εκκλησία. Αντίστοιχα συνέβη και στην Κωνσταντινούπολη, η Αγία Σοφιά, οι γονείς του Δίου. Ο ρόλος των αυτοκρατόρων, οι οποίοι με διαταγμάτων, με νεαρές όπως λέγονταν, εισηγούν το, να μην πω και διέτασαν κιόλας, να καθιερωθεί μια γιορτή παγκοσμίως. Έτσι έχουμε πολλές γιορτές, τις μεγάλες γιορτές, να είναι παγκόσμιες, σε όλους τους λειτουργικούς τύπους και σε όλες τις ομολογίες. Δύο λόγια παραπάνω για αυτή την, ας το πω έτσι, καλό ανταγωνισμό, δεν το λέμε με αρνητικό λόγο και τρόπο, μεταξύ Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολης. Θα μου επιτρέψετε δύο λόγια παραπάνω, γιατί τελικά την νίκη την είχαν τα Ιεροσόλυμα σε μεγάλο βαθμό. Για το θέμα του τυπικού. Το τυπικό τι είναι? Είναι ο τρόπος, οι κείμενα δηλαδή, που μας μιλούν για τον τρόπο που τελούνται οι ακολουθίες. Και αυτό δεν είναι κάτι το σκληρό, το αυστηρό, το πολιταρχικό. Είναι ο οδηγός που μας βοηθάει πώς θα αρχίσουμε και θα τελειώσουμε μια ακολουθία. Και όπως γράφει κάπου ο Σμέμαν σε ένα βιβλίο του, το τυπικό έχει θεολογία. Δεν είναι ένα ξερό τελετουργικό που μας κουράζει. Μας βοηθάει να τελέσουμε και να θεολογήσουμε. Και η Εκκλησία όταν αφορά το τυπικό γνώρισε δύο παραδόσεις. Την ασματική ενωριακή παράδοση, το ασματικό τυπικό δηλαδή, το οποίο έχει ρίζες στην Αντιόχεια και στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφιά. Και στην Αντιόχεια, που τίποτα δεν υπάρχει σήμερα βέβαια, παρόλο που την εποχή εκείνη του Χρυσοστόμου ήταν χιλιάδων ανθρώπων η πόλη αυτή. Και δεύτερο τυπικό είναι το μοναχικό, με ρίζες από την Παλαιστίνη, από τον Άγιο Σάβα. Ενδεχομένως και από τον ναό της Αναστάσεως, όπου εκεί υπήρχε ένα τάγμα των σπουδαίων. Αλλά υπήρχαν και ασματικο-μοναχικά στοιχεία εκεί, όπως και στην Κωνσταντινούπολη σιγά σιγά δημιουργήθηκαν μοναχικά τυπικά με ασματικά στοιχεία. Τα δούμε στη συνέχεια. Ποια διαφορά των δύο αυτών τυπικών και ποια ιστορία του καθενός? Ποιο είναι παλαιότερο? Γράφει κάπου ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατήγεται από την Κωνσταντινούπολη και μετέφερε το ασματικό τυπικό της Αγίας Σοφιάς στην εδώ Αγία Σοφιά και έγραψε και τυπικό βιβλίο, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα, ενώ το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης έχει εκδοθεί από τον Ματέο σε έναν Ισπανό λειτουργιολόγο και κυκλοφορεί γαλλικά και ελληνικά. Τι πλούτος να έχουμε το τυπικό της Αγίας Σοφιάς, ασματικό. Ποια διαφορά δηλαδή, λέει ο Άγιος Σημεών, να μην το ξεχάσω, τονίζει ότι η ασματική παράδοση είναι πιο παλιά και την είχαν όλες οι εκκλησίες και έτσι είναι. Η καθολική εκκλησία πάσε, γράφει ο Άγιος Σημεών, αρά την οικουμένη απαρχάς ταύτην εταίρων μελωδικός. Ασματικό, είχε μελωδία το ασματικό. Μηδέν χωρίς λέγωση μέλος. Τίποτα δεν έκανε χωρίς να το ψάλουν.
Γι' αυτό λέγεται και ασματικά, ασματική, ασματικό τυπικό. Το ασματικό τυπικό είχε λιγότερες ακολουθίες. Είναι παλιότερο, αλλά είχε λιγότερες ακολουθίες. Τους δύο πυλώνες της λειτουργικής ημέρας, όρθρο σπερινό, που τους ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Και σιγά σιγά, από τα κείμενα που αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, εμπλουτίζεται με ευχές, με τροπάρια, με κανόνες, μια δομή που έφτασε να, είναι, να κρατάει ο όρθρος τρεις ώρες, ας πούμε, και τέσσερις στα μοναστήρια και παραπάνω. Εσπερινός λοιπόν και όρθρος. Και δύο άλλες ακολουθίες, το ασματικό τυπικό, τριθέκτη πανηχίδα, που ήταν ακολουθίες της Μεγάλης της Σαρακοστής, για τις μέρες που δεν γινόταν Θεία Λειτουργία. Η τριθέκτη μεταξύ τρίτης και έκτης ώρας. Η τρίτη είναι στις 9 το πρωί, η έκτη στις 12, κάπου εκεί ανάμεσα. Αυτή την έννοια λέγεται τριθέκτη. Και τι είχε? Είχε αντίφωνα. Αυτό είναι η διαφορά με το μοναχικό τυπικό. Το ψαλτήριο, που είναι δομικό στοιχείο της λατρείας μας, αρχή, μέση και τέλος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσός, με το ψαλτήριο, πάντο ψαλτήριο. Όποια ακολουθία και να ψάλει κανείς, εσπερινό, όρθρο, απόδειγμα, μεσογειακό, δεν λείπει το ψαλτήριο. Τόσο μεγάλο κύρος και δύναμη έχει το ψαλτήριο. Με τις ερμηνείες που δίνουν οι διπατέρες και με το ρόλο που έχει κάθε ψαλμός σε κάθε ακολουθία. Το ψαλτήριο λοιπόν στην ασματική παράδοση δομείται σε αντίφωνα. Και αντίφωνο σημαίνει τρόπος ψαλμωδίας αντιφωνικά, εναλλάξει δύο χωροί, παλιά παράδοση. Να μην πω και προχριστιανική. Όπως λέμε στη λειτουργία, παραδείγματος χάρη, τα αντίφωνα της λειτουργίας. Το πρώτο αντίφωνο είναι αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο κλπ. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Του αναγγέλιν το πρωί του ελαιό σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Στίχος, τα λέγαμε και εφήμνιο. Στίχος, εφήμνιο. Στίχος, εφήμνιο. Έτσι γινόταν και στην τριθέκτη. Στίχος, εφήμνιο. Τροπάρια. Μικρά τροπάρια. Η πανηχίδα ήταν ένα απόδειπνο ασματικό. Την ώρα του αποδείπνου που είναι και σήμερα. Άρα αυτές οι τέσσερις ακολουθίες χαρακτηρίζουν το ασματικό τυπικό. Το μοναχικό τυπικό που προέρχεται από το μοναστήρι του Αγίου Σάβα, με ρίζες καπαδοκικές από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι ο θεμελιωτής του τυπικού. Το τυπικό του Αγίου Σάβα είχε χαθεί λόγω των διωγμών από τους μουσουλμάνους, μετά το ανακαίνισε, ας το πω έτσι, ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και διατηρείται, πέρασε στην Κωνσταντινούπολη, στην Ιερά Μονή Στουδίου, το μοναχικό τυπικό. Εκεί υπέστη μια λειτουργική επεξεργασία. Βλέπετε ο διάλογος των δύο λειτουργικών παραδόσεων, Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολης. Υπέστη μια λειτουργική επεξεργασία στη Μονή Στουδίου. Δηλαδή ο μοναχικός τρόπος τελέσεως των ακολουθιών. Υπέστη και μια επίδραση από το ασματικό της Αγίας Σοφιάς. Μπήκε η μελωδία δηλαδή. Γιατί στο μοναχικό τυπικό κυριαρχεί το ψαλτήριο με τη μορφή των καθισμάτων. Διαβάζουμε το ψαλτήριο, δεν το ψάλλουμε. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι λίγο δύσκολα θέματα αυτά, αλλά αυτή η παράδοση όμως ισχύει μέχρι και σήμερα. Γιατί κυριάρχησε τελικά το παλαιστινιακό τυπικό από τον Άγιο Σάβα, το καθαρά μοναχικό, όπως είναι το ορολόγιο, ας πούμε, οι ακολουθίες έχουν ρίζες παλαιστινιακές από εκεί. Και λόγω της οικονομαχίας, λόγω της νίκης των μοναχών, ήταν φυσικό να επικρατήσει και το τυπικό αυτό, το μοναχικό. Το οποίο διαδόθηκε και στο Άγιον Όρος, διαδόθηκε και σε όλη την Εκκλησία. Και το έχουμε μέχρι και σήμερα, βεβαίως προσαρμοσμένο στις ενορίες μας ανάλογα με τις ανάγκες μας. Θα πούμε σε άλλη εκπομπή για το τυπικό που ξέρουμε σήμερα, του Βιολάκη ή του Κωνσταντίνου παλιότερα, το οποίο είναι μια επεξεργασία αυτού του τυπικού. Και πάντα γίνονται συζητήσεις για το τυπικό, πώς θα είναι, πώς δεν θα είναι, τι κόβουμε, τι ράβουμε. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν το μοναχικό τυπικό επικρατεί. Με ασματικά στοιχεία, ψαλμωδία δηλαδή, που είναι οι κανόνες, και κυρίως μετά την οικονομαχία επικρατεί παντού το μοναχικό τυπικό. Αλλά ας γνωρίζουμε αυτή την ιστορία των δύο παραδόσεων, τον ανταγωνισμό δηλαδή Ιεροσολύμων και Κωνσταντινούπολεως, με μια σε εισαγωγικά νίκη των Ιεροσολύμων που την κρατούμε μέχρι σήμερα, με στοιχεία όμως και από την Κωνσταντινούπολη. Εκτός από το τυπικό, που διολίγων το αναφέραμε, την περίοδο αυτή είναι γνωστά κάποια κείμενα που είναι πάρα πολύ βασικά για την τάξη της λατρείας. Έχουμε παραδείγματος χάρη κείμενα τυπικά. Έχουμε ευχολόγια, έχουμε και διατάξεις.
Να τα πάρω ένα-ένα με λίγα λόγια. Τα τυπικά που μας δείχνουν τον τρόπο τελέσεως της λατρείας είναι τα λειτουργικά τυπικά. Όπως είναι το ασματικό της Αγίας Σοφίας ή το μοναχικό της Ιεράς Μονής της Ευεργέτιδος του 11ου-12ου αιώνα, το οποίο επικράτησε και συνέβαλε στη διαμόρφωση και όλων των τυπικών ουσιαστικά μετά. Είναι τα κτητορικά τυπικά, δηλαδή ο κτήτορ μιας μονής, ο Αθανάσιος, ο Αθωνίτης ας πούμε, όταν έκτισε το μοναστήρι του, συνέταξε και ένα τυπικό, όπου λέει εκεί τον τρόπο διοικήσεως της μονής, τα της διατροφής, του διαιτολόγιο της μονής, είναι γραμμένα στα κτητορικά τυπικά. Μπορεί να έχει κάποιες λειτουργικές πληροφορίες, αλλά είναι κυρίως διοικητικού χαρακτήρα. Και είναι και τα τυπικά του παλατίου. Δηλαδή το πώς συμμετείχε ο αυτοκράτορας που είχε βασικό ρόλο στη λατρεία. Συμμετείχε στη λειτουργία, κοινωνούσε όπως οι ιερείς. Συμμετείχε στην είσοδο, προσέφερε, θυμίαζε. Βασικός ο ρόλος του αυτοκράτορα δηλαδή μέσα στην θεία λατρεία. Και το κείμενο υπάρχει ένα τυπικό του παλατίου το οποίο ακούει στο όνομα του Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου, περί βασιλείου τάξεως. Το πώς γινόταν η τελετή των Χριστουγέννων με την παρουσία του αυτοκράτορα ή του Πάσχα, που ξεκινούσε από το παλάτι με όλη την κουστοδία, πώς ντυνότανε, πώς συμμετείχε στη λατρεία, στις γιορτές, οι συναντήσεις του με τον Πατριάρχη, τα άκτα, τα λεγόμενα ίμια δηλαδή, από εκεί βγήκε το Ισπολάτη Δέσποτα. Είναι από εκεί προέρχεται, από τον αυτοκράτορα, που το λέμε και στον αρχιερέα σήμερα. Ωραία στοιχεία, πληροφορίες που μας δίδει το τυπικό αυτό του παλατίου δηλαδή, που είναι γραμμένο και σε ένα κείμενο, σε ένα τόμο της πατρολογίας της ελληνικής. Για να σας δώσω να καταλάβετε περί των βασιλικών, των κοσμικών δηλαδή τυπικών του παλατίου, το οποίο είχαν μεγάλη επίδραση και στο εκκλησιαστικό τυπικό, να θυμηθούμε μια ακολουθία, ένα κομμάτι του όρθρου, λέμε η βασιλική ακολουθία. Προέρχεται από το ένα τρισάγιο του παλατίου ήταν. Στοιχεία του κοσμικού παλατικού τυπικού πέρασαν και στο εκκλησιαστικό τυπικό, ενσωματώθηκαν στον όρθρο παραδείγματος χάρη. Κύριε αντιδυνάμεις, ο εφρανθίσεται ο βασιλεύς. Έχει τέτοια στοιχεία. Με ψαλμούς που έχουν το όνομα του βασιλέα. Αυτά περί του τυπικού. Στην τριπλή του έτσι μορφή. Το λειτουργικό, το κτητορικό και του παλατίου. Έχουμε ευχολόγια. Για πρώτη φορά μαρτυρούνται τον 8ο αιώνα χειρόγραφα που ακούει το όνομα ευχολόγιο. Υπάρχει ένα παλιό ευχολόγιο που είναι στο Βατικανό σήμερα, το οποίο είναι η μάνα όλων των ευχολογίων. Τι σημαίνει ευχολόγιο? Θα δούμε κάποια φορά τα λειτουργικά βιβλία ένα-ένα. Την ιστορία τους, τη δομή τους και το περιεχόμενό τους. Όλη η προσευχή της Εκκλησίας είναι μέσα στο ευχολόγιο. Αν ανοίξει κανείς ένα ευχολόγιο έντυπο που συνεχίζει τη χειρόγραφη παράδοση, έχει περίπου τα ίδια πράγματα. Ξεκινάει με τις λειτουργίες, που έχει ευχές, έχουν ευχές οι λειτουργίες. Μετά πάμε στα μυστήρια. Βάπτισμα, χρίσμα, γάμος, κηδείες, μνημόσυνα, εγγένεια, οι περιστατικές ακολουθίες, αγιασμοί, μικρός, μέγας, είναι στο ευχολόγιο. Όλη η προσευχή της Εκκλησίας είναι εκεί. Και το πρώτο κείμενο που είναι χειρόγραφο δηλαδή, το οποίο κρατάει μια παλιότερη παράδοση, είναι αυτό του τέλους του 8ου αιώνα. Άρα μιλάμε για μια εποχή λοιπόν εδώ της Βυζαντινής περίοδου με πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μας διασώζει αυτά τα κείμενα. Έχουμε και διατάξεις. Τι σημαίνει διάταξη? Είναι κάτι μέσα σαν το τυπικό. Αλλά η διάταξη εδώ είναι με την έννοια περιγράφει τον τρόπο τελέσεως της θείας λειτουργίας. Το πιο παλιό είναι το 12ο αιώνα, που περιγράφει την τάξη της λειτουργίας του Πατριαρχείου. Με τον Πατριάρχη. Υπάρχει και μια διάταξη λίγο πιο μετά, το 14ο αιώνα, και άλλες βέβαια, του Γεωργίου Γυμιστού, αλλά και του Φιλοθέου του Κοκκίνου, που έχει επηρεάσει τα μέγιστα τη λειτουργική μας παράδοση. Η διάταξη του Φιλοθέου του Κοκκίνου, την οποία την ήξερε και ο Άγιος Σιμεών και έδινε και αυτό τις οδηγίες του με όλο το υλικό που είχε προηγηθεί. Διαμορφώνεται την περίοδο αυτή που μιλάμε τώρα, το είπα και προηγουμένως, τα λειτουργικά βιβλία.
μετά την οικονομαχία. Υπήρχε ανάγκη. Τα πολλά τροπάρια που δημιουργούνται εφόσον νικάνε οι μοναχοί, επικρατεί μια νέα πραγματικότητα, μια νέα θεολογία. Θεολογία που ερμηνεύει τη σάρκωση δηλαδή και την δυνατότητα να θεολογούμε πάνω στο μυστήριο αυτό. Δημιουργούνται πολλοί ίμνοι. Πού θα χωρέσουνε? Είχαμε ένα βιβλίο, το Τροπολόγιο το λένε. Ήταν του 7ου αιώνα κάπου εκεί. Και το ένα έγιναν πολλά. Τα μηνέα, τα τριώδια, τα πεντηκοστάρια, τα ορολόγια, τα ευχολόγια και άλλα. Η παρακλητική είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Το έχουμε κάθε μέρα. Τις Κυριακές που ψάλλουμε, τα αναστάσιμα τροπάρια είναι από την οκτώηχο, η παρακλητική. Ακόμα και στην περίοδο της τουρκοκρατίας, θα πούμε στην άλλη εκπομπή, μορφώνονταν οι άνθρωποι, τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι, με το οκτώηχο και το ψαλτήρι. Αυτά τα δύο τα είχαν βιβλία διδασκαλίας. Οι μοναχοί. Την περίοδο αυτή επίσης είναι γνωστά και τα λειτουργικά υπομνήματα. Για την προηγούμενη περίοδο, 4ο με 8ο αιώνα, μιλήσαμε για τις μυσταγωγικές κατηχήσεις. Μια άλλη ομάδα κειμένων που, όπως είπαμε, ερμηνεύουν τα μυστήρια, τα εισαγωγικά μυστήρια, όπως τα λέμε, βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία, και τους νεοφωτίστους. Και τους διδάσκαν τη διακινήσιμη εβδομάδα για τα μυστήρια αυτά. Όταν όμως επικρατεί ο νεοπιβαπτισμός, ποιους να διδάξουν με κατηχήσεις σε αυτό το επίπεδο? Τα παιδιά, όχι, δεν γίνεται. Έπρεπε να διδαχθούν τόσο οι ιερείς όσο και οι γονείς, που είχαν την ευθύνη της κατήχησης και των μικρών παιδιών. Και εστιάζεται το ενδιαφέρον των κειμένων αυτών στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Επειδή η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο, το πλήρωμα των μυστηρίων, και ως κείμενο και ως μυστήριο, ευχαριστία δηλαδή, γύρω από το οποίο ενώνονται οι άνθρωποι και εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή και κάθε μέρα. Και ποια είναι τα κείμενα αυτά και τι μας λένε τα κείμενα αυτά? Ας ξεκινήσουμε από το Μάξιμο τον Ομολογητή, 7ο αιώνα. Είναι η λεγόμενη μεσταγωγία, ο οποίος βλέπει με ένα εσχατολογικό κριτήριο και πνεύμα την ερμηνεία της λειτουργίας. Παράδειγμα, η είσοδος που μπαίνουμε στο ναό, λένε η είσοδος στην εκκλησία, γενικά στο σώμα της εκκλησίας. Όταν μιλάει για τους αγγέλους, τον επινίκιο ύμνο, λέει, αυτή η συνάντηση, η κοινωνία αγγέλων και ανθρώπων, η μυστική, θα γίνει στα έσχατα. Ωραία ερμηνεία. Προχωράμε στον 9ο αιώνα, στο Γερμανό Κωνσταντινούπολιος. Ιστορία, μυστική, θεωρία, όπως το λέει εκεί. Είναι πιο ρεαλιστής, πιο αντιοχιανός, πιο πιάνει ένα-ένα. Τι είναι η εκκλησία, τι είναι η καμπάνα, τι είναι τα αντίφωνα. Τα εξηγεί ο Άγιος Γερμανός. Πάμε στον Θεόδωρο τον Ανδίδων, 10ο αιώνα. Και σε ένα ψευδεπίγραφο κείμενο που αποδίδεται στον Σοφρόνη Ιεροσολύμων του 12ου αιώνα, και ένα άλλο κείμενο που αποδίδεται στον Άγιο Στουδίτη τον Θεόδωρο, αλλά ερμηνεύει την προηγιασμένη, αλλά είναι μάλλον μεταγενέστερο, που εξηγεί την προηγιασμένη. Και πάμε στους δύο μεγάλους πατέρες Θεσσαλονικής, τον Άγιο Νικόλαο το Καβάσιλα, κατά τη γνώμη το πιο θεολογικό υπόμνημα της λειτουργίας, που το ερμηνεύει από την αρχή μέχρι το τέλος, από το Ευλογημένη Βασιλεία μέχρι το Διευχόν, και την προσκομιδία ακόμα. Και δίνει ωραίες ερμηνείες περί άρτου, περί ίνου, περί επικλήσεως, περί διπτύχων, περί εσχάτων, και ερμηνεύει με βάση το Χρυσόστομο, τον Άγιον τον Χρυσόστομο, τον γνωρίζει, γιατί κυρίως έχει υπόψη του τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, ενώ ο Γερμανός είχε και την υπόψη του τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Αλλά τα βυζαντινά κείμενα δεν. Και τελευταίος ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ο δαμασκηνός της λατρείας μας. Γνωρίζει τα πάντα και τον ενδιαφέρουν τα πάντα. Ήταν λειτουργός ακρεφνής, έτσι, έκανε ακολουθίες συχνές, έγραφε κείμενα, ευχολόγιο και άλλα λειτουργικά κείμενα. Το ασματικό τυπικό το ενίσχυσε, το τόνωσε, το κράτησε, και μετά χάθηκε αυτό λόγω και της τουρκοκρατίας. Μέχρι την Θεσσαλονίκη ίσχυε το ασματικό τυπικό μέχρι την πτώση της πόλης εδώ, όπως το γνώρισε στην Κωνσταντινούπολη. Το εμπλούτησε όμως με μοναχικά στοιχεία και άλλα λειτουργικά στοιχεία. Είχε κρατήσει ο Άγιος Σημειών και τη γιορτή της Συνδίκτου. Μια γιορτή ερείπιος σήμερα, όπως γράφει κάπου ο Μακαριστός Φουντούλης, που δεν την ξέρει κανένας. Και είναι μια γιορτή οικολογίας. Ήτανε και είναι επίσημα από το Πατριαρχείο, αλλά ήτανε γιορτή οικολογίας, με τα τροπάρια, γιατί μιλούν για τον Χριστό, τη δημιουργό του κόσμου και πρωτομάστορα της κτήσης
και σωτήρα του κόσμου. Είναι μια σπουδαία γιορτή της Συνδίκτου, αλλά την έχουμε αγνοήσει. Ο Άγιος Σημεών την αποκατέστησε, έγραψε και ακολουθία, και καθώς πήγαινε στο φόρο, στην αγορά εδώ της Θεσσαλονίκης δηλαδή, ετελούσε ακόμα και αγιασμό. Με ωραία τροπάρια που έχουν εκδοθεί από τον Μακαριστό Φουντούλη, κανόνα δηλαδή, την ώρα εκείνη, με οικολογικό καθαρά περιεχόμενο. Τιμή στην κτήση που τόσο πάσχει σήμερα από τους ανθρώπους. Και τόσος προβληματισμός γίνεται για το θέμα αυτό. Η Εκκλησία πάντα μιλούσε για τη δημιουργία και την κτήση και πάντα την έβλεπε ευχαριστιακά και όχι συμφεροντολογικά και εγωκεντρικά. Σπουδαία η συμβολή λοιπόν όλων αυτών των πατέρων και κυρίως του Αγίου Σημεών και για την ερμηνεία της λειτουργίας που έχει, αλλά και για την ερμηνεία όλων των πτυχών της λατρείας. Μιλάει για την προσευχή και έχει μέσα τις ακολουθίες του νυχθημέρου, τα εγκαίνια, κάνει διάλογο και απαντάει σε ερωτήματα και δίνει απαντήσεις πολύ σημαντικές τις οποίες τις συμβολευόμαστε σήμερα και διαβάζουμε και πρέπει να το διαβάζουμε τον Άγιο Σημείο, έστω και αν είναι στη γλώσσα, δεν έχει μεταφραστεί παρά μόνο τμήματά του. Αυτή την περίοδο επίσης διαμορφώνεται η ακολουθία του καιρού και της προσκομιδής. Τι είναι ο καιρός? Η λέξη καιρός μας είναι γνωστή από τα καιρικά φαινόμενα και καιρών ειρηνικών, λέει. Να κάνει καλό καιρό για να μπορούμε να περπατάμε και να χαιρόμαστε τη φύση, τη δημιουργία. Αλλά ο καιρός είναι και μια ακολουθία, η άδεια, η ευλογία που παίρνει και ο επίσκοπος από τον Χριστό και ο προσβύτερος και οι διάκονοι από τον τοπικό επίσκοπο. Είναι η άδεια δηλαδή, μια ακολουθία με κάποιες ευχές, προσκυνήματα των εικόνων και ακολουθεί η ένδυση και ακολουθεί η προσκομιδή, η οποία σιγά σιγά δεν υπήρχε με τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα. Η προσκομιδή διαμορφώνεται από τον 9ο αιώνα σιγά σιγά σιγά. Από τον 10ο έχουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο περιγραφής της προσκομιδής, της ετοιμασίας του άρτου, του ίνου, στο δισκάριο και στο ποτήριο, εκεί στην πρόθεση όπως λέμε, όπου εικονίζεται η άκρα ταπείνωση από πίσω και έχει ένα συμβολισμό και της γέννησης Βιθλεέμ και της Σταύρωσης. Αυτό είναι η πρόθεση, η προσκομιδή. Και όλη η ακολουθία αυτή της προσκομιδής, όπου ο ιερέας ετοιμάζει, βάζει στο δισκάριο τον άρτο και τις μερίδες και τον ίνο, και όπως λέει ο Άγιος Σημείων στο δισκάριο, είναι ο Θεός, ο αμνός δηλαδή, εν μέσω Θεών. Τι ωραίο συμβολισμός κατά τον Άγιο Σημείων. Και στο ποτήριο βάζει τον ίνο και το νερό, το κρύο το νερό. Δεν είναι καθαγιασμένα ακόμα. Τα ετοιμάζει και τα δώρα, τα σκεπάζει με τα λειτουργικά άμφια, με τους μικρούς αέρες και τον μεγάλο αέρα, για να εισοδευθούν στη μεγάλη ενίσοδο. Εκεί λέγονται κάποια λόγια. Μπορεί κάποια φορά να ασχοληθούμε πιο ειδικά με αυτό. Και όλη η λειτουργία ακολουθεί αυτή της προσκομιδής, πάλι κατά τον Καβάσιλα είναι μια σμίκριση της λειτουργίας. Αλλά εκφράζει μόνο το νεκρικό στοιχείο. Θύσων, νύξων, δεν είναι ακόμα η Ανάσταση. Και εισοδεύονται τα δώρα στη μεγάλη ενίσοδο, είναι η πορεία προς το πάθος. Για να γίνει η Ανάσταση την ώρα της μεταβολής των δώρων και να κοινωνήσουν πιστοί, όχι νεκρό Χριστό, αλλά αναστημένο Χριστό. Γι' αυτό λέμε ως τον Βασιλέα των Όλων Υποδεξόμενοι, που και αυτό το τροπάριο ακόμα του χειροβικού ύμνου είναι από τον 5ο αιώνα, την προηγούμενη περίοδο. Υποδεξόμενοι πού? Στη Θεία Κοινωνία, όχι την ώρα εκείνη της εισόδου. Υποδεχόμεθα τον Χριστό την ώρα που τον κοινωνούμε και μετέχουμε της αθανασίας του, της αυθασίας του, της αιωνιότητός του. Βλέπετε, οι συμβολισμοί περνούν μέσα από τα κείμενα και περνούν μέσα από τις λειτουργικές πράξεις. Αυτά θα τα δούμε έτσι σιγά σιγά. Αυτή την περίοδο λοιπόν αναπτύσσεται, διαμορφώνεται και ο καιρός ως ακολουθία μικρή, η άδεια, η ευλογία που παίρνουν οι ιερείς για να λειτουργήσουν, να ενδυθούν και να κάνουν την προσκομιδή και να γίνει λειτουργία. Και η προσκομιδή ως ετοιμασία των τιμίων δώρων. Τη τίμια δώρα λέμε τον άρτο, τον ίνο και βεβαίως και το ίδωρ που μπαίνει μέσα στο Άγιο έτσι, ποτήριο. Και αργότερα βέβαια από το 14ο αιώνα, όπως φαίνεται από τη διάταξη του Αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου, γι' αυτό τα λέμε τα κείμενα αυτά, έχει καθιερωθεί πλέον, έχει διαμορφωθεί πλήρως αυτή η ακολουθία και με τις μερίδες. Που είναι οι μερίδες που μπαίνουν στο δισκάριο, είναι καθαρά βυζαντινή πράξη. Αυτό μας κατηγορούσαν οι Λατίνοι, θα το δούμε στην Τουρκοκρατία αυτό, πως δεν είναι δυνατόν να κατέβεται τον αμνό με τις μερίδες που δεν είναι
Οι μερίδες δεν γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, μετέχουν όμως το σώμα. Οπότε όταν κοινωνούμε τις μερίδες, κοινωνούμε τον Χριστό, μετέχουν του Χριστού, τη ζωή του Χριστού. Κοινωνούμε τον αμνό και τον είναι πολύ καθαγιασμένα. Αλλά μέσα στο ποτήριο είναι όλη η Εκκλησία. Ο Θεός εν μέσω Θεών, ερμηνεία του Αγίου Σημειών του Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε τις πηγές, πηγές δεν περιγράφουν, να βλέπουμε το κείμενο και να βλέπουμε και το συμβολισμό κάθε πράξης. Τόσο είναι ο ρόλος αυτών των εκπομπών εδώ. Αυτή την περίοδο επίσης, όσον αφορά το εορτολόγιο τώρα, είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, τους πρώτους αιώνες, τη μεσταποστολική εποχή, έχουμε την Κυριακή, έχουμε την Πεντηκοστή, έχουμε σιγά σιγά το Πάσχα και τον 4ο αιώνα τα Χριστούγεννα κατά το πρότυπο του Πάσχα. Μετά δεν είναι άλλες γιορτές 4ο-8ο αιώνα, γιορτές ιστορικού χαρακτήρα και θεολογικού βέβαια, όπως είναι η Μεταμόρφωση, όπως είναι η ύψη του Τιμίου Σταυρού, όπως είναι τα Βάγια, η Ανάληψη, η επικρατεί, όπως είπαμε, το ιστορικό στοιχείο, πότε γεννήθηκε, πότε σταυρώθηκε, πότε ανελήφθηκε. Και σε κάθε βέβαια πάλι γιορτή γιορτάζουμε τον όλο Χριστό, αλλά γιορτάζουμε και μια πτυχή τη ζωή του στον κόσμο εδώ. Αλλά κάθε πτυχή είναι και ένα κομμάτι του μυστηρίου της εν Χριστώ σωτηρίας και οικονομίας. Τώρα, την περίοδο αυτή, ξέρετε, λόγω της οικονομαχίας είχε δημιουργηθεί ένα μπέρδεμα εκεί στα αγιολόγια, ακόμα και αιρετικοί άγιοι, και μας λένε αγιολόγια, από εκεί το παίρνω κι εγώ, γίνεται μια αποκάθαρση του αγιολογίου. Δημιουργούνται τα λεγόμενα συναξάρια ή μηνολόγια, όπως είναι το μηνολόγιο του Βασιλείου, του Μακεδόνος, κυκλοφορεί μεγάλο βιβλίο και εικονογραφημένο κιόλας, για αποκαθαρθεί το αγιολόγιο, μην είναι αιρετικοί άγιοι μέσα εκεί. Υπάρχουν κάποια κριτήρια.

χαρακτήρα που είναι κείμενα δηλαδή, κηρύγματα, ενέτος κηρύγματος μέσα στην ακολουθία του όρθου, τα συναξάρια. Υπάρχει ένα συναξάριο της Κωνσταντινούπολεως του 11ου αιώνα, του 10ου αιώνα, που είχε εκδοθεί σε κριτική έκδοση. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε όταν μελετάμε τα κείμενα αυτά. Είναι πολύ λοιπόν σημαντική αυτή η περίοδος, όπου ως καινούριους Αγίους έχουμε τους Οσίους, μετά την οικονομαχία, μοναχοί, όσοι, οι ιεράρχες, οι Άγιοι των Συνόδων, οι Πατέρες, οι Σύνοδοι εντάσσονται στο Ορτολόγιο. Όλες οι Σύνοδοι, το έχουμε ξαναπεί, μνημονεύονται μέσα στο Ορτολόγιο, άλλες με ακολουθία, άλλες χωρίς ακολουθία. Και είναι ευκαιρία όταν γιορτάζει μια Σύνοδος να βλέπουμε ποιο δόγμα υπεστήριξε αυτή η Σύνοδος και από πόσους πατέρες και πότε και όλο αυτό το ιστορικό, ας πούμε, τι κρύβεται πίσω από κάθε συζήτηση για μια Σύνοδο. Και κυρίως το θεολογικό μήνυμα που γίνεται, περνάει μέσα από τη λατρεία, μέσα από τη γιορτή, για να μπορούν οι χριστιανοί να ξέρουν τι γιορτάζουμε, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τη δεύτερη, ξέρω εγώ, την τρίτη. Ωραίες γιορτές. Επίσης η γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Τα εισόδια, από όσο γνωρίζω, δεν μαρτυρούνται στη Γηνή Διαθήκη, όλο αυτό το γεγονός το ξέρουμε από τα απόκριφα, τα οποία επηρεάζουν την ημνογραφία, την αγιογραφία, τις γιορτές. Και η γιορτή αυτή είναι γνωστή την περίοδο αυτή, τον 11ο αιώνα, άντε λίγο πριν. Και μια άλλη γιορτή που είναι πολύ γνωστή και αγαπητή, των Τριών Ιεραρχών, τον 11ο αιώνα. Ο Ιωάννης ο Ευχαΐτων, Ευχαΐτων είναι στη Μικρά Ασία, την καθιέρωση, επειδή μαλώνανε. Ποιος είναι πιο σπουδαίος. Οπότε λέει, θα σας ενώσω όλους μαζί να γιορτάζουμε από κοινού, γιατί κάθε ένας γιορτάζει ξεχωριστά, αλλά η Εκκλησία καθιέρωσε να γιορτάζονται όλοι μαζί των Τριών Ιεραρχών, τον Γενάρη. Και βεβαίως αργότερα έγινε και η γιορτή της παιδείας. Σπουδαίες λοιπόν γιορτές, και εμπλουτίζεται το εορτολόγιο με βάση πάντοτε τα ίδια κριτήρια. Να γιορτάζουμε σε κάθε γιορτή έναν Άγιο, ο οποίος Άγιος όμως μιμείται τον Χριστό. Και όταν γιορτάζουμε τον Άγιο, τελούμε λειτουργία. Η μνήμη του Αγίου εντάσσεται μέσα στη λειτουργία. Αφού τους Αγίους τους μνημονεύουμε και στα δίπτυχα της λειτουργίας. Όχι γιατί έχουν ανάγκη τη σωτηρία μας, τη σωτηρία, τη προσευχή για σωτηρία, αλλά είναι ευχαριστήριος, όπως λέει η Καβάσιλας, η προσευχή μας αυτή. Ευχαριστούμε το Θεό για τους Αγίους. Δεν υπάρχει γιορτή Αγίου ή Ιεράρχου ή Πατέρων χωρίς λειτουργία. Γι' αυτό στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή του Πάσχα υπάρχουν οι άμνημες μέρες. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, που δεν έχουμε Αγίους. Δεν γιορτάζουμε, δεν μνημονεύουμε Αγίους, ούτε τηρούμε πλήρη λειτουργία. Και αν πέσει μια γιορτή την περίοδο, και μετατίθεται είτε Κυριακή ή μετά το Πάσχα, όπως το Αγίου Γεωργίου. Γιατί δεν τελείται η λειτουργία. Να, γιατί ο Άγιος γιορτάζεται μέσα στη λειτουργία, μέσα στη σύναξη. Δεν είναι αυτόνομος, ας πούμε έτσι. Και μέσα στη λειτουργία είναι ο Χριστός που λειτουργεί. Ο αοράτος συνών. Ο προσφερόμενος και διαδεχόμενος, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Ωραία μηνύματα μέσα από τη λειτουργία. Και εκεί και οι Άγιοι, και η Παναγία εκεί μαζί. Και όλες οι γιορτές αναδεικνύουν αυτό το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων και του Χριστού, μα αλλά και διαπρεσβειών των Αγίων. Γι' αυτό τους γιορτάζουμε, να τους μιμηθούμε. Είτε είναι μάρτυρες, είτε είναι όσοι, είτε είναι ιεράρχες, είτε οτιδήποτε. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί ο χρόνος περνάει. Αυτή την περίοδο δημιουργούνται, αναπτύσσονται, εντάσσονται και νέες νηστείες. Εμείς ξέραμε τη νηστεία του Πάσχα, αρχικά, που είναι μαρτυρείται από τον 2ο αιώνα ως μια νηστεία 2 ημερών αρχικά, και τον 4ο αιώνα 40 ημερών, για λόγους συμβολικούς, που δεν είναι της ώρας. Η νηστεία των Χριστουγέννων πάλι την ίδια περίοδο 40 ημερών, και η νηστεία βεβαίως της Θεοτόκου από τον 8ο-9ο αιώνα. Τώρα, εδώ μπαίνει η νηστεία αυτή δηλαδή της Θεοτόκου, μεταμορφώσεως Θεοτόκου και των Αγίων Αποστόλων, η οποία μοιάζει, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, αντιγράφει την νηστεία του Αγίου Φιλίππου, έτσι τη λέμε, των Χριστουγέννων. Όσον αφορά τον ναό, γνωρίζω ότι ο ναός

0: εξελίσσεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της Εκκλησίας. Το ένα είναι δεμένο με το άλλο. Αυτή την περίοδο ο λατρευτικός χώρος, και δεν μιλώ αρχαιολογικά τώρα, οι αρχαιολόγοι τα ξέρουν καλύτερα και θα πούνε αυτά που πρέπει να πούνε, αλλά με ενδιαφέρει λειτουργικά ο ναός ως τόπος συνάξεως, ως τόπος συνάντησης των πιστών για τα μυστήρια. Καθιερώνεται ο βυζαντινός έτσι ρυθμός με τον Τρούλο, τα τόξα που τον στηρίζουν, το σταυρικό σχήμα της κάτωψης και της στέγης. Εκείνο που θέλω εδώ να τονίσω είναι ότι έπαψε να υπάρχει ο ενιαίος χώρος στο βήμα και μετά την οικονομαχία δημιουργούνται τα παστοφόρια, πρόθεση, σκευοφυλάκιο. Στην πρόθεση γίνεται η προσκομιδή, έχει μεταφερθεί από τον Άρθικα την Τράπεζα των Άρτων και πήγε στην πρόθεση εκεί αριστερά, όπως βλέπουμε εμείς στις Αγίες Τραπέζες, και δεξιά το λεγόμενο σκευοφυλάκιο που φυλάσσονται τα άμφια. Τώρα βέβαια έχουν πάει αλλού, έχουν διάφορους χώρους ιερείς στο ιερό, αλλά το σκευοφυλάκιο είναι για την διαφύλαξη των αμφίων και των σκευών. Δεν είναι ένας ενιαίος χώρος. Ή διακονικό το λένε το σκευοφυλάκιο, και αυτή την έννοια, τη λέξη. Το τέμπλο υψώνεται από τα θωράκια τα χαμηλά, είναι πιο ψηλά, και το καρατουρκοκρατία βέβαια πάνε πολύ ψηλά. Αυτό είχε μια λειτουργική συνέπεια, τη διάκριση των χώρων. Αυτή η ενότητα κλήρου και λαού, διάλογος που υπήρχε και μέσα από τη λειτουργία, ακόμα κάπου εμποδίζεται. Βεβαίως, για να τονιστεί το μυστικό της λατρείας, τεράστιο θέμα και αυτό, τι σημαίνει μυστικό. Λέμε μυστική τράπεζα, αλλά τη βλέπουμε. Λέμε μυστικό νίδρα, το βλέπουμε, γιατί μπαίνουμε μέσα και γεννιέται το καινούργιο. Το μυστικό δεν είναι το αόρατο. Το βλέπουμε, αλλά εκφράζει κάτι άλλο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με το μυαλό μας. Γιατί πάνω στην Αγία Τράπεζα, ας πούμε, γίνεται η θυσία. Είναι ο Χριστός. Το επίγειο και περιουράνιο θυσιαστήριο είναι ο Χριστός εκεί. Το μυστικό χρήσμα το βλέπουμε το χρήσμα. Αλλά θέλει να δείξει κάτι άλλο. Τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που δεν το βλέπουμε. Το ζούμε. Κοινωνούμε με αυτό. Έτσι μας δείξε ο Χριστός που σαρκώθηκε. Κοινωνεί το κτιστό με το άκτιστο. Αλλά μέσα από ορατά πράγματα. Μέσα από το λόγο. Μέσα από τα σύμβολα, μέσα από αυτά που βλέπουμε. Αυτά που δεν βλέπουμε περνάνε μέσα από αυτά που βλέπουμε. Η άλλη έννοια το μυστικό, λοιπόν. Κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτήν την κοινωνία, την ενότητα του σώματος με όλες αυτές τις εξελίξεις, για τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική σήμερα, δεν μας πέφτει λόγος. Αλλά βλέπουμε τα κείμενα πώς πρέπει να αναδεικνύουμε την αλήθεια της ιστορίας των πραγμάτων και τον πρακτικό λόγο καθενός. Ο άμβωνας, ας πούμε, ήταν στο κέντρο του ναού, όπως στην Καλαμπάκα. Πήγε αλλού. Πήγε αριστερά, όπως βλέπουμε, προς το ιερό. Για λόγους καθαρά πρακτικούς. Καταργείται το σύνθρονο πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και ρόλο το σύνθρονο. Αυτά χάθηκαν. Ο ασπασμός επίσης που υπήρχε στη λειτουργία είναι της εποχής αυτής, σταματάει. Για διάφορους λόγους. Και η παλιά είσοδος κλήρου και λαού στο ναό, όπως είδε το Πάσχα. Το Πάσχα κρατάει αισματικές παραδόσεις παλιές και μπαίνουμε όλοι μαζί μέσα στο ναό μετά το Χριστός Ανέστη έξω. Τη λαμπαδοκυρία, το άναμα των λαμπάδων. Μπαίνουμε όλοι μαζί. Είναι κατάλοιπο της παλιάς πράξης εισόδου, κλήρου και ναού στο ναό. Αυτό χάθηκε αυτό. Καθένας πάει όποτε θέλει, οι ιερείς είναι μέσα, βγαίνουν έξω, ξαναμπαίνουν μέσα. Δηλαδή θέλω να αναδείξω, φίλοι ακροατές, την ιστορία των πραγμάτων και τη διαμόρφωση του ναού ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες. Κάπου αυτό έχει χαθεί. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει φτάσει στο τέλος. Ίσως την άλλη φορά να πούμε δύο λόγια για την εξέλιξη, την παρακμή της λατρείας στο δυτικό χώρο. Φτάναμε σε πολύ ακραίες καταστάσεις, μέχρι που να έρθουν οι Προτεστάντες και να πούνε μας δεν μας ενδιαφέρουν οι μαγείες και τα διαλύουμε όλα. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται εδώ. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη δεν το έχει χάσει αυτό, τη λογικότητα, την κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά κάπου υπάρχουν και προβλήματα. Τελειώνει όμως η εκπομπή μας εδώ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το εορτολόγιο τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγης ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θησφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγάλο ορπέπει αν ενεδίσω αναβελόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν σιδέριν, ως στεγάζον εν είδασιτε περ αυτού. Ότι δι συνέβη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτής, ού κλειδίσιτε εις τον αιώνα του αιώνος. Άπισος ως σημάτιον του περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Απειβητιμήσει όσου φεύξονται από φωνή φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων όνε θυμελίου σας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται ύδετα. Ποντιούς οι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όνεγροι εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργου σου χόρτεσαι στη θεή γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κίνηση και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγιήν άρτων της γης και είναι ως εφραίνει καρδία ανθρώπων. Του λαρίνει πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσες. Εκεί στρωθέα ενωσεύσουση του ρεδίου κατοικεί γητέ αυτών. Όρητε ψηλά της λάβης πέτρα καταβήγη της λαγουής. Επίσης σε ειρήνης καιρούς ο ήλιος έγνει τη δύση αυτού, έτου σκότος και γένε τον ίξ. Για να αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θερία του τριμού. Σκύμνη ωριόμενη το αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειναν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύτερη έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφή η ποιή σας, επληρώθηκε της εκτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί αρπετά ον ούκε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσαν μπέζει ναυτοί, πάντα προς επροζωκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλελείς το πνεύμα αυτών και κλείψου σου εκεί στο χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου ει του αιώνα, εμφανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των αραιών και καπνίζονται. Άσω το κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφραθήσω επί το κυρίω. Εκλείπει η αναμαρτωλή από τη γη και αν ομοίω θεμή υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότος και γέννη τον ίξ. Ως εμεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως Ιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλιουδή συνειδώντες φως εισπερινών, υμνούμε Πατρέ Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση κρίση μη στεφωνές αισίες και εθεούς ζουήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, να αμαρτή τους φυλακθηνέ ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και λετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς, καθάπερ, ηλπίσιμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγια, φωτισών της δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τ' αργά των χειρός μη παρήδης, υπρέπει ένος, υπρέπει ύμνος. Συντόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Αυτός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στρέωσε Κυρίος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην τη Αγία αυτού Εκκλησία και την τελεφότητη ταύτη σε αιώνα αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκεσο νημά.
1: Την τιμιωτέρα του Χεροβίμ και του Ξαρά Συγκρήτω, Σεραφείμ την αδιαφθόρωση λόγω τεκπού αντινώντο Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα Σι Χριστέ ο Θεό ελπίσιμο, κύριε Δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Ιώ και εκεί ο πνεύμα την καινίκια ή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατράγει ευλόγησον.
0: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, τε πρεσβείε τη Παναχάνου και Παναγού για του μετρό. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίε των Τιμίων Επρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίε του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπαστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Αγίων Μαρτύρων, τη Αγία Ενδόξου και τη Αποστόλου Λιδία Φιλιππισία, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοματώρων Ιακήμ Πιάνη, του Αγίου Ενδόξου Ιερωμάτω Παγκρατίου, που την ύμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου και εμείς είμαστε και πάλι κοντά σας με την πρωινή ζωντανή εκπομπή μας. Ο Άγιος Προκόπιος ο Μεγαλομάρτης τιμάται σήμερα, μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, Άγιος των τελών του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Ακόμη η Αγία Θεοδοσία, μητέρα του Αγίου Προκοπίου. Οι Άγιες 12 γυναίκες συγκλητικές που προσήλθαν στο χριστιανισμό από τα θαύματα του ίδιου Αγίου και μαρτύρησαν. Και άλλοι μάρτυρες που μαζί με τον Άγιο Προκόπιο δέχθηκαν το στεφάνι του μαρτυρίου, οι Άγιοι Αντίοχος και Νικόστρατος, οι Άγιοι Αυδάς και Σάβας. Ακόμη τιμούμε σήμερα τον Όσιο Θεόφιλο τον Αγιορείτη που καταγόταν από τη Ζύχνη της Μακεδονίας, γνωστός ως μυροβλήτης αφού το Άγιο Λείψανό του ανέβλησε ευωδιαστό μύρο. Εκοιμήθη ειρηνικά το 1548 ο Όσιος Θεόφιλος. Και τέλος θυμούμε σήμερα τον Άγιο Αναστάσιο, τον νέο ιερομάρτυρα. Καταγόταν από ένα χωριό των Ιωαννίνων. Αποκεφαλίστηκε στις 8 Ιουλίου του 1743. Να έχουμε τις πρεσβείες τους. Αγαπητοί μας φίλοι, ο Άγιος Προκόπης, μεγαλομάρτυρας της Εκκλησίας μας ειδικά σήμερα, να μας φωτίζει, να μας ενισχύει, να έχουμε προκοπή στο βίο μας, μικρή ή μεγάλη, ανάλογα όσο μπορεί ο καθένας, όσο μπορεί να αγωνιστεί, προκοπή πάντως να σημειώνουμε, να ανεβαίνουμε από σκαλή σε σκαλή, να ξεπερνούμε πτώσεις, λάθη, δυσκολίες, δοκιμασίες και να προκόπτουμε κατά Θεόν έτσι που να χαίρεται και ο Θεός αυτή την προκοπή μας, αυτή την πρόοδό μας, να μας καμαρώνουν και οι άγγελοι και οι Άγιοι στον ουρανό.

Και χθες είχαμε άλλη μια μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, την Αγία Κυριακή. Τιμήσαμε χθες. Χρόνια πολλά σε όσες χθες γιόρταζαν και σήμερα βέβαια σε όσους έχουν το όνομα του Αγίου Προκοπίου. Και χθες δεν ήμασταν κοντά σας μέσα από αυτή την εκπομπή, καθώς είχαμε απευθεία σύνδεση για τη Θεία Λειτουργία από τον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στην Κρία Βρύση Γιαννιτζών. Η Αγία Κυριακή, που το όνομά της το πήρε επειδή γεννήθηκε Κυριακή, μακάρι να δίνει σε όσες γιορτάζουν και σε όλους μας τη χαρά της Κυριακής να ζούμε κάθε μέρα στη ζωή μας.

ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί μας φίλοι, όλους εσάς που και σήμερα ήρθατε σε αυτήν την ραδιοφωνική μας συντροφιά, και θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη μια μισή ώρα.

από όπου και αν μας ακούτε, από την πόλη ή την εξοχή, από το σπίτι σας, την εργασία ή τις διακοπές σας, να είστε καλά, καλή σας ημέρα, μείνετε κοντά μας και συνεχίζουμε. Τώρα τη ροή της εκπομπής μας με ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας από τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα.

προκειμένου να δώσει το παρόν στη σημερινή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ανοίγει επίσημα την αυλαία της σήμερα Τετάρτη. Η άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Αμέσως μετά ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετέβει στο Λευκό Παλάτι, όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, υποδέχθηκε τους ηγέτες της συμμαχίας σε επίσημο δείπνο. Στο μεταξύ, μια νέα εκτεταμένη επίθεση εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν τα ξημερώματα με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι Αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για αντίπεινα μετά τα πειρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο στο Ισλαμαμπάντ. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, συσσωρεύοντας εβδομαδιαία κέρδη άνω του 6% από τη στιγμή που οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν. Τον Οκτώβριο τοποθετείται πλέον ο σχεδιασμός για την έναρξη του νέου Market Pass του 2026 με στόχο του Υπουργείου Οικονομίας και οικογενείας να διατεθούν τότε τα πρώτα vouchers, οι πρώτες επιταγές δηλαδή, τροφίμων στους δικαιούχους. Δικαιούχοι του νέου κύκλου ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως νοικοκυριά που λαμβάνουν ή έλαβαν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το Μάρτιο του 2024 και μετά. Στην ίδια κατηγορία αναμένεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία και γενικότερα πολίτες με πολύ χαμηλά εισόδηματα. Κυριακή, η οποία κληρονόμησε δια της επιμονής και της υπομονής της το πιστεύω της τη διενίζουσα δόξα του νυμφίου του Χριστού, είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Η ορθή εκκλησιολογία απειλείται ποικιλοτρόπως στο βωμό πολιτικών επιδιώξεων. Επίσης τόνισε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος χωροστάτησε για την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής στον πανηγυρίζοντα φερόνιμο ιερό ναό της κοινότητας Κοντοσκαλίου. Τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, έχει προσκαλέσει επίσημα το Πατριαρχείο Βουλγαρίας να μεταβεί στη Βουλγαρία τον Οκτώβριο με την ευκαιρία της χιλιοστής 150ης επετείου από τη γέννηση και της χιλιοστής 80ης επετείου από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα. Συνάντηση του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη, με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο πραγματοποιήθηκε χθες. Ο Μακαριότατος συναντήθηκε με τον αρχηγό, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γουινέας κύριο Γεώργιο. Στην Παναγία Σουμελά, στην Τραπεζούντα, θα τελεστεί τρισαρχαιρατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία στις 23 Αυγούστου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλος και Σταυροπόλος κ. Βαρνάβας θα προσθεί. Την ίδια ημέρα θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στα ερείπια της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στην Αρτάκη της Κιζίκου, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Η παραθαλάσσια Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής εόρτασε με κάθε μεγαλοπρέπεια τη μνήμη της προστάτηδός της Αγίας Κυριακής. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιερισσού Αγίου Όρους Κερδαμερίου, κ. Θεόκλητος, τέλεσε χθες την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το πανηγύρι της Παναγίας της Πυριώτισσας που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πύργων Δράμας υπό την Ιερά Μητρόπολη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο και τα πρώτα πύργια.

Στον εκβάθρο να ανακαινιστέν τα ιερώνα ό,τι της Αγίας Κυριακής στη χώρα της Μυκόνου ιερούργησε χθες το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος.

Εορτάζει σήμερα ο Ιερός Ναός του Αγίου Προκοπίου στην Κλαδοράχη της Φλόρινας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κ. Ειρηναίος χωροστάτησε χθες τον αρχιερατικό Εσπερινό και αυτή την ώρα τελεί την Θεία Λειτουργία, την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κινσάσας, κ. Θεοδόσιος, τέλεσε αρχιερατική θεία λειτουργία στη Θεολογική Σχολή της Κινσάσας του Ορθοδόξου Πανεπιστημίου του Κονγκό, Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Ενώ τελέστηκε θεία λειτουργία μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Γένοντος Δέρκων κ. Αποστόλου, στο ιερό αγίασμα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής του Βουνού. Και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Πολλά τα νέα και τα εκκλησιαστικά, πολλές οι πανηγύρεις τις ημέρες αυτές. Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνουν οι πολλοί ναοί αφιερωμένοι στην Αγία Κυριακή. Μόνο στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, ακούσαμε για 2 προσκυνήματα. Και βέβαια να πούμε πως στην Κωνσταντινούπολη καθημερινά πολλοί είναι οι ναοί που είναι ανοιχτοί, που λειτουργούνται, που τους κρατάει ανοιχτούς στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, με τους λίγους αλλά αμέτρητους ιερείς που διακονούν εκεί. Ας ευχόμαστε να τους δίνει δύναμη ο Θεός για να συνεχίζουν να κρατούν ανοιχτά τα Άγια μας προσκυνήματα.

Ευχαριστούμε όσους ήδη επικοινωνήσατε μαζί μας. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρία από τις Μουριές, από τις Μαριές, συγγνώμη, της Θάσου, για τα καλά της λόγια. Όλους εσάς αγαπητοί μας φίλοι, σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας, για την αγάπη σας, είτε μας στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε όχι, νιώθουμε την αγάπη και τη στήριξή σας. Είναι πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε για τον άλλον, να στηρίζουμε τον άλλον, όποιο έργο και αν κάνει, ιδιαιτέρως όμως τους εργάτες του Ευαγγελίου. Να τους στηρίζουμε πάντοτε με τις προσευχές μας, γιατί το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη.

ένα δέντρο που μας σκιάζει, που ρίχνει την πλατήφυλλη σκιά του σε όσους στέκονται από κάτω, είναι και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας. Και είναι ωραίο το δέντρο αυτό, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί όχι, να το ποτίζουμε, να το προστατεύουμε. Όπως αυτό, χωρίς να κοιτάζει ποιοι είμαστε και ποιοι δεν είμαστε, μας δροσίζει, μας τρέφει με τους καρπούς του. Έτσι και εμείς, όποτε μπορούμε και όποτε έχουμε τη δυνατότητα, ας το ποτίζουμε για να ανθίζει και να καρπίζει και να σκορπά την ευεργετική του δράση σε όλους. Με τις ευχές μας ασφαλώς μπορούμε να το ποτίζουμε, αλλά γιατί όχι κάποια στιγμή και με την έμπρακτη στήριξή μας.

όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Κήρυτε το λόγο του Θεού, Απόστολος Παύλος, και ήθελε ο κόσμος που τον άκουγε να στηρίζει κάθε εργάτη του Ευαγγελίου. Έχουμε και αυτό εμείς στο νου μας, απέναντι σε κάθε ιεραποστολική προσπάθεια, απέναντι σε κάθε κατηχητική προσπάθεια, πως χρειάζεται να προσευχόμαστε, αλλά χρειάζεται και να στηρίζουμε, όσοι βέβαια έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Γιατί πάντοτε και στα έργα αυτά, τα πνευματικά έργα, υπάρχουν και οι υλικές ανάγκες, οι βιωτικές ανάγκες. Φωτίζει ο Θεός, αγαπητοί μας φίλοι, να κάνουμε το δέον, να κάνουμε το σωστό, να κάνουμε αυτό που μπορεί ο καθένας να κάνει και να μην αποφεύγουμε τις ευθύνες μας, τα χρέη που μας αναλογούν. Και για το δέντρο που λέγαμε πιο μπροστά, που μας σκιάζει, αν δεν μπορούμε να το ποτίσουμε, τουλάχιστον ας μην το πριονίζουμε. Ας μας φωτίζει όλους, αγαπητοί μας φίλοι, ο Θεός. Εμείς συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας, την ενημέρωσή μας συνεχίζουμε με κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τον καιρό από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριο, σήμερα αναμένεται ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Το βράδυ βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Πολύ προσοχή σε όσους κινείστε σε εξωτερικούς χώρους ή σε όσους εργάζεστε έξω. Να παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Κάποιες θερμοκρασίες που όλον την ώρα αυτή στη χώρα μας 26 βαθμούς έχουμε στα Χανιά και στο Ηράκλειο. 25 στην Τίνο και 27 στη Ρόδο. 26 βαθμούς έχει η Σπάρτη και η Ζάκυνθος. 21 βαθμούς έχει το Μεσολόγγι. 26 ο Βόλος και 27 η Λαμία. 25 βαθμούς έχει η Κέρκυρα, 21 τα Γρεβενά και η Φλόρινα, 25 η Έδεσα, 24 οι Σέρες και 22 η Δράμα. 25 βαθμούς έχουμε στη Σαμοθράκη και 26 στη Θεσσαλονίκη.

Πάντως προς την κίνηση την ώρα αυτή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχέας Θεσσαλονίκης αναφέρει πως η κίνηση είναι παντού ομαλής, όλους τους δρόμους. Μια μεγαλύτερη κίνηση, αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στην περιφερειακή οδό.

συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι, αγαπητοί μας φίλοι, και σε λίγο θα ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο Θεοφυλάστατος Επίσκοπος Μπουκόμπα κύριος Χρυσόστομος στην τηλεφημερίδα της 4Ε στο δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα.

0: πολύ μεγάλη χαρά εδώ στην τηλεφημερίδα μας σήμερα τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, Πατέρα Χρυσόστομο, την ευχή σας να ζητήσουμε καταρχάς.
1: Το κύριο Αθανάση και αγαπητοί αδελφοί.
0: Χαιρόμαστε που επικοινωνούμε μαζί σας, πραγματικά, και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε για ένα έργο το οποίο εκεί ολοένα και μεγαλώνει. Ιεραποστολικό έργο στην Επίσκοπή σας.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Χάρη του Θεού και με τη βοήθεια όλων.
0: Τελευταίο που μας έκανε εντύπωση βέβαια εδώ στην Ελλάδα, έτσι, γιατί τώρα εσείς αυτά που ζείτε εκεί είναι πραγματικά μοναδικά, ήταν η τελευταία, είχατε μια μοναχή που χειροτονήσατε στο μοναστήρι της Αγίας Μακρίνας, στην Μπουκόμπα της Τανζανίας, και εκεί οι γονείς από τη χαρά τους έκαναν και ένα πανηγύρι έστησαν εκεί, έτσι, πράγμα το οποίο έτσι, εγώ θα λέγαμε ξενίζει λίγο, αλλά αυτή είναι και η αλήθεια, είναι χαρά.
1: Όπως αναφέρω και στο δημοσίευμα, όταν έγινε η κουρά στο μοναστήρι, ο πατέρας έβαλε ένα λεωφορείο και κουβέντησε όλο το χωριό, οι συγγενείς βέβαια, έτσι, και ήρθαν στο μοναστήρι, στην αρρυπνία που κάναμε, και κάναμε την κουρά της αδελφής Παϊσίας, η οποία μετά από δοκιμασία και είναι η πρώτη Τανζανή, ηθαγενής μοναχή, η οποία γίνεται εδώ και μένει εδώ. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη μοναχή που είναι από την Μητροπολία Αρούσα, από τον αδελφό μας τον Αγαθόνικο, που είναι στην Παναγία την Χρυσοπηγή στην Κρήτη, αλλά αυτή η μοναχή είναι εδώ. Ο πατήρ Απόστολος Αποστολάκης, ένας σπουδαίος κληρικός της Εκκλησίας μας και του Πατριαρχείου μας, από την Κρήτη, που εκεί έχει το μεγάλο του μοναστήρι της Παναγίας Θεογεννήτριας, και έχει και άλλα τρία μοναστήρια εδώ στην Αφρική, στην Κένια, στην Νότια Αφρική και εδώ στην Τανζανία. Με τις ευχές και με την πρόσκληση του μακαριωτά του Πατριάρχου μας και ο Θεοδόρου είναι εδώ, και έτσι με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει ο μοναχισμός που γεννήθηκε στην Αφρική. Ήρθε λοιπόν η οικογένεια και ήταν παρούσα και οι φίλοι και οι χωριανοί στην ακολουθία της κουράς, και μας κάλεσαν να πάμε να κάνει μια γιορτή στο χωριό. Συνηθίζεται αυτό κυρίως στους καθολικούς, να πούμε, δεν συνηθίζεται ίσως στους Ορθόδοξους, αλλά το έκανα και οι Ορθόδοξοι τώρα. Και έκανε λοιπόν γιορτή. Είχε 7 αδέλφια. Την αδελφή λοιπόν την προσέφερε με πολύ χαρά ο πατέρας της στην εκκλησία μας, στο μοναχισμό, και χαίρεται και πανηγυρίζει για το γεγονός ότι αφιέρωσε ένα παιδί στο Θεό.
0: Έτσι. Βάζουν τα γυαλιά πραγματικά εκεί οι κάτοικοι, νομίζω, σε όλους μας, σε όλους τους Ορθόδοξους.
1: Διότι ξέρετε με την άλλη την περίπτωση που έχουμε. Υπάρχει μια άλλη μοναρχή εδώ, που είναι από την Αθήνα, από την Κρήτη, που ήταν ηθοποιός, και την πολεμούν, και την πολεμάει και η ίδια η μάνα της, και βγαίνει και στους τηλεοράσεις εναντίον της. Πρέπει να το πούμε αυτό, διότι υπάρχει θέμα.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι μοναδική περίπτωση, και έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Όταν ένα παιδί, ένα παλικάρι, ένα κορίτσι αποφασίσει να αφιερωθεί στο Χριστό, είτε σε μοναστική είτε σε ιεραποστολική αδελφότητα, γίνεται χαμός. Έχουμε αντιδράσεις, έχουμε πολέμους, πηγαίνουν με τις καραμπίνες να πάρουν τα παιδιά πίσω, βρίζουν την εκκλησία, βρίζουν τα μοναστήρια, τον μοναχισμό, τις αδελφότητες, γιατί πηγαίνουν τα παιδιά τους εκεί. Αν είναι δυνατόν να είναι τέτοια η αντίδραση ενός ορθόδοξου γονιού που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει μοναχός. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αφιέρωση στον Χριστό. Και έρχονται τώρα, Αθανάση και αγαπητοί αδελφοί, έρχονται πηγή οι Τανζανοί, οι νέοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να πανηγυρίσουν για το γεγονός τότε το παιδί τους γίνεται μοναχή. Με κάλεσαν και εμένα στην ενορία, μαζί με τον Εφημέριο, τον πατέρα Αντώνιο, κάλεσαν 10 ιερείς της περιοχής, φίλους γνωστούς όλο το χωριό. Και έσπασε, είχε μία γελάδα, το μόσχο του αυτό, όπως λέω, και την έσπαξε και έκανε τραπέζι φαγητό για όλο το χωριό. Είχαμε δείξει και κάποια βίντεο από την Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όταν πέρασαν οι γονείς και τα αδέλφια να προχαιρετήσουν την κόρη τους και την αδελφή τους, και πολύ πιο συγκινητικό όταν γονάτισε η αδελφή στη μητέρα της και ζήτησε την ευχή της, και εκείνη τη γονάτισε, την αγκάλιασε, της έδωσε την ευχή της, εκείνη, ο πατέρας, τα αδέλφια, και μετά έψαλε ένα πολύ ωραίο ψαλμό, το 135 ψαλμό. Και βέβαια όλο αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, συγκινηθήκαν με όλοι και κυρίως οι άνθρωποι εκεί, και δόθηκε μία μαρτυρία για την Ορθόδοξία και τον Ορθόδοξο μοναχισμό. Και ελπίζουμε ότι η αδελφή αυτή θα γίνει, με την ομολογία της αυτή, θα βοηθήσει στο να αποδεχθούν το κάλεσμα του Θεού και άλλες ψυχές.
0: Τέσσερα μοναστήρια και 40 μοναχοί μέχρι στιγμής, εκεί στην Μπουκόμπα.
1: Ναι, έχουμε ένα ανδρικό μοναστήρι, το οποίο ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια ο πατήρ Αναστάσιος Πογιατζής από την Κύπρο. Είναι δύο ιερομόναχοι, ο πατήρ Χρυσόστομος ο Ηγούμενος, ο πατήρ Σωσθένης, και ακόμα τέσσερις δόκιμοι. Το ανδρικό. Το γυναικείο είναι της Αγίας Μακρίνας, το οποίο έκτισε ο μακαριστός ο Αργολίδος ο Ιάκωβος, ο οποίος μας έκτισε 18 ναούς, σας παρακαλώ. 18 ναούς μας έκτισε ένας επίσκοπος, Άγιος άνθρωπος, ήταν ο Ιάκωβος. Μεταξύ αυτών και το μοναστήρι της Αγίας Μακρίνας, επειδή υπάρχει το μοναστήρι της Αγίας Μακρίνας στην Αργολίδα, έτσι μας έκτισε και την Αγία Μακρίνα εδώ στην Τανζανία, στην Κόμπα. Είναι σε πάρα πολύ όμορφο μέρος και τα δύο τα μοναστήρια. Είναι πάνω από τη λίμνη Βικτόρια, σε πανέμορφο τοπίο. Επίσης έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό, ότι στην περιοχή του Κατάβη, που είναι στη δυτική Τανζανία, κοντά στη λίμνη Τανγκανίκα, στα σύνορα με την Ουγκάντα, είχαμε ομαδική προσέλευση πρώην Ρωμαϊκοθολικών στην Ορθοδοξία. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι προσήλθαν στην Ορθοδοξία ήταν ένα ανδρικό μοναστήρι με 8 μοναχούς, ένα γυναικείο μοναστήρι με 24 μοναχές, και έχουν και ένα ορφανοτροφείο το οποίο διατηρούν, και προσήλθαν όλοι και οι λαϊκοί, εκατοντάδες προσήλθαν στην εκκλησία μας. Αυτή μετά από δοκιμασία και μετά άδεια και ευλογία του Πατριάρχου μας, και μετά από δοκιμασία μεγάλο χρονικό διάστημα έγιναν πλέον κανονικά, έγιναν δεκτοί στην Ορθοδοξία, βαπτίστηκαν, χρήστηκαν, έγινε η μοναχική τους κουρά ύστερα από κάποιο αρκετό διάστημα, και είναι πλέον ενταγμένοι μέσα στην εκκλησία μας και ακολουθούν πλέον, είναι παιδιά της Ορθοδοξίας, είναι αγωνιστές της αρετής, και αυτή η ομάδα, αυτά τα δύο τα μοναστήρια τώρα που είναι στη δυτική Τανζανία, είναι πολύ μεγάλη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην περιοχή εκεί, και θα κάνουν πολύ μεγάλη αποστολή. Βέβαια, εγώ έχω κάνει έκκληση προς τις πολυμελείς μοναστικές και αποστολικές αδελφότητες να βοηθήσουν, διότι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτές οι πολλές μοναχές και οι πολλοί μοναχοί που ήρθαν. Πώς θα ορθοδοξοποιηθούν, πώς θα μάθουν να ψάλλουν ορθόδοξα, πώς θα μάθουν να ζουν ορθόδοξα, πώς θα μπορέσουν να αποβάλουν αυτά τα οποία κουβαλούν από την Ρωμαϊκοκαθολική Εκκλησία. Και δυστυχώς δεν είχα καμιά βοήθεια από την Ελλάδα. Δεν λέω να διαλύσουμε μοναστήρια και να έρθουν εδώ, αλλά κάποιοι βρε αδελφέ μου να βοηθήσουν, διότι οι ανάγκες, παντού υπάρχουν ανάγκες, αλλά εδώ μιλάμε για θέματα πίστεως, για θέματα που δεν μπορεί να βοηθήσει κανείς αλλιώς, δεν μπορεί ένας λαϊκός ίσως. Αλλά αφιερωμένοι άνθρωποι που είναι ήδη σε μοναστήρια και σε ιεραποστολικές αδελφότητες να έρθουν να βοηθήσουν, 2-3 άτομα να έρθουν να βοηθήσουν, να τους οδηγήσουμε σε πραγματική ορθόδοξη ζωή. Δεν έχουμε βοήθεια και είμαι αναγκασμένος να πηγαίνω πολύ συχνά εκεί. Κάνω 20 ώρες για να πάω προς τα εκεί, με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια, και κάνω ό,τι μπορώ, γιατί έχω μια ολόκληρη επαρχία, Μητρόπολη, που είναι τρεις Ελλάδες σε έκταση.
0: Έτσι. Πάντως, βοήθεια είχατε, είχατε βοήθεια από τους αστυνομικούς. Είχαμε μιλήσει για το σχολείο, για το οικοτροφείο. Ανταποκρίθηκαν αστυνομικοί και άλλοι άνθρωποι και νομίζω είναι σε καλή έτσι, πορεία το όλο έργο.
1: Ναι. Αυτές τις, ας είναι καλά οι αστυνομικοί της Ελλάδος, το 2004 με επικεφαλής τον τότε πρόεδρο των αστυνομικών Ελλάδος, που ήταν ο κύριος Κυριαζίδης, διοικητής της Δράμας, εκείνος πήρε την πρωτοβουλία και όλοι οι αστυνομικοί από ένα ευρώ το μήνα, παρακαλώ, και μας έκτισαν το σχολείο Αριστοτέλης. Αυτό το σχολείο έπαθε ζημιά, τώρα κάει και το οικοτροφείο των αγοριών, γιατί στα σχολεία μας εδώ, επειδή είναι οι γονείς, τα σπίτια τους μακριά, μέσα στις ζούγκλες, τα παιδιά μένουν μέσα στο σχολείο, κοιμούνται, τρώνε και κάνουν και τα μαθήματα. Και κάει και το οικοτροφείο των αγοριών. Απευθύνθηκα πάλι στην καινούργια ηγεσία της αστυνομίας και ας είναι καλά να είναι εκλογημένοι οι αστυνομικοί, οι οποίοι φυλάνε την πατρίδα και έχουν και ευαισθησίες για την ορθοδοξία μας. Παραβρέθηκα στη γενική συνέλευσή τους στην Αθήνα που έκαναν και δέχτηκαν και ενέκριναν να ξαναφτιάξουν πάλι το σχολείο, αυτό το οποίο είχε καταστραφεί, και τους περιμένω τέλος Αυγούστου να, να έρθει η Επιτροπή να δουν εδώ πώς έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Επίσης και η Αποστολική Αδελφότητα του Αποστολικός Σύνδεσμος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού μας κάνει τη γεώτρηση στο σχολείο αυτό για να έχουν νερό τα παιδιά του σχολείου μας. Και είμαστε σε πολύ μεγάλο έργο, πηγαίνω και επιβλέπω εκεί για το τι γίνεται. Ευχαριστούμε λοιπόν την πατρίδα, ευχαριστούμε τους αστυνομικούς και όλους τους αδελφούς οι οποίοι βοηθάνε.
0: Είπατε για τα παιδιά, νομίζω τρέχουν και οι κατασκηνώσεις σας τώρα, αυτή την περίοδο.
1: Έχουμε τις κατασκηνώσεις των παιδιών του γυμνασίου που έγιναν τον περασμένο μήνα, το Ιούνιο, και τώρα έχουμε τις κατασκηνώσεις με την νεολαία. Αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, έχουμε τους νέους και έχουμε μετά τις νέες από 18 και πάνω, και γιατί έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Το θέμα είναι αφιερωμένο φέτος, το έτος του το 26, είναι αφιερωμένο στην Επισκοπή μας, την Ορθόδοξη Οικογένεια. Γιατί έχουμε προβλήματα. Δεν μπορεί να υπάρξει Ορθόδοξη Εκκλησία εάν δεν έχει Ορθόδοξη Οικογένεια. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δημιουργεί και ευλογεί την Ορθόδοξη Οικογένεια, αλλά και η Ορθόδοξη Οικογένεια είναι αυτή η οποία στηρίζει και δίνει μέλη, οι κληρικούς, λαϊκούς, δίνει μέλη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό, επίσης, επειδή είμαστε μειονότητα εδώ, συγκατοικούμε με μουσουλμάνους, είναι το 40%, έχουμε καθολικούς, προτεστάντες, και έχουμε τη δυσκολία των μεικτών γάμων, και προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά μας και τους νέους μας να κάνουν γάμο ορθόδοξοι νέοι με ορθόδοξες νέες, να κάνουν γάμο μυστήριο, να αφήσουν εδώ την πολυγαμία που υπάρχει κυρίως στους μουσουλμάνους, και επίσης βέβαια έχουν και κάποιες αρετές εδώ οι οικογένειές μας, έτσι, και πρέπει να το πω λίγο αυτό το θέμα, αγαπητέ Αθανάσια και αγαπητοί αδελφοί, ότι εδώ κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Εδώ είναι όλοι πολυτεκνοί. Αγαπούν τα παιδιά. Δεύτερον, δεν σκοτώνουν τα παιδιά. Εδώ εκτάσεις οι χριστιανοί δεν κάνουν. Παγορεύεται βέβαια και από το κράτος. Αν μια γυναίκα κάνει έκταση, θα πάει φυλακή. Επίσης, και ένα άλλο, εντάξει, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη που το λέω, δεν έχετε εσείς ευθύνη απέναντι στους άλλους. Εδώ δεν επιτρέπει το κράτος ο άνδρας να πει ότι είναι γυναίκα. Θα φάει ξύλο, το ξύλο της αρκούδας, το ξύλο του ελέφαντα θα φάει και θα πάει φυλακή. Αυτά δεν παίρνουν στην Αφρική. Και ρωτώ, σε αυτά τα θέματα, πού χρειάζεται η αποστολή, εδώ στην Αφρική ή στην πατρίδα? Εδώ πάμε να κάνουμε αποστολή στην Αφρική και διδασκόμαστε από τους ηθαγενείς, αγαπητέ Αθανάση και αγαπητοί αδελφοί.
0: σχολείο. Ολοκληρώθηκε νομίζω το σχολικό έτος, τώρα πριν από λίγες ημέρες. Και 14 απόφοιτοι.
1: Έχουμε 14 αποφύτους στην Ιερατική Σχολή, Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, που είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας Αλεξανδρίας, έτσι, σε εκείνη την αφιερωμένη Ιερατική Σχολή, η οποία λειτουργήσε για 6η χρονιά φέτος. Αποφύτησαν 14 ιεροσπουδαστές που προτίθενται να προχωρήσουν στην Ιεροσύνη, που όμως, επειδή είναι νέοι ακόμη, αυτοί θα πάνε στο κολέγιο που έχουμε. Το κολέγιο είναι, ας το πούμε, το high school. Είναι ένα λύκειο, αλλά εδώ τα λύκεια δεν είναι γενικά. Έχουν μια κατεύθυνση. Έχουμε, ας πούμε, θεολογική κατεύθυνση και κοινωνιολογική κατεύθυνση που είναι μαζί. Και μετά θα πάνε στη θεολογική σχολή. Τώρα, αυτόν τον καιρό, και πρώτη φορά σας το λέω, το λέμε προς τα έξω, αυτόν τον καιρό γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να πάρουμε την άδεια για το πανεπιστήμιο που οργανώνουμε. Έχω την εμπειρία από το Κονγκό, που ο μακαριστός ο αδελφός μας, ο μακαριστός ο Γέροντας Ιγνάτιος ο Μανδελίδης, τότε κεντρός Αφρικής και μετά Πενταπόλεως, και ο πολύ κλαστός αδελφός μας ο Νικηφόρος, ο οποίος λειτουργούσε το πανεπιστήμιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου στην Κινσάσα του Κονγκό, γαλλόφωνη σχολή, έχοντας αυτή την εμπειρία στην οποία δίδαξα επί 11 χρόνια στο Κονγκό, με την ευλογία του Πατριάρχου μου και την προτροπή του, οργανώσαμε, τελειώσαμε τα κτίρια του Πανεπιστημίου, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ την Ομογένεια της Αμερικής, το OCMC, Orthodox Church Mission Center, που είναι όλες οι κανονικές εκκλησίες της Αμερικής, όχι μόνο οι ελληνόφωνες, αλλά και οι άλλες. Ρωσόφωνες, αραβόφωνες, ρουμανόφωνες, βλαχόφωνες εκκλησίες που βοηθάνε σε αυτό το έργο. Ολοκληρώθηκαν τα κτίρια του Πανεπιστημίου και τώρα μεταθέτουμε το φάκελο για την έγκριση του Πανεπιστημίου μας στο κράτος της Τανζανίας. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ήρθε ένας ομογενής γεννημένος στην Πούνια του Κονγκό, Έλληνας, που ήταν καθηγητής στην Ελλάδα και στη Γερμανία, συνεξοδοτήθηκε και ήρθε ο άνθρωπος εδώ και μας βοηθάει στην οργάνωση του Πανεπιστημίου, και αυτή την εβδομάδα κατεβαίνουμε στην πρωτεύουσα να πάρουμε την άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Και να εύχεστε να πάνε καλά, να ξεκινήσει πρώτο ο Θεός από τον Οκτώβριο η θεολογική σχολή, και βέβαια όταν θα έρθει ο ίδιος ο Μακαριώτητος, ο Πατριάρχης μας, και ο Θεόδωρος να την εγκαινιάσει. Αυτή η σχολή θα είναι αγγλόφωνη θεολογική σχολή και θα μπορούν να φοιτούν σπουδαστές από όλη την Αφρική, αγγλόφωνη Αφρική, Κένια, Ουγκάντα, Μαλάουι, Ζιμπάμπουε, Ζάμπια, Νότια Αφρική. Και επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη. Έχει αποδεχθεί η σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης να γίνει αδελφοποίηση, σύμφωνα με τον νόμο της Κεραμαίος, να γίνει το Πανεπιστήμιο Μιωσεμπό, να γίνει παράκτημα του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου της Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Θα έχουμε βοήθεια από εκπαιδευτικό προσωπικό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, Πατέρα Χρυσόστομο. Πάρα πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, πραγματικά, για όλα όσα ακούμε.
1: Να εύχεστε. Να εύχεστε, γιατί χωρίς την χάρη του Κύριου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν οι δυσκολίες. Είμαστε σε χώρο πολύ δύσκολο. Αλλά υπάρχει η επιμονή του Κυρίου. Υπάρχει η βοήθεια από τους αδελφούς. Η βοήθεια μας κυριολεκτικά καλπάζει. Αφού να φανταστείτε ότι, όπως σας είπα, ότι η επαρχία μου είναι 3 Ελλάδες, γι' αυτό και ζήτησα από τον Μακαριώτο αυτή τη στιγμή, από 80-90 ενορίες που είχαμε, έγιναν 150 οι ενορίες. Και έχουμε άλλες 100 κοινότητες, πυρήνες Ορθοδόξων σε διάφορες περιοχές, ελπίζω ότι θα υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι θα έλθουν να μοιραστούμε αυτή εδώ την επισκοπή, να γίνουν 2-3 επισκοπές, λοιπόν ο Πατριάρχης θα το κάνει, να μπορέσουμε να επιμανθεί και να προχωρήσει η Ορθοδοξία μας πιο σταθερά.
0: Έτσι. Να ενισχύουν το έργο όσοι μπορούν να το κάνουν αυτό, Πατέρα Χρυσόστομε. Εμείς πραγματικά ευχόμαστε ό,τι καλύτερο ο Θεός να δώσει, να βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Γιατί όπως το είπατε, καλπάζει, αυτή τη λέξη κρατάμε. Καλπάζει η Ιεραποστολή.
1: Καλπάζει η Ορθοδοξία.
0: Έτσι.
1: Καλπάζει η Ορθοδοξία και μάλιστα περιμένω αυτές τις ημέρες ομογενείς από τη Γερμανία. Έρχονται, σας παρακαλώ, από τη Γερμανία τώρα οι ομογενείς. Έρχεται ένας αγιογράφος. Ένας δάσκαλος βυζαντινής μουσικής και ένας δάσκαλος ελληνικών να διδάξουν στο μοναστήρι, στο Κατάβι, τις αδελφές και τους αδελφούς, γιατί εκεί το μοναστήρι αυτό θα γίνει βάση για την Ιεραποστολή σε ολόκληρη την Τανζανία. Ευχαριστώ και την ομογένεια. Η ομογένεια μας βοηθάει πολύ.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, Πατέρα Χρυσόστομε, πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά η επικοινωνία αυτή.
1: Ευχαριστώ πολύ, να εύχεστε και ελπίζω κάποιοι να συγκινηθούν, να κινηθούν
0: έτσι,
1: δηλαδή,
0: έτσι.
1: Και να μας επισκεφθούν εδώ, να μας βοηθήσουν από σε διάφορα πόστα και κυρίως στην Ιεραποστολή. Θέλω κατηχητές, θέλω θεολόγους να έρθουν να πάνε στα χωριά και να μιλάνε για την Ορθοδοξία κάθε μέρα. Τους διαθέτω διαμονή, διατροφή, μετακίνηση, να πηγαίνουν στα χωριά μας να κάνουν κατήχηση. Γιατί έχουμε τους Καθολίκους, έχουμε τους Μουσουλμάνους και πρέπει να σταθεροποιηθούν οι Ορθόδοξοι. Είναι πολύ όμορφα εδώ, είναι πολύ όμορφη η φύση της Μπουκόπας, είμαστε σε τροπική ζώνη. Είναι πανέμορφη η περιοχή, αφού φανταστείτε. Όταν είχε πάει ο Πατριάρχης μας, ο Θεόδωρος στα Τύρα να ευχαριστήσει τον Αρχιεπίσκοπο τον Μακαριστό της Αλβανίας, τον Αναστάσιο, που είχε δουλέψει εδώ 40 χρόνια Ιεραποστολής, τον ρώτησε αν θα πηγαίνετε στην Αφρική, πού θα ξαναπηγαίνετε, και είπε στην Μπουκόπα. Γιατί είναι πανέμορφη. Είμαστε στην δυτική όχθη της λίμνης Βικτόριας. Είναι σαν να βλέπω το Αγίο Πέλαγος. Που και εγώ μεγάλωσα στη Μυτιλήνη, στο Πλωμάρι και το έβλεπα κάθε μέρα το Αιγαίο Πέλαγος. Και η τροπική ζώνη, η φύση είναι, εδώ είναι οι ζούγκλες, εδώ είναι τα ζώα που μπορεί να έρθουν να δουν και τα ζώα. Να δουν και την απλότητα και την πίστη που έχουν αυτοί εδώ οι χριστιανοί μας. Έτσι λοιπόν και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά και οι κληρικοί μας, οι χριστιανοί μας ευχαριστούν την πατρίδα, την Ελλάδα, η οποία έδωσε αυτό που είχε, δηλαδή την Ορθοδοξία, αυτό το θησαυρό σε αυτούς εδώ τους φτωχούς ανθρώπους που έγιναν και αυτοί με τη χάρη του Θεού

ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, συνέντευξη του Επισκόπου Μπουκόμπα της Τανζανίας, κυρίου Χρυσοστόμου, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Συνέντευξη στον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα.

και μακάρι όλοι μας σε συνέχεια όσο λέγαμε πριν και να αγαπούμε και να στηρίζουμε την Ιεραποστολή και την εξωτερική βέβαια, αλλά και την εσωτερική. Που και αυτή χρειάζεται την ενθάρρυνσή μας, την ενδυνάμωσή μας, τη στήριξή μας δηλαδή.

την αγαπητή μας φίλη ένα παλιό κατασκηνωτικό τραγούδι που πιστεύουμε ξύπνησε πολλές σκέψεις και συναισθήματα στους μεγαλύτερους, κυρίως ακροατές μας. Αδελφωμένοι και ενωμένοι μαζί θα προχωρούμε.

συνεχίζουμε μια ακόμα σύντομη συνέντευξη. Τα θέματα του διαδικτύου και των κινδύνων του μας απασχολούν συχνά, γιατί διαρκώς αναφύονται και καινούργια δυστυχώς, οπότε συχνά έχουμε και καλεσμένο στην τηλεφημερίδα της 4Ε και στο ραδιόφωνο μας τον απόστρατο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, ειδικό για θέματα κυβερνοασφάλειας, τον κύριο Παπαπροδρόμου. Ας ακούσουμε μια συνέντευξή του.

0: μας, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνού εγκλήματος, τυχιούχος νομικής, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, δικαστικός γραφολόγος. Τι να πρωτοπούμε για εσάς, κύριε Πρωτοπρόεδρε, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που όταν σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, νομίζω και οι τηλεθεατές το ίδιο. Τώρα, είπαμε προηγουμένως για το θέμα, νομίζω αρκετοί θα έχουν προβληματιστεί ήδη. Μιλάμε για τους νέους, μιλάμε για ψυχοδραστικές ουσίες, μιλάμε και για νέες τεχνολογίες όμως. Όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους, έτσι.
1: Καταρχήν, αφορμή για να γραφτεί το συγκεκριμένο άρθρο αποτέλεσε η προχθεσινή 26 του μηνός Ιουνίου, η Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης και της παράνομης διακίνησης των ναρκωτικών, μια ημέρα την οποία έχει επιλέξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί αφορά ένα παγκόσμιο πρόβλημα και αγγίζει όλες τις κοινωνίες μας. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή που μας βρίσκει διασυνδεδεμένους με όρους παγκοσμιότητας, με την χρήση, με την βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά πολλές φορές εδώ θα λέγαμε ένα πρόσημο αρνητικό, έτσι, με την κακή χρήση της τεχνολογίας για όχι θετικό σκοπό. Και εδώ αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε και εκεί πέρα επικεντρωνόταν το άρθρο.
0: Έχουμε τους νέους μας, σίγουρα θεωρούνται επικίνδυνες αυτές οι ουσίες, δεν το συζητούμε αυτό σε κάθε περίπτωση, αλλά για ποιους λόγους οι νέοι μας σήμερα θέλουν να δοκιμάσουν, να ξεκινήσουμε από αυτό, αυτές τις νέες ουσίες. Για ποιο λόγο μπορεί ένας νέος να το κάνει αυτό?
1: Το πρόβλημα των ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών δεν είναι τωρινό, δεν εμφανίστηκε τώρα, απλώς τώρα αποκτά μια άλλη διάσταση, θα έλεγα, έχει αναβαθμιστεί ποιοτικά. Μάλιστα την ώρα που μιλάμε πάνω από 330 εκατομμύρια είναι οι χρήστες στον πλανήτη αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το θέμα. Θα έλεγα ότι οι προκλήσεις που υπάρχουν στηρίζονται κυρίως σε λόγους που έχουν σχέση με τον τρόπο που βλέπουν τα παιδιά σήμερα τα πράγματα. Τα προβλήματα που ενδεχομένως ενσωματώνουν στο περιβάλλον που ζουν και ενδεχομένως να μην δίνονται απαντήσεις εκεί, φυσικά πάντοτε με ένα λάθος τρόπο, γιατί δεν είναι διέξοδο σε καμιά περίπτωση ούτε τα ναρκωτικά, ούτε το αλκοόλ, ούτε κάθε μορφή εξάρτησης. Και αυτό θα πρέπει γενικότερα να μας προβληματίσει όλους, γιατί ακριβώς συμβαίνει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις, ότι αγγίζει όλο και μικρότερες ηλικίες. Και επίσης η ευκολία που παρέχει εντός εισαγωγικών, η δυνατότητα που παρέχει το διαδίκτυο, έτσι ώστε τα παιδιά τα οποία είναι ευάλωτα, ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, να προσεγγίζονται από τους, θα έλεγα, από τους εγκληματίες του οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται και αξιοποιούν εντός εισαγωγικών, αντιλαμβάνεστε, με την αρνητική αξιοποίηση, εντοπίζουν, θα έλεγα, τα θύματα τους, τα ευάλωτα τα παιδιά, και διακινούν τις ουσίες αυτές δημιουργώντας έτσι όρους εξάρτησης ή μακούμενες εξάρτησης, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα θα έλεγα ότι ο αντίκτυπος του προβλήματος αυτού εμφανίζεται πολλές φορές στα περιστατικά βίας που έχουμε δυστυχώς στο τελευταίο διάστημα, και περιστατικά βίας και οπαδικής βίας και όχι μόνο. Όλα αυτά συνδυάζονται, μπορεί να είναι ένα συνδυασμός εξαρτήσεων και συνθήκων επικοινωνίας που παρέχονται μέσα στις συνθήκες του διαδικτύου.
0: Άρα το διαδίκτυο το έχει κάνει πιο εύκολο, δηλαδή για έναν έφηβο να δει, να ενημερωθεί για αυτές τις ουσίες, να τις προμηθευτεί εν τέλει?
1: Θα έλεγα ότι στην αρνητική διάσταση, στην κρίση αυτή, στην αρνητική κατεύθυνση, βεβαίως έχει παίξει το ρόλο του. Ταυτόχρονα έχει δώσει ευκαιρίες στους κυβερνοεγκληματίες να αξιοποιούν σκοτεινά κανάλια, μέσω της κρυπτογραφίας των επικοινωνιών και άλλων, έτσι, θα έλεγα, αντιμέτρων που λαμβάνουν, έτσι ώστε να δυσκολεύουν και το έργο των αρχών που προσπαθούν να ξεχνιάσουν τις υποθέσεις. Σήμερα σίγουρα όμως η οργανωμένη κοινωνία δίνει τις απαντήσεις της, απόδειξη αποτελεί και οι επιτυχίες που έχουμε το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος. Και γενικότερα όμως εκείνο που θα έλεγα ότι καλύτερα θα μας τοραγγίσει, κύριε Κλιματσίδα, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα αυτά. Και όχι να τα αφήνουμε τα προβλήματα να μαζεύονται κάτω από το χαλί, που λέει ο λαός μας, η έκφραση, να τα αφήνουμε, να μην ασιωπούμε, σαν να μην υπάρχουν. την ώρα που δυστυχώς υπάρχουν.
0: Και βέβαια είναι και το θεσμικό πλαίσιο, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν οι νομοθεσίες, η διακίνηση παράνομων φαρμάκων.
1: Νομοθεσίες υπάρχουν και μάλιστα αυστηρές. Αυστηρές είναι οι νομοθεσίες για τα ναρκωτικά τη διακίνηση. Σίγουρα χρειάζονται ενίσχυση στην κατεύθυνση και των φαρμάκων που το έχουμε θίξει πολλές φορές από την εκπομπή σας, που παράνομα διακινούνται και εξακολουθούν να διακινούνται μέσω του διαδικτύου. Εκεί η πολιτεία πρέπει να κάνει μέτρα. Ευελπιστώ ότι θα. Με αφορμή αυτά τα θέματα θα αντιδράσει γρηγορότερα. Σίγουρα όμως δεν είναι θέμα το οποίο εξαντλείται μόνο στα σύνορα της χώρας μας, στην επικράτειά μας. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα και έτσι πρέπει να το δούμε και επιβάλλεται να συνεργαζόμαστε ως χώρα, ως μηχανισμοί γενικότερα και ταυτόχρονα να δίνουμε έμφαση στην ευαισθητοποίηση. Θεωρώ ότι το θέμα των ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της αγωγής υγείας που πρέπει να ακολουθείται στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην πρόληψη, στην κατεύθυνση αυτή από εξειδικευμένους επιστήμονες γύρω από αυτό το πράγμα. Θέλει μεγάλη προσοχή το ζήτημα και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.
0: Ξέρετε, προβληματιζόμαστε οι γονείς και λέμε ότι πολλές φορές υπάρχει μια ιστοσελίδα, μια σελίδα η οποία μπορεί να λέει ότι είναι ένα φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο ενισχύει τη μνήμη ή οτιδήποτε άλλο και από πίσω να κρύβεται κάτι άλλο. Το λέω αυτό με αφορμή και την πλατφόρμα πριν από λίγες ημέρες με τα χειρισμένα είδη ή οτιδήποτε άλλο που από ό,τι φαίνεται υπήρχαν και άλλα παρακλάδια μέσω αυτής, έτσι. Τι συμβαίνει δηλαδή, πώς μπορεί να ξέρει ο νέος, πώς μπορεί ο γονιός να είναι ήσυχος σε εισαγωγικά. Αυτή η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μέσα στο σπίτι, να πούμε δηλαδή στο παιδί ότι ξέρεις τι πρέπει να προσέχεις αυτό και αυτό.
1: Θα λέγω ότι θα πρέπει να ξεκινάει και να καταλήγει στο σπίτι. Θα έλεγα εκεί είναι το πρώτο ανάγχωμα, θεσμικό ανάγχωμα, αυτό που λέγεται οικογένεια. Θα μου πει κάποιος έμπλογα σήμερα η οικογένεια πώς υποστηρίζεται στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που να δίνει τις κατευθύνσεις αυτές. Γίνεται σταδιακά. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι προτεραιότητα, ότι ανήκει στις προτεραιότητες που έχουμε μπροστά μας. Αφορά τα παιδιά μας. Σίγουρα και το σχολείο μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Εντάξει, τώρα βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών, αλλά ουσιαστικά η ανάγκη για εκπαίδευση δεν σταματά ποτέ. Ο άνθρωπος να μαθαίνει χρήσιμα και ωφέλιμα τα πράγματα αυτά που θα τον προστατεύσουν από προκλήσεις και κινδύνους. Στους κινδύνους αυτούς πλέον εντάσσονται και τα θέματα των εξαρτήσεων, όπως και τα θέματα του αλκοόλ και του καπνίσματος που είναι βλάπτει την υγεία, μην το ξεχνούμε αυτό. Υπάρχουν φυσικά διαβαθμίσεις στους κινδύνους και στις προκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως το θέμα των ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών είναι, θα έλεγα, στην αιχμή του δόρατος, αυτό που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε υποστήριξη και αυτό φυσικά στην κάθε χώρα υλοποιείται και στη χώρα μας. Υπάρχουν προγράμματα γύρω από την ενημέρωση αυτή, τη στοχευμένη ενημέρωση. Σίγουρα όμως αυτά θα πρέπει να φτάνουν στο κάθε σπίτι, στην κάθε οικογένεια. Εκεί θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα. Όπως επίσης δεν είναι πρόβλημα μόνο να αναδεικνύεται μια φορά το χρόνο που είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα ναρκωτικά. Αυτές οι ημέρες έρχονται να μας θυμίσουν τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου που το πρόβλημα υπάρχει, παραμένει. Και δυστυχώς εμείς δεν το βλέπουμε μια αμεσότητα μόνο αυτό καθεαυτό. Το βλέπουμε κυρίως από περιστατικά κυρίως βίας και πράγματα που καταλήγουν είτε σε θανάτους νέων παιδιών. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μας προβληματίσουν.
0: Οπότε από εκεί ξεκινούν όλα, από το σπίτι, να το θυμόμαστε. Και τώρα το καλοκαίρι που είπατε, δεν έχουμε σχολεία μένα, αλλά είναι αυτή η χαλάρωση, ξέρετε, που δεν πρέπει να υπάρχει. Έτσι, να αφήνουμε τα παιδιά έτσι ελεύθερα στο διαδίκτυο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Θα έλεγα βεβαίως να απολαύσουμε το καλοκαίρι, πάντοτε με προσοχή. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πήρε το Ινστιτούτο Αντιναρκωτική Δράση, το ΠΑΝΤΑ. Που προχθές είχαμε σχετική εκδήλωση στο θωρικτό Αβέροφ που συγκεκριμένα έγινε σε συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό, όπου παρουσιάστηκε και ένα χρήσιμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το AI Panda, που ακριβώς δίνει απαντήσεις σε γονείς που θα θελήσουν να τρέξουν και να ζητήσουν κάποια βοήθεια. Φυσικά δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση, καταλαβαίνετε, γιατί αυτά τα θέματα έχουν μια ιδιαιτερότητα. Σίγουρα όμως υπάρχουν από επιστήμονες που υπάρχουν στο Ινστιτούτο. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μέλος της επιστημονικής ομάδος που προσεγγίζει το κομμάτι διαδίκτυο και ναρκωτικά, κυβερνοφόρος και ναρκωτικά θα λέγαμε, και θεωρώ ότι έχει βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα τέτοιες πρωτοβουλίες για τη χώρα μας είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να τις αναζητήσουμε. Θα μπορούσε κάποιος επισκεπτόμενος στη σελίδα του Ινστιτούτου πάντα να κατεβάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
0: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά, κύριε Παπαδρόμου.
1: Και εγώ πάντοτε για την φιλόξενη εκπομπή σας, κύριε Κυματσίδα. Ένα καλό απόγευμα να έχετε τόσο.
0: Καλό απόγευμα και ευχαριστούμε και πάλι. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Εδώ θα είμαστε. Πρώτα Θεός να μιλήσουμε ξανά. Λοιπόν, τεχνολογία, νέες δυνατότητες, όλα βέβαια είναι αποτελέσματα επιλογών μας, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν κάποιος έρχεται με το ζόρι και μας λέει μπες σε αυτή την ιστοσελίδα, προμηθεύσω αυτό. Θέλει προσοχή. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν είναι πολλά. Ειδικά για τους νέους μας, οι ψυχοδραστικές ουσίες δυστυχώς εξελίσσονται και αυτές. Οι ουσίες που διατίθενται στο λιανικό εμπόριο επίσης είναι κάτι, αλλά όπως και να έχει, θέλει μεγάλη προσοχή. Και η εκπαίδευση ξεκινάει από εκεί. Το άρθρο υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να μπείτε, να το διαβάσετε αναλυτικά. Να μπείτε και στο Cyber News να μάθετε ακόμη περισσότερα για τη δράση, βέβαια, και του

ανακαλύπτεται, εφευρίσκεται, το αξιοποιεί για να επιτελέσει το έργο του. Και εμείς όμως μην αποθαρρυνόμαστε από αυτό και εμείς το ίδιο να κάνουμε. Κάθε τι καινούριο, κάθε εφεύρεση να την αξιοποιούμε για το καλό, να την αξιοποιούμε προς δόξαν Θεού. Μπορούμε. Η ποικιλία των ωφέλιμων διδαγμάτων, ωφέλιμων ιστοσελίδων που μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο μας δείχνει το δρόμο.

σειρά τώρα στην εκπομπή μας, την πρωινή ζωντανή μας εκπομπή. Έχει αγαπητοί μας φίλοι η μικρή ενότητα για τη γλώσσα μας. Ας μιλήσουμε ελληνικά με την Ελένη Κοκτσίδου.

του ελληνικού λεξιλογίου που είτε χρησιμοποιούμε είτε δυστυχώς έχουμε ξεχάσει. Η πρώτη μας λέξη είναι η λέξη σύμβαση. Σύμβαση σημαίνει συνθήκη ή συμφωνία. Για παράδειγμα, προσελήφθη σε κάποια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με σύμβαση αορίστου χρόνου. Η ομόριζη λέξη είναι η λέξη συμβατικότητα. Συμβατικότητα σημαίνει το να ακολουθεί κάποιος τις κοινωνικές συμβάσεις. Ένα παράδειγμα είναι «Δεν υπάρχουν συμβατικότητες ανάμεσα σε φίλους». Ακόμη ομόριζη λέξη είναι η λέξη συμβατότητα. Συμβατότητα σημαίνει τέριασμα, συμφωνία, εναρμόνιση. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει συμβατότητα των ιστών λήπτη και δότη, δεν είναι δυνατόν να γίνει μεταμόσχευση κάποιου οργάνου. Άλλο ένα ζευγάρι λέξεων που θα δούμε σήμερα είναι οι λέξεις τεχνική και τεχνολογία. Η λέξη τεχνική σημαίνει η αξιοποίηση και η εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων για την επίτευξη ενός έργου ή ενός αποτελέσματος. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, στις πωλήσεις ακολουθείται συγκεκριμένη τεχνική. Τεχνολογία σημαίνει το σύνολο των επιτευγμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. Ένα παράδειγμα είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάζει θετικά αλλά και αρνητικά τη ζωή μας. Θα δούμε και ένα τελευταίο ζευγάρι λέξεων, η τοπιογραφία και η τοπογραφία. Τοπιογραφία είναι το ζωγραφικό έργο που απεικονίζει τοπίο. Αντίθετα, τοπογραφία είναι η ακριβής απεικόνιση υποκλίμακα ενός τόπου, μιας περιοχής και παράδειγμα σε ένα χάρτη ή σε ένα σχεδιάγραμμα. Αυτά και από μένα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής.

μας, αγαπούμε φίλη μας, τη γλώσσα μας, την πανέμορφη και πάμπλουτη ελληνική μας γλώσσα, ας την αγαπούμε, ας την προσέχουμε, ας την θάλπουμε, ας την κρατούμε μέσα στα χέρια μας σαν ένα τρυφερό και ευαίσθητο λουλούδι. Όμορφη, ατόφια, πλούσια, να την παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Και θα το κάνουμε αυτό ασφαλώς αν την χρησιμοποιούμε. Αν την χρησιμοποιούμε σωστά, ορθά. Χωρίς να την αντικαθιστούμε με λέξεις και φράσεις ξένες όταν δεν υπάρχει ανάγκη. Είναι η γλώσσα μας αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας, που σημαίνει ότι και αυτή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μας και αυτή μας χαρακτηρίζει, οπότε και αυτήν πρέπει να τη σεβόμαστε, να την τιμούμε και όπως είπαμε να την κληροδοτήσουμε στους επομένους. Είναι και αυτό χρέος μας, πολλά τα χρέη μας, φίλοι μας, δεν τα λέμε για να επιβαρύνουμε τους ώμους άλλου, τα λέμε γιατί όλοι πρέπει να τα θυμόμαστε κάποια στιγμή τα χρέη μας. Και αυτά ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δεν την ομορφαίνει μόνο η καλοπέραση, η ξεκούραση ή οι καλοκαιρινές διακοπές. Πολλά συνθέτουν τη ζωή μας και όλα μαζί την ομορφαίνουν.

Ανοίγουμε και το ημερολόγιο μας τώρα πριν κλείσουμε την εκπομπή μας στις σταγόνες Σοφίας, το επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας, για να διαβάσουμε τους σήμερα τιμωμένους Αγίους. 8 Ιουλίου, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου Ζήχνης και Αναστασίου Νεομάρτυρος. Μας λέει τα γεωγραφικά αναγνώσματα της ημέρας. Η ανατολή ηλίου ήταν στις 6 και 10 πρώτα λεπτά σήμερα. Στις 9 παρά 10 το βράδυ θα είναι η δύση του ηλίου και έχουμε σελήνη 23 ημερών. Και κυρίως στην ίδια σελίδα βρίσκουμε το μήνυμα της ημέρας. Από τον Γέροντα Θεόφιλο Ζησόπουλο, τον μακαριστό ιδρυτή της αδελφότητός μας, είναι η ρίση που θα διαβάσουμε αμέσως τώρα. Αδελφέ μου, δεν είσαι μόνος. Κοντά σου, δίπλα σου, είναι ο Κύριός μας, που είπε «Θα είμαι μαζί σας πάντοτε, δεν θα σας αφήσω, ούτε θα σας εγκαταλείψω». Είναι δίπλα μας και ευλογεί την όποια προσπάθεια του κάθε αγωνιζομένου χριστιανού.

εμάς το έχουμε αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, στο νου μας, όποτε αποθαρρυνόμαστε, όποτε κουραζόμαστε, όποτε νιώθουμε μια απομόνωση, μια μοναξιά. Πάντοτε, πάντοτε από το πρωί ως το βράδυ, όλες τις ημέρες και όλα τα χρόνια της ζωής μας, όσα επιτρέπει ο Θεός, δίπλα μας είναι ο ίδιος. Μας αγαπά, μας συμπαρίσταται και μας ευλογεί. Ευλογεί την όποια προσπάθειά μας, αρκεί και εμείς να αγωνιζόμαστε. Με τη μικρή ή μεγάλη μας προσπάθεια να δείχνουμε στο Θεό την αγάπη μας. Την καλή μας διάθεση, να Τον αγαπούμε, να Τον υπηρετούμε. Ας ζητούμε τη βοήθειά Του και σίγουρα θα την έχουμε.

Εμείς φίλοι μας σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα μείνατε στη συντροφιά μας. Στις 7.30 το απόγευμα η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, για τα μηνύματά σας και κυρίως για τις προσευχές σας. Μην ξεχνούμε να δείχνουμε την αγάπη μας. Μην ξεχνούμε να δίνουμε τη συμπαράστασή μας στον συνάνθρωπο όπου βρεθούμε σήμερα, όποιον συναντήσουμε και κανέναν αν δεν συναντήσουμε, και τηλεφωνικά και με άλλους τρόπους μπορούμε να δείξουμε αυτή την αγάπη και αυτή τη συμπαράσταση. Μια ευλογημένη μέρα ευχόμαστε σε όλους, γεμάτη αγαθές σκέψεις και όμορφες πράξεις. Σκέψεις και πράξεις που μπορεί λίγο να μας ζορίσουν, να μας δυσκολέψουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν το βράδυ βάλουμε το κεφάλι μας στο προσκέφαλό μας, θα νιώθουμε μια χαρά, μια ικανοποίηση ότι κάναμε και σήμερα το χρέος μας. Με ό,τι φωτίσει ο Θεός τον καθένα να κάνει ή να πει. Αγώνα λοιπόν, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Ο Θεός μαζί μας. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Χαίρετε.

Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα πανηγύριος 5η 16 Ιουλίου 7 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός με ταρτοκλασίας και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. 7 το απόγευμα, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος. Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα πανηγύριος Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της πανηγύριος ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία.

Πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Ξέρετε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, για άλλη μια φορά είμαστε μαζί στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία» και έχουμε ως συνομιλητή μας και αναλυτή των θεμάτων μας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κύριον Ιωήλ. Σας ευχαριστούμε και σήμερα, Σεβασμιότατε, που ήρθατε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε πάλι εδώ στην φιλόξενη αυτή εκπομπή του δημοφιλούς σε όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία και εκτός αυτής, έτσι, τηλεοπτικού σταθμού 4Ε.
0: Ναι. Σεβασμιότατε, το θέμα που σκεφτήκαμε σήμερα να αναλύσουμε έχει να κάνει με κάτι πολύ επίκαιρο, κάτι που πολύ, ένα πρόβλημα το οποίο πολλοί άνθρωποι το έχουν σήμερα. Είναι ο φόβος. Γιατί φοβόμαστε? Να ξεκινήσουμε έτσι, και αυτός είναι ο τίτλος, και σε αυτό έτσι και να απαντήσετε έτσι.
1: Γιατί φοβόμαστε, γιατί φοβούμεθα πολλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αισθανόμαστε ένα φόβο μέσα μας. Να πω μερικά πράγματα γενικά περί του φόβου και μετά να εστιάσουμε το θέμα και στα πιο ειδικά σημεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εάν ανοίξει κανείς την Αγία Γραφή, παλαιά και νέα, θα βρει πάρα πολλές φορές ο Λόγος του Θεού να ομιλεί για το φόβο. Λέγει, κλασικό χωρίο είναι που το ξέρουμε όλοι μας, έτσι, αρχή σοφίας,
0: φόβος Κυρίου,
1: έτσι. Ή ακόμη λέγει στις παροιμίες, είναι αυτό, παροιμίες στο πρώτο κεφάλαιο σε 7 στίχων. Λέει, φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν. Ή στους ψαλμούς, μακάριος ανήρ ο φοβούμενος των Κύριων, έτσι, Και αλλού πάλι στον Ιερεμία λέει, φοβηθόμεν δι Κύριον των Θεών ημών, τον διδόντα ημίν ιετών πρόημων και όψιμο κατά καιρών πληρώσεως προστάγματος θερισμού και εφύλαξεν ημίν, έτσι. Να φοβηθούμε, λέει, το Θεό που μας δίδει τα αγαθά του ιετών πρόημων, έτσι, για τα σπέρματα, για τα χωράφια μας. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη, ας πούμε, έχουμε πάρα πολλά χωρία που μιλούν για το φόβο. Λέει στο Λουκά, στο 12ο κεφάλαιο, λέει, μη φοβηθείτε από εκείνους που θα σας αποκτήνουν το σώμα, περισσότερα δεν μπορούν να σας κάνουν. Υποδείξω ημίν, τι να φοβηθείτε? Εγώ θα σας δείξω, λέει ο Κύριος, ποιο να φοβηθείτε? Να φοβηθείτε αυτό που θα έχει την δύναμη να σας βάλει στη γη να την πυρώσει.
0: Ναι, τον είναι το Θεό.
1: Ναι, λέγω, ημίν τούτο φοβήθητε. Δηλαδή το Θεό να φοβάστε, ο οποίος έχει την εξουσία να σας βάλει ή στον παράδεισο ή στην κόλαση, έτσι. Οι άλλοι που θα σας κακοποιήσουν στο σώμα δεν έχουν καμιά ουσιαστική εξουσία. Δεν μπορούν να σας βλάψουν πνευματικά, ψυχικά ή μεταθάνατο. Ναι. Και αλλού, όπως στο κεφάλαιο, στην επιστολή του Ιωάννου, λέει, η τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβο. Έτσι δεν είναι? Η τελεία αγάπη έξω. Φοβήθητε τον Θεό, λέει στην Αποκάλυψη, και δότε δόξαν ότι ήλθε η ώρα της κρίσεως αυτού. Έτσι. Και ο Παύλος Κορωθίου λέει, έξωθεν μάχη και έσωθεν φόβη. Έξωθεν, λέει, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, μάχες, έτσι, που μας προκαλούν διάφορα προβλήματα εσωτερικά. Αλλά και εσωτερική φόβη, έτσι, φόβη. Μήπως συμβεί κάτι, μήπως, ξέρω εγώ, πάθουμε κανένα κακό. Μήπως άνθρωποι που μας επιβουλεύονται μας δημιουργήσουν κατάσταση.
0: Διαιρέσεις μέσα στην Εκκλησία.
1: Ναι, διαιρέσεις και λοιπά. Σκάνδαλα και τέτοια. Έξωθεν μάχη και έσωθεν τη φόβη. Όχι μόνο προσωπικά, αλλά και γενικά μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, Ακόμη έχουμε και περιστατικά της παρουσίας του Θεού ή αγγέλων που έκαναν τους ανθρώπους να φοβούνται. Θυμάστε εκεί που λέει ο Δανίλη, που παρουσιάστηκε ο άγγελος του Δανίλη και κόπηκαν, λέει, τα γόνατά του, έτσι, από τον φόβο. Φοβήθηκε τόσο πολύ που, λέει, τα γόνατά του άρχισαν να τρέμουν, έτσι, ναι. Ή θυμάστε όταν πήγε ο άγγελος πήγε στους ποιμένες και ανήγγειλε τους είπε την γέννηση του Χριστού, μετέφερε τη γέννηση του Χριστού, την είδηση πως γεννήθηκε ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός, ευαγγελίζομαι ημίν χαράντη μεγάλην, ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Και τι λέγει εκεί ο Λουκάς, εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Εφοβήθησαν φόβο μέγα. Και στις μυροφόρες εκεί, μη εκθαμβήστε έτσι.
0: Μη φοβήστε εμείς.
1: Ναι, μη φοβήστε εμείς, μάλιστα. Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Υγέρθη ου και εσυνόδε. Και εκεί στις μυροφόρες που τις είπε ο Κύριος, συνάντησε ο Κύριος που λέει ο Μάρκος, πώς θέλει το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, λέει, που συνάντησε και τις είπε χαίρεται κλπ. Λέει αυτές έφυγαν τρέχοντας, εφοβούν το γάρ. Ο Μάρκος τελειώνει το Ευαγγέλιο με αυτό του Μάρκου, με αυτή τη φράση εφοβούν το γάρ. Να, για μερικά χωρία τα οποία υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη που μας μιλούν για το φόβο, έτσι. Για τώρα να πούμε τι είναι ο φόβος, έτσι, τι είναι ο φόβος. Άμα μας ρωτήσει κάποιος τι είναι ο φόβος, πώς μπορούμε να απαντήσουμε από πλευράς πνευματικής. Οι ψυχολόγοι έχουν τους ορισμούς τους. Άμα τους ρωτήσουν λένε τι είναι ο φόβος. Αλλά εμείς μέσα στην Εκκλησία μας ρωτήσει κάποιος τι είναι ο φόβος, πώς μπορούμε να απαντήσουμε, έτσι. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του φόβου. Όσα λέμε είναι γύρω από το φόβο, τα περί των φόβων, έτσι. Αλλά ακριβής ορισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ένας ορισμός που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Φόβος, λέει, είναι κίνδυνος που προμελετάται. Ή διαφορετικά, φόβος είναι μια έντρομη καρδιακή αίσθηση που συγκλονίζεται και αγωνιά από αναμονή απροβλέπων γεγονότων. Για να το εξηγήσω πιο καλύτερα. Λέγει, όταν ένας άνθρωπος περιμένει ότι θα του συμβούν διάφορα πράγματα άσχημα, πράγματα τα οποία θα τον στεναχωρήσουν, ή έχει μια ασθένεια και λέει η εξέλιξη της ασθενίας μου, ας πούμε, θα με οδηγήσει στον θάνατο, ή ότι περιμένει διάφορες καταστάσεις που θα υποφέρει, από τις οποίες θα υποφέρει πάρα πολύ, αυτό το η έντρομη καρδιακή αίσθηση, έτσι, το σφίξιμο που νιώθουμε μέσα μας, το σφίξιμο, λες ότι αν εξελιχθεί αυτή η ασθένεια θα καταλήξει στο θάνατο, και νιώθεις ένα σφίξιμο μέσα σου, έτσι, ένα σφίξιμο που σε πνίγει μερικές φορές. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει, το ονομάζει έντρομη καρδιακή αίσθηση, έντρομη καρδιακή αίσθηση, έτσι, που κάνει τον άνθρωπο να συγκλονίζεται και να αγωνιά με την αναμονή απροβλέπτων γεγονότων, ότι τώρα θα έρθει κάποιο γεγονός που θα με ισοπεδώσει. Αυτή η έντρομη καρδιακή αίσθηση την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τι? Φόβος.
0: Έτσι, με αυτόν τον ορισμό δείχνει ότι ο φόβος δεν εστιάζεται στη ψυχή μόνο, αλλά και στο σώμα.
1: Και στο σώμα, βέβαια. Λιώνεται. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που καταλαμβάνονται από αυτό το φόβο και αρχίζουν και τρέμουν, έτσι δεν είναι? Υδρώνουν. Υδρώνουν. Δεν μπορούν να αρθρώσουν κανονικά τις λέξεις.
0: Τα χυπαλμίες,
1: ξέρω τι, ανεβαίνει η πίεση. Έτσι, όλα αυτά δεν είναι μόνο ψυχικά γεγονότα, έχουν αντίκτυπο και στο σώμα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η ψυχή και το σώμα συνδέονται στενά. Έχουν πλασία από τον δημιουργό να υπάρχει αλληλοσυμπάθεια μεταξύ τους. Οι καταστάσεις της ψυχής επιδρούν στο σώμα και οι αλγιδόνες στο σώμα τις προκαλούν καταστάσεις μέσα στην ψυχή. Έτσι. Λοιπόν, ο φόβος, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι μια στέρηση της εσωτερικής πληροφορίας. Έτσι. Δεν γνωρίζουμε τι θα μας συμβεί, περιμένουμε ότι θα συμβούν διάφορα γεγονότα και αυτό μας κάνει την άσθηση, να χωριόμαστε, να συγκλονιζόμαστε. Να πω και κάτι πιο σύγχρονο. Βλέπετε τώρα με την κρίση αυτή την οικονομική, τη μεγάλη που περνάμε, και τη στέρηση πολλών πραγμάτων και με τις περιπέτειες πολλών ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους, ξέρω τι και λοιπά, είναι σταθεροί, δεν έχουν μια σταθερότητα, μια πεποίθηση μάλλον, σταθερότητας ότι θα παραμείνουν στη θέση τους, καθηγητές είναι αυτοί, υπάλληλοι, ξέρω εγώ, διαφόρων θέσεων και λοιπά. Αυτή η αναμονή ότι πιθανώς να έρθουν καταστάσεις όπου θα χάσουν τη θέση τους, θα πάθουν κάποιο κακό, θα στερηθούν τα χρήματά τους, αυτό τους κάνει να έχουν μέσα τους αυτή την κατάσταση, την ψυχική, το ψυχικό σφίξιμο, έτσι, το φόβο. Σου λέει τώρα, και δεν φταίνε μόνο αυτοί, φταίνε και όλοι αυτοί στις τηλεοψίες που βγαίνουν έξω και λένε και θα γίνουν εκείνα και θα γίνουν εκείνα, και μπορεί να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν, αλλά άμα ένα μικρό πράγμα το διωγγώνεις και τον κάνεις τον άνθρωπο να απελπίζεται, αφού πολλοί μου είπαν δεν θέλουμε να παρακολουθούμε τις ειδήσεις, όταν τελειώνουν οι ειδήσεις είμαστε καταρακωμένοι και γεμάτο λογισμούς, έτσι, φοβίες, έτσι, φόβο ότι κάτι θα συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος, αυτός είναι ο φόβος. Ναι. Και ένας υπερήφανος άνθρωπος που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν ελπίζει στο Θεό, αλλά ελπίζει σε καταστάσεις κοσμικές, έτσι. Αυτός φοβάται περισσότερο. Mm-hmm. Όλοι φοβόμαστε, όλοι έχουμε το πάθος του φόβου, αλλά ένας ο οποίος είναι υπερήφανος, έχει μεγάλη υψηλή ιδέα για τον εαυτό του, ξέρω ότι νομίζει, έχει πεποίθηση στις ικανότητές του, θέλει να τον αναγνωρίζουν οι άλλοι. Άμα του συμβεί ένα μεγάλο κακό, αυτός φοβάται περισσότερο. Φοβάται περισσότερο, έτσι, ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φόβος είναι μια καρδιακή αίσθηση για τα πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Παραδείγματος χάρη, μια αρρώστια δεν την περιμένουμε, έτσι δεν είναι. Ένας θάνατος, η κόλαση, έτσι. Κάποια καταστροφή. Να, τώρα βλέπετε, πολλοί έρχονται και σου λένε καταστράφηκε το μαγαζί μου, καταστράφηκε, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα. Και καταλαμβάνονται από μεγάλο φόβο, σου λέει τι θα γίνει, τι μέλη γενέσαι, το μέλλον μας πώς θα είναι, ας πούμε. Τα απρόβλεπτα γεγονότα που δεν μπορούν να τα ορίσουν, να γίνουν συγκεκριμένα ή ξέρουν στο περίπου, αυτά προκαλούν αυτή την έντρομη καρδιακή αίσθηση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και την ορίσαμε σαν φόβο. Αυτό νομίζω είναι μια πολύ καλή, έτσι θα λέγαμε, μαρτυρία για το φόβο. Τώρα, να φέρουμε και ορισμένα παραδείγματα, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι, αυτά θα μας βοηθήσουν να το καταλάβουμε αυτό πιο καλύτερα. Να βρούμε και την πηγή από την οποία εξήλθαν ο φόβος, βγήκε ο φόβος. Από πού είναι η αρχή του, πού υπάρχει. Ναι. Φυσικά ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε να φοβάται, έτσι. Ο δημιουργός, ναι, δεν έβαλε μέσα στην ανθρωπίνη φύση το φόβο, όπως και κανένα άλλο πάθος δεν έβαλε, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον δημιούργησε τον άνθρωπο καλά λίαν, έτσι. Καλό, πάρα, ναι, πολύ καλά. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Ναι, δημιούργημα άριστο. Λέει, θυμάστε το παράδειγμα του Αδάμ όταν έπεσε στην αμαρτία.
0: Το δειλινό εκεί.
1: Ναι, το δειλινό, αυτό το τραγικό δειλινό. Λέει ότι το δειλινό συνομιλούσε ο Αδάμ με το Θεό σαν να ήταν δύο φίλοι. Και όταν την ημέρα που έπεσε στην αμαρτία άκουσε τα βήματα του Κυρίου στον Παράδεισο. Αυτά ανθρωποπαθείς εκφράσεις είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι ο Θεός είχε πόδια και πατούσε και ακουγόταν τα βήματά του στον Παράδεισο. Αλλά με έναν άλλο τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε, είχε επικοινωνία, διαρκή επικοινωνία με τον
0: Αδάμ,
1: έτσι.
0: Έτσι, πρωτοπλάστο.
1: Με τον νου, προφανώς, έτσι, ναι. Επειδή ο Θεός είναι ο ανώτατος νους και ο άνθρωπος είναι νους, ο οποίος έχει την αρχή, το πρότυπό του των Θεών, προφανώς επικοινωνούσαν δια του νου, αλλά η γραφή πώς θα το δείξει. Παραστατικά λέει ότι περπατούσε ο Θεός στον Παράδεισο. Και όταν άκουσε τα βήματά του πήγε και κρύφτηκε. Και του λέει «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι» η κλασική αυτή έκφραση. «Πού είσαι» του λέει «Αδάμ, πού είσαι» Και εκείνος λέει «Τη φωνή σου άκουσα και...»
0: Φοβήθηκε και κρύβηκε.
1: Και κρύβηκε, φοβήθηκα, λέει, άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. Και λέει «Γιατί κρύφτηκες, γιατί φοβήθηκες, μήπως έφαγες από τον απειγορευμένο καρπόν» Λέει «Πού είσαι»? Και είπε αυτό, τη φωνή σου ήκουσα περιπατούντας στο παραδείσο και φοβήθην ότι γυμνώσιμην και κρύβην. Έτσι λέει η Γένεσης, Άκουσα, λέει, ότι περπατούσες στο παράδεισο, κατάλαβα ότι περπατούσες. Και άκουγα που με καλούσες Αδάμ, Αδάμ, και κρύφτηκα, φοβήθηκα, επειδή είμαι γυμνός. Και ο Κύριος του είπε, Και ποιος σου ανήκει, λέει, ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφεγες από τον απειγορευμένο καρπό, λέει, η γυναίκα που μου έδωσε, αυτή μου έδωσε. Και εκείνη είπε, όφης με υπάτησε. Λένε οι πατέρες ότι δεν είχαν γνωρίσει το αίσθημα της μετανοίας, ώστε να πούν ήμαρτον, να αμαρτήσαμε, ξέρω ότι πέσαμε στην αμαρτία. Θα τους συγχωρούσε ο Θεός αν λέγανε εκείνη την ώρα, αλλά αυτοί προσπάθησαν να βρουν δικαιολογίες να κρατήσουν, ας πούμε, την κατάστασή τους, και είχαν την περιπέτεια της εξορίας εκ του παραδείσου, έτσι, ναι. Ο φόβος, λοιπόν, θα λέγαμε, πρώτα είναι η διάπραξη της αμαρτίας και μετά έρχεται ποιος? Ο φόβος, έτσι. Ο φόβος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο πρώτος φόβος του Αδάμ ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας. Όσοι αμαρτάνουν, λέει ο Χρυσόστομος, υποπτεύονται τα πάντα. Είδατε, λέει, άκουσε τα βήματά του εκεί πέρα. Υποπτεύθηκε ο Αδάμ ότι έρχεται ο Θεός, και επειδή είχε το αίσθημα της ενοχής μέσα του, ότι είχε παραβεί την εντολή, φοβήθηκε. Mm-hmm. Φοβήθηκε και κρύφτηκε, έτσι, πήγε και κρύφθηκε. Τρέμουν τις σκιές οι άνθρωποι όσοι πέφτουν στην αμαρτία και έχουν λίγο τη συνείδησή τους γρηγορούσα. Τρέμουν τις σκιές, φοβούνται κάθε ψόφο, κάθε κτύπο, έτσι. Νομίζουν πως οι άνθρωποι είναι εναντίον τους κλπ. Λέγε ο καθηγητής, ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, στο περιφημότατο βιβλίο του αυτού, το θαυμάσιο βιβλίο του που άνοιξε, ας πούμε, το δρόμο της θεολογίας για μια νέα θεολογία, όχι νέα, για μια πατερική θεολογία στην Εκκλησία μας, και φύγαμε από το σχολαστικισμό του αυτού, του Θωμά, του Ακινάτη και του Ανσέλμου και όλων των άλλων. Αυτό το περίφημο βιβλίο λέει ότι ο φόβος που έχει ο άνθρωπος είναι μετά την πτώση, είναι μεταπτωτικό συνέστημα, έτσι. Ο θάνατος είναι η ρίζα όλων των κακών στον άνθρωπο. Επειδή φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε, κάνουμε το πάνω για να μην πεθάνουμε. Ξέρετε, αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν και μισούμε εκείνους που μας μισούν. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε πολλά αγαθά, έτσι, νομίζοντας ότι όσο πιο πολλά αγαθά έχουμε, τόσο πιο πολλά χρόνια τι θα ζήσουμε. Υποπτευόμεθα τους ανθρώπους, προβάλλουμε τον εαυτό μας, έχουμε τον εγωισμό, το μίσος, τη ζηλοτυπία και όλα τα όμοια, έτσι. Ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για να μην πεθάνει, τα πάντα για να μην πεθάνει. Συνεχώς φοβείται πως η ζωή του είναι άνευ νοήματος, αγαπά τις κολακίες και φοβάται τις βρισιές, έτσι. Εξαιτίας της αγωνίας και του φόβου γίνεται ατομιστής, έτσι. Mm. Αυτά λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανής, ότι όταν πέσαμε στην αμαρτία, η πτώση μας έφερε μια ανακατάταξη του εσωτερικού μας κόσμου. Όλα τα κάνουμε για το... γίναμε κατεξοχήν φύλαυτοι, έτσι, φύλαυτοι, εγωιστές, Αυτό είναι η φυλαυτή, ο εγωισμός, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ό,τι μας εξυπηρετεί, μας βολεύει, αυτό θέλουμε. Τα άλλα, τι τα κάνουμε? Τα απορρίπτουμε, έτσι. Άρα, λοιπόν, ο φόβος αυτός είναι συνέστημα, κατάσταση μετά την πτώση, έτσι. Μετά την πτώση. Άλλο παράδειγμα. Όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, έτσι,
0: Τον Άβελ, ναι.
1: Τον Άβελ, στο 4, στο κεφάλαιο 4 της Γενέσεως. Ο ίδιος ομολογεί ότι είναι στένων και τρέμων επί της γης και έστε πάσο ευρίσκονμε, τι, αποκτενήμε.
0: Θα με θανατώσει, ναι.
1: Θα με θανατώσει, λέει, κάποιο σημάδι του είχε βάλει ο Θεός εδώ, έτσι, δεν είναι, Δεν ξέρουμε τώρα το σημάδι πώς είναι.
0: Χρυσόστομος λέει μια παραλυσία του δημιούργησε. Αυτό που λέει τρέμουν, στένουν και τρέμουν, είχε κάποια παραλυσία, έτσι, στα νεύρα, ναι. Και ήταν έτσι, έτρεμε συνεχώς.
1: Έτρεμε. Υπήρχε ένα σημάδι πάντως, ναι. Του φόνου, έτσι, ναι. Του φόνου. Και αυτός νόμιζε ότι όποιος το συναντήσει θα το σκοτώσει. Είχε φοβίες, Φόβο. Φόβο. Έκτοτε όποιος γεννιέται από τους ανθρώπους έχει μέσα του αυτό τον φόβο του θανάτου, έτσι, Ναι. Αλλά αυτός ο φόβος όμως, να το εξηγήσουμε, του Αδάμ ο φόβος ήταν αμαρτωλός, έτσι δεν είναι, Αλλά εκτοτε αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί, δηλαδή όλοι γίναμε αμαρτωλοί, δηλαδή γεννιόμαστε με την φορά προς την αμαρτία, που είναι και το προβατορικό αμάρτημα, ναι. Αυτό δεν είναι, Μέσα σε αυτή τη φορά προς την αμαρτία υπάρχει και το πάθος του φόβου, το οποίο όμως είναι αδιάβλητο, δεν είναι αμαρτωλό, έτσι, δεν είναι, δεν είναι αμαρτωλό, Τώρα δεν είναι αμαρτωλό, δηλαδή ο Αδάμ ήταν, ο φόβος ήταν αμαρτωλός, είχε κάνει αμαρτία, αλλά τώρα γεννιούνται οι άνθρωποι με το πάθος του φόβου, έτσι είναι μέσα στο στοιχείο του προπατορικού αμαρτήματος, της φοράς προς την αμαρτία, και αυτά τα πάθη τα οποία έχουν γεννηθεί από την πτώση μας, αλλά δεν έχουν το στοιχείο της αμαρτίας, λέγονται αδιάβλητα τι?
0: Πάθη.
1: Αδιάβλητα πάθη, όπως είναι η κούραση, η στεναχώρια, τα κλάματα. Υπάρχει ανάμεσα σε αυτά
0: η ανάγκη του ύπνου,
1: ναι. Η ανάγκη του ύπνου, του φαγητού, έτσι. Αυτά τώρα και ο φόβος, και ο φόβος του θανάτου, αυτά λέγονται αδιάβλητα τι?
0: Πάθη.
1: Δεν έχουν το στοιχείο της αμαρτίας, έτσι. Ο φόβος του θανάτου είναι φυσιολογικός, φυσιολογικός εκάθαρα. Η υπερβολή του φόβου δεν είναι φυσιολογική, οι φοβίες, έτσι δεν είναι? Η φοβία εστιάζεται περισσότερο στη φιλαυτία του ανθρώπου, έτσι είναι. Όσοι φοβούνται, στην ιδιοτέλεια και στην ιδιοτέλεια, όσοι φοβούνται υπερβολικά είναι κενόδοξοι, γράφει ο Ιωάννης της Κλίμακος. Υπερβολικά, ο φυσιολογικός φόβος του θανάτου είναι κάτι το συνηθισμένο σε όλο τον κόσμο. Φοβούμεθα το θάνατο. Γιατί το φοβούμεθα? Γιατί εμείς έχουμε πλαστεί να ζήσουμε, όχι να πεθάνουμε. Έτσι δεν είναι? Πλαστήκαμε από το Θεό, μας έβαλε ο Θεός μέσα μας τη ζωή, δεν μας έβαλε το θάνατο. Η αμαρτία έφερε το θάνατο, έτσι. Η αμαρτία. Η να μην το κακό να θάνατον, τι, γέννηται. Κατά την έκφραση του μεγάλου Αθανασίου. Η να μην το Βασιλείου. Η να μην το κακό να θάνατον, γέννηται. Γέννητη. Λοιπόν, ο φόβος αυτός με τον οποίο γεννόμεθα είναι σε όλους τους ανθρώπους, τον είχε και ο Κύριος από παρακάτω, αλλά στους Αγίους, στους ανθρώπους του Θεού κλπ. Δεν υπάρχουν οι φοβίες, έτσι δεν είναι οι φοβίες? Θα πούμε και παρακάτω. Φόβο όλοι έχουμε, όλοι έχουμε. Διότι έχουμε πλαστεί να ζήσουμε, όχι να πεθάνουμε. Όλοι έχουμε. Πώς λέγανε για τον Αβά Σισόη, το Σισόη δεν το λέγανε? Ότι όταν επρόκειτο να πεθάνει, έτρεμε ολόκληρος. Και του είπαν οι μαθητέ του, λέει, Αβά, και εσύ φοβάσαι το θάνατο? Λέει, ουδέποτε έπαυσα να το φοβάμαι. Λέει, κάθε μέρα το σκεφτόμουν, κάθε μέρα το σκεφτόμουν. Σκεφτόταν την ώρα του θανάτου, έτσι. Και πώς λέμε εκεί στο απόδειπνο, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτής
0: απελάβουσα.
1: Είδες, οι ευχές της Εκκλησίας μας λέει, στην ώρα του θανάτου που θα τρέμει ο άνθρωπος, θα χωρίζει την ψυχή από το σώμα και θα έχει φόβον μέγα, λέμε στο Θεό μη με εγκαταλείψεις. Το ίδιο και τον Άγιον Άγγελο, έτσι, και την Παναγία. Και το καιρό της εξόδου μου. Είναι συγκινητική αυτή η ευχή, πάρα πολύ συγκινητική. Ναι. Ο υπερβολικός φόβος δεν είναι φυσιολογικός, έτσι, ο υπερβολικός φόβος. Ο φόβος της οργής, της χαράς, του θυμού, του γύρατος, της απαρτίας, της πλάνης, της κατάρας δια του Κάιν, είναι δοθείς το των ανθρώπων γέννη, λέει ο Γρηγόριος ο Συναίτης, έτσι. Ναι. Και μέσα στη φύση την ανθρώπινη, έτσι.
0: Μάλιστα, σεβασμιότητα, μια παρατήρηση του Χρυσοστόμου εκεί στον Ιακώβ, που φοβήθηκε τον Ισάφ όταν πλησίασε. Ο Ισάφ με πολλούς άντρες εκεί πέρα, και φοβήθηκε μήπως τον θανατώσει. Λέει, είχε έντονο το αίσθημα του φόβου, έτσι, ο Ιακώβ, αλλά λέει η αρετή σε αυτόν ήταν ότι δεν τον άφηνε να το κυριεύει και τον νικούσε με την προσευχή.
1: Μάλιστα, με την προσευχή. Ναι. Δηλαδή υπήρχε όμως αυτός.
0: Υπήρχε μέσα.
1: Υπήρχε, ναι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπήρχε.
0: Αλλά δεν το κατακυρίευε, και αυτό είναι αρετή πλέον μετά γι' αυτό.
1: Μάλιστα, ναι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Κύριος στον κήπο της Γεσημανής την ώρα της μεγάλης του αγωνίας. Φοβήθηκε το θάνατο. Ο Κύριος σαν άνθρωπος φοβήθηκε το θάνατο. Να διαβάσω το χωρίο, να το διαβάσω. Λέει, «Τις τα γόνατα προσήφχε το λέγον, Πάτερ η βούλη παρεγένου τούτο το ποτήριο να πεμού, πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σόν γενέστε. Όφθη δε αυτό άγγελος από ουρανού ενισχύον αυτόν». Λέει, γονάτισε και έλεγε, «Πάτε να παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο, το ποτήριο του θανάτου, έτσι, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις τι».
0: Εσύ.
1: Και παρουσιάστηκε ένας άγγελος και τον ενίσχυε. Τον ενίσχυε. Μάλιστα, στις πράξεις των Αποστόλων, ο Λουκάς λέει ότι έπεφτε και σηκωνόταν έτσι, γονάτιζε και σηκωνόταν και φώναζε με τα κραυγή της χειράς. Mm. Με τα κραυγή της χειράς φώναζε αυτό, παρελθέτω από μου το ποτήριο. Ε.
0: Αυτό στην προς Εβραίους.
1: Στην προς Εβραίους επιστολή. Mm. Μάλιστα, στην προς Εβραίους επιστολή μάλιστα. Ναι, και λέει ότι και γενόμενος εν αγωνία τι, εκτενέστερος προσεύχει το λέγει εκεί. Δηλαδή αυτό πρέπει να το είπε πολλές φορές. Έπεφτε, σηκωνότανε, έπεφτε, σηκωνότανε, έπεφτε, σηκωνότανε. Ναι, και εκεί πήγε και τους βρήκε να κοιμούνται, έτσι, να κοιμούνται. Άρα ο φόβος και η δειλία του Χριστού μπροστά στο θάνατο ήταν ότι η ψυχή του θα χωριζόταν από πού? Από το σώμα, από το σώμα. Δια την εξαρχής εντεθήσα αυτή παρά του δημιουργού φυσική συμπάθεια, άρτη και οικειότητα. Επειδή η ψυχή και το σώμα έχει μια συμπάθεια και μια οικειότητα έχουν μεταξύ τους, όταν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, ο άνθρωπος αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλο τι? Φόβο, έτσι. Τα πάθη αυτά τα που είχε ο Χριστός τα αδιάβλητα μεταστοιχειώθηκαν προς το αμήνο, δηλαδή προς το καλύτερο μετά την Ανάστασή του, έτσι, εξαφανίστηκαν, έτσι. Πώς είπε εκεί στους μαθητάς, έτσι δεν λέει, θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο, έτσι, θαρσείτε. Δηλαδή του λέει, μη φοβάστε τώρα, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο, ναι, έχω νικήσει τον κόσμο. Αντίθετα, τον άλλον φόβο, τον αμαρτωλό, που φοβάται κανείς να περπατήσει τη νύχτα, να ακούσει κάποιο κρότο και λοιπά, ο Κύριος δεν τον είχε, έτσι, δεν τον είχε. Τώρα εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διακρίνει έξι είδη φόβου. Έξι είδη φόβου.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι. Ο πρώτος φόβος είναι, τον ονομάζει δισταγμό. Ο άνθρωπος δισταγμός, Τι θα πει δισταγμός? Ο άνθρωπος φοβάται για κάτι που πρόκειται να κάνει. Λέει, αν το κάνω μήπως συμβεί εκείνο. Αν δεν το κάνω μήπως συμβεί το άλλο. Έχεις ένα δισταγμό. Όλοι δεν το έχουμε αυτό. Όλοι το έχουμε. Δίστασα να το κάνω αυτό γιατί φοβήθηκα μήπως συμβεί εκείνο εκεί. Μετά το άλλο είναι η εντροπή. Είναι ο φόβος στην περίπτωση που περιμένουμε κάποια κατηγορία. Ναι, αυτό το συνέστημα είναι πάρα πολύ καλό. Ντροπή. Λέει, έκλεψες λεφτά, κινδυνεύεις να ανακαλυφθείς. Λες, άμα ανακαλυφθώ ότι έκλεψα λεφτά, θα γίνω ρεζίλι όλων, έτσι. Mm. Και σε καταλαμβάνει πια. Ντροπή. Mm. Ή όταν σε αποκαλύψουν ποιος είσαι, ντρέπεσαι να συναντήσεις ποιους. Τους ανθρώπους, να τους συναντήσεις, να μιλήσεις μαζί.
0: Την
1: αισχύνη. Ντρέπουμε να αντικρίσω με τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τους συγγενείς μου, έκανε αυτό και αυτό. Δεύτερον. Τρίτον είναι η αισχύνη. Είναι χειρότερη από την εντροπή, έτσι. Είναι ο φόβος για κάποιο κακό που έχουμε πράξει.
0: Το οποίο μάλλον αποκαλύπτεται πλέον.
1: Αποκαλύφθηκε, έτσι. Η εντροπή και η αισχύνη είναι όψεις ενός και του αυτού τι, πράγματος. Το ένα είναι η αναμονή, το άλλο είναι όταν πλέον σε έχουν αποκαλύψει και αισθάνεσαι ένα συνέστημα που σε ισοπεδώνει. Τέταρτο σημείο του φόβου είναι η κατάπληξη. Από μια φανταστική εντύπωση βλέπεις κάτι που καταλαμβάνεις. Φοβάσαι, έτσι, φοβάσαι. Κατάπληξη. Μπαίνεις σε ένα πλοίο και κινδυνεύεις να πνιγείς, έτσι καταπλήσεσαι. Τα κύματα, τα αυτά. Η έκπληξη. Δεν το περίμενε να συμβεί αυτό, έτσι. Άλλη, πέμπτο είδος του φόβου. Λέμε, εξεπλάγησαν. Πολλές φορές είδαν οράματα, οπτασίες και εξεπλάγησαν οι άνθρωποι, έτσι, έκπληξης. Για ένα γεγονός ασυνήθιστο, έτσι ασυνήθιστο. Και έκτον είναι η αγωνία. Η αγωνία. Και η αγωνία έχει μέσα το στοιχείο του φόβου. Αγωνία, μήπως πέσουμε σε κάποιο αμάρτημα, μήπως αποτύχουμε σε τα έργα μας. Μήπως οι ενέργειές μας φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν και λίγο σχολαστικός, έτσι δεν είναι? Έξι είδη φόβου λοιπόν. Στο φόβο διακρίνει έξι κατηγορίες. Να το πω: τον δισταγμό, την εντροπή, την αισχύνη, την κατάπληξη, την έκπληξη και την αγωνία. Είναι ωραία αυτά τα... Είναι πρακτικά, είναι ωραία, γιατί μας δείχνουν, ας πούμε, πόσο... τι μπορεί κανείς να περάσει με το συναίσθημα αυτό.
0: Βλέπουμε εδώ και το πλούτο και την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσας.
1: Την ακρίβεια, βέβαια, βλέπεις. Άλλο είναι η κατάπληξη και άλλο είναι η έκπληξη, έτσι. Κατάπληξη, βλέπεις ένα πράγμα φοβερό, φανταστικό, καταπλήσεσαι, έτσι δεν είναι, ενώ το άλλο η έκπληξη, βλέπεις ένα πρόσωπο που δεν το περίμενες, μεγάλη έκπληξη. Δοκιμάζεις, έτσι, ναι. Οι λεπτομέρειες αυτές δείχνουν και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Ναι. Τώρα το πάθος του φόβου μπορούμε να το δούμε και σε άλλες πτυχές. Σαν αρετή, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται έχει μέσα του ψυχολογικές και σωματικές αδυναμίες. Παραδείγματος χάρη, ο χωρισμός της ψυχής από το
0: σώμα.
1: Από την Θεία Χάριν.
0: Από τη Θεία Χάριν, ναι.
1: Η φθορά του σώματος. Άμα στερηθεί στη χάρη του Θεού, έτσι δεν είναι. Και όταν πάθει, ας πούμε, το σώμα σου διάφορες άσχημες περιπέτειες. Φθαρεί, είτε από αρρώστηση, είτε από ατυχήματα κλπ. Αυτό προκαλεί φόβο, έτσι δεν είναι. Προκαλεί φόβο. Το φόβο του θανάτου. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, λέει, ήρθε να απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν
0: ένοχοι
1: ήσαν δουλείες, έτσι. Επειδή νιώθαν ότι είναι ένοχοι, ήταν δούλοι λόγω του φόβου που είχαν προς το θάνατο, οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη νιώθαν ότι δεν είναι ελεύθεροι, ότι είναι δούλοι, και ο Κύριος ήρθε να τους απαλλάξει από τη δουλεία και από την ενοχή και να τους χαρίσει το πνεύμα της υιοθεσίας, της ελευθερίας, να φωνάζουν Αβά ο Πατήρ, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Ο Χριστός έφερε την ελευθερία, έτσι, η αμαρτία έφερε το αίσθημα αυτό, δεν μας έφερε πνεύμα δελείας αλλά πνεύμα υιοθεσίας, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Όποιος πιστεύει στο Χριστό ελευθερώνεται και οδηγείται στην αγάπη. Η τελεία αγάπη, πως λέμε εκεί, έξω βάλει το φόβο. Για να φτάσω όμως στην αγάπη, αυτή την τελεία αγάπη, χρειάζεται αγώνας και άσκηση. Δεν γίνεται αυτό διαμιάς, Στα πρώτα βήματα του άνθρωπος προς την τελείωση, έχει το φόβο για ορισμένα πράγματα. Έχει φόβο για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή βλέπεις έναν ο οποίος πρωτοπιστεύει στο Χριστό, έτσι, αφήνει την αμαρτία και λέει, στην πορεία του αυτή την πνευματική, ορισμένα πράγματα τον συνέχουν, έτσι, έχει μέσα του ορισμένες καταστάσεις ψυχολογικές. Ας πούμε, φοβάται την κόλαση, έτσι, φοβάται την αμαρτία, φοβάται μήπως, ας πούμε, δεν εφαρμόσει τις εντολές πιες του Θεού, μήπως παραβεί καμιά εντολή. Αυτός ο φόβος τον οποίο έχουν οι άνθρωποι που είναι στο πρώτο στάδιο της πνευματικής του ζωής είναι σωτήριος, είναι αρετή, έτσι, είναι αρετή, είναι αρετή. Πώς έλεγε εκεί ο Ιωσήφ που του επετέθηκε η πετεφρίνα, έτσι δεν λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος, που τον πούλησαν τα αδέλφια του εκεί στην Αίγυπτο, και η πετεφρίνα εκεί, η πονηρή γυναίκα εκεί, ήθελε να το ρίξει στην αμαρτία. Λέει, φοβάμαι τον Θεό. Πώς θα κάνω το ρήμα τούτο, το πονηρό εναντίον του Θεού, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ να κάνω, λέει, αυτή την αμαρτία. Εγώ φοβάμαι τον Θεό, φοβάμαι. Και μετά η περιπέτειά του ήταν γνωστή. Προτίμησε να βγει στους δρόμους γυμνός παρά να πέσει στην αμαρτία. Αυτός ο φόβος, ο εισαγωγικός φόβος, που φοβόμαστε μήπως πέσουμε στην αμαρτία, μήπως, ξέρω εγώ, κάνουμε κάτι κακό που θα μας καταρακώσει πνευματικά, μήπως δεν εφαρμόσει εντολές του Θεού, εισαγωγικός φόβος, των αρχαρίων, όπως λένε οι πατέρες, είναι αρετή μεγάλη. Γι' αυτό και λέμε και για πολλούς ανθρώπους, αυτός είναι τι, αθεόφοβος, δεν λέμε, αθεόφοβος, δεν λέμε. Και για άλλους, αυτός έχει φόβο Θεού. Έτσι δεν λέμε, αυτός έχει φόβο Θεού. Για τους άλλους λέμε ότι είναι τι, αθεόφοβοι.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις η σεβασμιότητα είναι και μεγάλο χάρισμα. Εκεί στο βιβλίο του «Ψώμεθα το Θεό, καθώς εστίν ο γέροντας ο Φρόνιος», στο κεφάλαιο εκεί περί φόβου Θεού, περιγράφει τη δική του κατάσταση, πώς τον είχε αυτόν κυριεύσει αυτός ο φόβος του θανάτου, και λέει μετά από χρόνια κατάλαβε ότι αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα Θεού. Βέβαια, αυτό για να το δώσει ο Θεός αυτό το χάρισμα σε κάποιον, θα δει ότι βλέπει από πριν, ξέρει ο Θεός, ότι μπορεί να το αντέξει αυτό το χάρισμα. Διότι πολλοί άνθρωποι, άμα καταληφθούν από το φόβο του θανάτου, ενώ δεν έχουν την ψυχική αντοχή, έτσι να τηρήσουν τις εντολές στο έπακρο, ας πούμε, μπορεί να τα φτάσουν σε απελπισία, να τα χάσουν. Ναι.
1: Γι' αυτό είναι η αμαρτωφοβία. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση νοσηρή, δεν είναι φυσιολογική. Ναι, ναι. Αλλά φόβος για την αμαρτία είναι φυσιολογικός. Ναι. Είναι αρετή. Η αμαρτοφοβία δεν είναι αρετή. Δηλαδή, μην ακουμπήσω το τραπέζι, θα κάνω. Έχουμε μερικούς που λένε, ας πούμε, άμα δώσω το χέρι μου να το ακουμπήσει κάποιος, θα μολυνθώ. Έτσι δεν είναι. Μήπως μιλήσω με αυτόν και πω κάτι. Αμαρτοφοβία. Αυτό όμως δεν είναι καλό πράγμα. Έτσι, ο φόβος της αμαρτίας είναι φυσιολογικός. Η αμαρτοφοβία δεν είναι φυσιολογική, έτσι. Η εκτροπή, δηλαδή η υπερβολική αυτή, ο υπερβολικός φόβος. Και αρχή της αληθινής ζωής, λέει ο Άγιος Ισάκος Ιός, είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή της αληθινής ζωής. Δηλαδή, άμα θέλεις, ας πούμε, να κάνεις μια πνευματική ζωή, θα αρχίσεις πρώτα από το φόβο ποιου, του Θεού. Και ο Πέτρος ο Δαμασκηνός λέει, ο φόβος είναι η πρώτη εντολή που οδηγεί στο πένθος των αμαρτημάτων. Mm. Άμα δεν φοβηθείς το Θεό, πώς θα κλάψεις και τα αμαρτήματά σου, έτσι, ε? Mm. Πώς θα κλάψεις, ναι.
0: Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, Σεβασμιότητα, εκεί στο 400 κεφάλαιο περιγράψει, λέει, τοποθετεί το φόβο του Θεού στα πρώτα σκαλοπάτια. Λέει, όποιος πιστεύει στο Θεό, φοβάται την κόλαση. Όποιος φοβάται την κόλαση, λέει, τηρεί τις εντολές.
1: Ναι, ναι.
0: Όποιος τηρεί τις εντολές, υπομένει τις θλίψεις. Όποιος υπομένει, ελπίζει και σιγά σιγά φτάνει στην αγάπη. Ναι.
1: Ναι. Αυτό το ίδιο το λέει και ο Άγιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός. Ναι. Να το διαβάσω. Ναι. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβείται την κόλαση. Ναι. Και αυτός που φοβείται. Του Πέτρου του Δαμασκηνού είναι.
0: Και ο Άγιος Μάξιμος το λέει.
1: Ναι. Και αυτός που φοβείται την κόλαση τηρεί τις εντολές. Αυτός πάλι που τηρεί τις εντολές υπομένει τις θλίψεις. Και εκείνος που υπομένει τις θλίψεις αποκτά την ελπίδα του στο Θεό. Ναι. Πολύ ωραία, έτσι, ε? Πάρα πολύ ωραία. Ο Πέτρος ο Δαμασκηνός. Και άλλο πράγμα να φοβήσει τον Θεό και άλλο να εφαρμόσει τις εντολές του, λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος ο Θεολόγος. Στη ζωή μας προηγείται ο φόβος του Θεού που μας κάνει να πενθούμε για τις αμαρτίες μας και ακολουθεί η εργασία των εντολών ως καρπός. Ναι. Πρώτα είναι ο φόβος του Θεού που μας κάνει έτσι να μας παρακινεί να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, που είναι ο καρπός, έτσι, ναι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως το λένε και οι πατέρες, ότι έχουμε έναν έμφυτο φόβο κάθε ένας που γεννιέται, έτσι δεν είναι, ε? Και ο φόβος του Θεού μας αναγκάζει να πολεμάμε την κακία, και ενώ εμείς πολεμάμε την κακία, η χάρη του Θεού την πολεμεί ο Μάρκος ο ασκητής. Κατ' ουσίαν στον αγώνα που κάνουμε, όλα τα κάνει χάρη στο Θεό. Αλλά εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το συνέστημα του φόβου για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και η ρίζα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όλοι οι πατέρες το λένε αυτό. Η ρίζα της ευλαβίας μας προς το Θεό είναι ο φόβος του Θεού. Αν έχουμε, λέει, ευλάβεια προς το Θεό, η ρίζα, θα λέγαμε το πρώτο στοιχείο, έτσι, η αρχή, είναι ο φόβος του Θεού. Είναι ένα λόγος του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου μετά των σεισμών. Και ο φόβος του Θεού είναι το πιο δυνατό όπλο για να πολεμήσουμε τις δυσκολίες στη ζωή μας, την πνευματική μας ζωή. Έτσι είναι.
0: Ωστόσο, Σεβασμιότητα, υπάρχει και ένας φόβος που μένει στον αιώνα. Λέει κάπου σε ένα ψαλμό του Δαβίδ, λέει, ο φόβος του Κυρίου αγνός διαμένουν εις αιώνα αιώνος.
1: Αυτό είναι τον τελείων ο φόβος, αλλά θα το πούμε παρακάτω αυτό. Ναι. Λέει, άρα λοιπόν, ο φόβος του Θεού είναι

0: μέσα στην εκκλησία και λαϊκοί και κληρικοί. Mm. Και λαϊκοί και κληρικοί. Ε? Μιλάνε, γελάνε, φωνάζουν, χίλια δύο πράγματα κάνουν, έτσι. Ε? Και υπάρχουν και αθεόφοβοι κληρικοί που κάνουν και χειρότερα. Και χειρότερα. Λοιπόν, τώρα να πω το παράδειγμα του ληστού. Του ληστού. Που οι δύο ληστές στην αρχή κατηγορούσαν ποιον, τον Χριστό. Και ο ένας του είπε, αν είσαι Θεός, κατέβα από το Σταυρό να, και να μας ελευθερώσει και εμάς και να πιστέψουμε σε σένα. Και τι του είπε εκεί, ουχή εσύ ο Χριστός, ο άλλος, ο ένας, ο αυτός, ο,
1: το Θεό, το
0: όχι, όχι, αυτός που ήταν έτσι ανεδείς, ουχή εσύ ο Χριστός, εσύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και εμάς, σώσε μας λέει. Και αποκρίθηκε ο έτερος, επιτιμών αυτό, ο άλλος, ο καλός ληστής, έτσι, ουδέ φοβήσει τον Θεό, ότι εν το αυτό κρίμα τι, δεν φοβάσαι λέει το Θεό, να φοβηθείς το Θεό. Μπροστά στον Κύριο, ο ληστής αισθάνθηκε το φόβο, γιατί εμείς άξια όνε πράξαμε τι, απολαμβάνουμε, ούτως δε τι, έτσι δεν είναι, έτσι.
1: Ούτως δε τι επίσης.
0: Λοιπόν, τώρα λιγάκι προχωρώ παρακάτω για να πω πιο συγκεκριμένα ότι ο φόβος του Θεού, οι πατέρες το λένε αυτό, έτσι. Λένε οι πατέρες ότι μας, πολλές φορές μας κάνει να συγκρατούμε θα μακριά από την αμαρτία. Έτσι, μακριά από την αμαρτία. Κάνει τον άνθρωπο να μισεί την αδικία, την ύβρη, την υπερηφάνεια, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο φόβος του Θεού κάνει να μας απομακρύνει από το μυαλό μας τους ακάθαρτους λογισμούς και τους λογισμούς του διαβόλου, έτσι, ε? Ο νους του ανθρώπου δεν έχει περισπασμούς άμα έχει φόβο Θεού, είναι προσιλωμένος στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Χριστού, έτσι, ε? Κάνει τα πάντα για να τον επενέσει ο Κύριος, ο άνθρωπος που έχει το φόβο του Θεού, ε? Μέσα του, ναι. Για να έχουμε καθαρή ελεημοσύνη, απειλαγμένη από κενοδοξία, φιλαργυρία και ειδονή, πρέπει να προηγείται ο φόβος του Θεού, δηλαδή στις εντολές του Θεού, έτσι δεν είναι. Να το εξηγήσω αυτό πιο καλύτερα. Δηλαδή, κάνεις ελεημοσύνη. Άμα έχεις φόβο Θεού, λες, εγώ την ελεημοσύνη την κάνω από αγάπη προς τον Θεό. Έτσι, κινδυνεύεις να πέσεις την πόρνια, λες, δεν πέφτω, γιατί το αμάρτημα αυτό με χωρίζει από πού? Από το Θεό.
1: Όπως είπατε, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος.
0: Ο Πάγκαλος, μάλιστα.
1: Πώς να το κάνω αυτό και να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού μου.
0: Ένας που έχει φόβο Θεού δεν κοιτάζει μόνο τα μεγάλα αμαρτήματα και τα πιο μικρά του σφάλματα. Έτσι, και τα πιο μικρά του σφάλματα. Δεν λέει ότι αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα ή μικρό. Λέει ότι για όλα τα αμαρτήματα περιμένει απολογία απέναντι στο Θεό. Έτσι, απολογία απέναντι στο Θεό. Άρα λοιπόν, εξαιτίας του φόβου του Θεού προσέχουμε και τα πιο λεπτά μας αμαρτήματα, έτσι. Δεν λέμε αυτό είναι βαρύ και αυτό είναι ελαφρό, όλα, όλα. Θυμάσαι εκείνον και τον ασκητή που λέει το γεροντικό, λέει, ήταν ένας ασκητής πολύ έτσι ευλαβέστατος και πολύ έτσι άνθρωπος που τηρούσε τις εντολές του Θεού. Και άκουσε για κάποιον μοναχό ότι έπεσε στην πόρνια και τι είπε, δεν έκανε καλά, δεν έκανε καλά, δεν έπραξε καλά. Και αυτό ο Θεός δεν του άρεσε που του είπε δεν έπραξε καλά και έστειλε, όταν πέθανε λέει εκείνος ο μοναχός που έπεσε στην πόρνια, ο άγγελος Κύριου πήρε την ψυχή του και την πήγε στον ασκητή αυτόν που έκανε την παρατήρηση και του λέει, να η ψυχή του αδελφού, τον οποίον έκρινες και είπες δεν έκανε καλά και με διατάζει ο Θεός να μου πεις σε ποιο μέρος να το βάλω, στην κόλαση ή στον παράδεισο. Στην κόλαση. Και αυτός λέει για χρόνια πολλά έκλαιγε την αμαρτία του, έτσι, που απλώς έκρινε, είπε, που δεν είπε ψέματα. Εμείς που το λέμε κάθε μέρα αυτά.
1: Ένας ψωματήρι.
0: Ψωματήρι, ναι, αλλά που είπε απλώς δεν έκανε καλά ο αδελφός που έπεσε στην πορνεία. Μέχρι ότου πήρε πληροφορία από το Θεό και απειλάγει από το αυτό. Αλλά βλέπετε, στους πατέρες και τα πιο μικρά έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία, έτσι. Δεν είναι σαν και εμάς που λέμε τα χοντρά χοντρά και τα άλλα τα παραλείπουμε, τα άλλα τα παραλείπουμε, τα ακούω καμιά φορά και στην εξομολόγηση. Λέω, έχεις τίποτα? Ένα άλλη, τα αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι, και αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι και βαριά, δεν είναι, δηλαδή...

0: βαριά αμαρτήματα θεωρούν να κλέψει, να πέσει στην πορνεία, αλλά την κατάκριση να φας τον αδελφό σου με λόγια άσχημα, να τον κατακρίνει, δεν το θεωρούν έτσι αυτό. Να, αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ενώ όποιος έχει φόβο Θεού και τα μικρά και τα μεγάλα αμαρτήματα τα προσέχει. Τα προσέχει, δεν είναι έτσι.
1: Έλεγε με ένα ωραίο παράδειγμα ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος, στις ομιλίες του συχνά το έλεγε. Έλεγε: ο χριστιανός δεν πρέπει να αρκείται σε μια κατάσταση μπετόν αρμέ. Δηλαδή, αν είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, που το σπίτι απλώς κτίζεται, θα μπορείς να κατοικήσεις, να φέρεις κάποιο φιλοξενούμενο. Πρέπει να το ασβεστώσεις, να το επιπλώσεις, να έχει τη ζεστασιά του και μετά θα μπει ο άλλος και θα χαρεί μέσα στο σπίτι. Έτσι και με το Θεό δηλαδή. Πώς θα κατήσεις την ψυχή μου.
0: Και όποιος θέλει να αγαπήσει το Θεό αρχίζει από το φόβο του. Έτσι, από το φόβο του. Ναι. Μέχρι εδώ νομίζω είπαμε αρκετά που δείχνουν πώς ενεργεί ο φόβος του Θεού στον άνθρωπο. Θα πω και μια άλλη πτυχή. Ο φόβος του Θεού διαιρείται σε δύο. Στο φόβο που είναι στους αρχάριους και στο φόβο που είναι στους τέλειους. Στους αρχάριους είναι αυτό το φόβο που είπαμε προηγουμένως. Όσοι έχουν φτάσει όμως στην τελειότητα έχουν και αυτοί φόβο. Αλλά τι φόβο έχουν? Φοβούνται μήπως κάνουν κάτι και λυπήσουν ποιον?
1: Το Θεό.
0: Έτσι. Γι' αυτό λέει τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Έτσι. Εμείς που είμαστε έτσι εισαγωγικοί αρχάριοι λέμε φοβάμαι να το κάνω αυτό διότι θα πάω στην κόλαση. Ο άλλος που έχει φτάσει στην τελειότητα λέει δεν το κάνω αυτό γιατί θα λυπήσω τον Θεό. Είναι κάπως διαφορετικά, έτσι. Τελείως διαφορετικά. Είναι υψηλή πνευματική κατάσταση. Τώρα, ήδη φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να πω τον φόβο ως αμαρτία. Φοβίες, έτσι. Οι φοβίες είναι αμαρτίες, έτσι, αμαρτωλές. Στη σημερινή εποχή, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, οι άνθρωποι φοβούνται, έχουν φοβίες. Και εσείς είστε πνευματικός και θα το έχετε δει ότι έρχονται στην εξομολόγηση και μας...
1: Συχνά ζητάνε ευχές, να τους διαβάσουμε ευχές.
0: Μάλιστα έχω βγάλει και ένα βιβλιαράκι, έτσι.
1: Ο φόβος του Θεού και οι φοβίες των ανθρώπων.
0: Ο φόβος του Θεού και οι φοβίες των ανθρώπων, με ένα παρακτητικό κανόνα. Για το φόβο, για τις φοβίες. Φοβίες ποικίλες. Έχω ακούσει ποικίλες φοβίες. Και όχι μόνο από απλούς ανθρώπους, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι είναι προχωρημένοι κάπως πνευματικά και ακόμη και ανθρώπους της Εκκλησίας. Ναι. Μια κυρίαρχος, ας πούμε, μορφή, ένας κυρίαρχος, μια θα λέγαμε κυρίαρχη μορφή του φόβου, της φοβίας, είναι ο φόβος του θανάτου. Είπαμε, ο φόβος του θανάτου δεν είναι κακό, αλλά οι φοβίες όμως είναι κακό, έτσι δεν είναι? Πολλούς από εμάς μας καταλαμβάνουν φοβίες θανάτου, δηλαδή μόλις έτσι πέσουμε λίγο σε καμιά αρρώστια και γρήπη ακόμη. Δεν λέω αρρώστια μεγάλη και γρήπη. Το μυαλό μας πηγαίνει συνέχεια, μήπως είναι κάτι κακό, θα πεθάνουμε και δεν θα αντέξουμε κλπ. Και πολλοί από εμάς είμαστε και έχουμε αρρωστοφοβία, έτσι δεν είναι, αρρωστοφοβία. Ένα παραμικρό παθαίνουμε και τρέχουμε σε 50 γιατρούς. Να το δει και ο τάδε γιατρός και ο τάδε γιατρός. Πολλοί γιατροί μας κοροϊδεύουν, έτσι. Κοροϊδεύουν, αλήθεια. Και σε πολλούς δίνουν και φάρμακα τα οποία δεν έχουν καμιά θεραπευτική αξία, μόνο και μόνο για να.
1: Ψυχολογική αξία.
0: Είναι ψυχολογική, ακριβώς. Ψυχολογική αξία για να πάρουν ένα φάρμακο ότι τους το έδωσε ο γιατρός και έτσι κάπως θεραπεύονται. Ναι. Φοβίες του θανάτου, πάρα πολλές. Φοβίες. Και άλλες φοβίες, ας πούμε, φοβούνται να μπουν στο ασανσέρ. Φοβούνται, ξέρω εγώ, ότι να κοιμηθούν το βράδυ, έτσι, με ανοιχτό το φόβο, χωρίς φως. Βλέπεις, κοιμούνται με τα φώτα όλα αναμένα. Φοβούνται μήπως, ας πούμε, υποστούν κατά τη διάρκεια του ύπνου αρρώστιες οι οποίες θα τους επιφέρουν το θάνατο. Ξέρω εγώ, συγκοπή της καρδιάς, εγκεφαλικά και χιλιά και άλλα πράγματα. Ναι. Φοβούνται να δώσουν το χέρι τους να το χαιρετήσουν άλλοι, έτσι, με αυτές τις ιώσεις. Όλοι κουβαλούσαν μπουκαλάκια με εκείνα τα υγρά και μόλις είχαν μια χαιρετούρα βγάζανε τα υγρά και πλέναν τα χέρια τους. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Μπορεί όλοι να το κάνουμε, αλλά όταν έχει συνέχεια δεν προλαβαίνει να χαιρετήσει ένα και βγάζει το μπουκαλάκι εκεί και το... Αυτό είναι ψυχολογικό, άσχημο, είναι μια φοβία.
1: Εγώ θυμάμαι άνθρωπο που είχαν ασπρίσει τα χέρια του, είπα λάμες του, επειδή συνεχώς σαπούνιζε τα χέρια του. Ό,τι και να πιανε, έτσι σαπούνιζε.
0: Ναι, είναι φοβίες, φοβίες. Σε χαιρετάει και νομίζει ότι θα μολυνθεί, ότι θα πάθει κάτι το κακό. Και τρέχει και πλένει τα χέρια του. Πολλοί έχουν όλη την ημέρα να πλένουν τα χέρια του συνέχεια. Αυτό που είπατε, ναι. Έχουμε τέτοια. Φοβούνται, έχουμε υψοφοβίες. Εκεί στη Μητρόπολη, το μπαλκόνι της Μητροπόλεως είναι σε μια θέση που από κάτω είναι ένας γκρεμός 300 μέτρων. Πολλοί δεν πλησιάζουν στην άκρη. Και μην φανταστείτε ότι είναι απλοί άνθρωποι και καθηγητέ και μορφωμένοι και λοιπά. Έχω υψοφοβία, πάτε, λέει, δεν μπορώ, δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι. Και άλλα. Φοβίες με την αυτή ότι υπάρχει υπόνοια ότι την τάδε εποχή, το τάδε έτος θα πεθάνω. Έτσι. Μια γυναίκα μου έλεγε, φοβάμαι μήπως έχω συλλάβει τον Αντίχριστο και θα πεθάνω. Και άλλα πολλά. Αστεία. Άλλα δηλαδή, όταν σας λέγω φοβίες οι οποίες είναι πάσης φύσεως, έτσι, παντοειδής. Εγώ τα άκουγα στην εξομολόγηση αυτά και τα σημειώνα και έφτιαξα τρεις ευχές για τη φοβία. Για τη φοβία. Ναι, φοβούνται μήπως χάσουν την περιουσία τους, έτσι. Μήπως φοβούνται να περπατήσουν σε έρημους τόπους. Αδιανόνται τους φαίνεται να περάσουν έξω από τα νεκροταφεία, έτσι δεν είναι. Θυμάμαι έναν ο οποίος τον βάλαμε σε ένα δωμάτιο να κοιμηθεί που είχε πεθάνει κάποιος. Είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια. Στο δωμάτιο. Εκείνο, δεν ήθελε να κοιμηθεί πάνω στο δωμάτιο να ξαπλώσει το κρεβάτι εκείνο εκεί γιατί είχε πεθάνει εκείνος ο προηγούμενος. Δηλαδή νόμιζε ότι άμα ξαπλώσει το κρεβάτι να κοιμηθεί τη νύχτα θα πεθάνει τι.
1: Αυτός.
0: Θα πεθάνει και αυτός. Και άλλα πολλά τέτοια. Τέτοια δηλαδή είναι πάρα πολλά. Φοβούνται τους άλλους ανθρώπους. Φοβούνται τον εαυτό τους. Φοβούνται τον διάβολο. Χίλια δύο πράγματα, έτσι. Χίλια δύο πράγματα. Ναι. Εδώ θα μπορούσα να πω ότι να κάνω και κάτι, να πω και κάτι που είναι πνευματικό. Λένε οι πατέρες πώς μπορούμε να διακρίνουμε μια οπτασία άμα είναι του Θεού και μια οπτασία αν είναι του διαβόλου. Από το συνέστημα του φόβου. Όταν ο Θεός παρουσιάζεται στον άνθρωπο γνήσια ή άγγελος ή άγιος, στον άνθρωπο φέρνει μια γαλήνη, μια ειρήνη. Ενώ ο διάβολος αντίθετα του φέρνει τι?
1: Φοβίες,
0: ταραχή και φόβο. Έτσι. Μετά από μια οπτασία, όταν βλέπεις μέσα σου να έχεις ταραχή, φόβο, υπερηφάνεια και αυτά, να ξέρει κανείς ότι αυτά προέρχονται από πού? Από το πονηρό. Ναι. Τέτοιες φοβίες έχουν πάρα πολύ, έτσι. Πώς θεραπεύονται τώρα? Πρέπει να ομολογήσουμε πώς τα κληρονομικά στοιχεία ή τα χαρακτηριολογικά στοιχεία, το DNA, πολλές φορές επιδρά πάνω στους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Έτσι. Στοιχεία του χαρακτήρους που είχαν οι γονείς μας μπορούμε να τα κληρονομήσουμε τι? Και εμείς, έτσι. Αυτό είναι η φθορά της ανθρωπίνης τι?
1: Φύσης,
0: έτσι, ναι. Πώς μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που έχει φοβίες, έτσι? Πρώτα να πάει να βρει ένα καλό πνευματικό, έτσι, να τον χειραγωγήσει σωστά, να τον βοηθήσει να ξαναβρει την πίστη του, έτσι. Θα βρει ένα καλό πνευματικό. Να το θεραπεύσει τους αμαρτωλούς λογισμούς. Το μυαλό του ανθρώπου δημιουργεί αμαρτωλούς λογισμούς, φοβίες, έτσι. Εδώ γίνεται η μεγαλύτερη μάχη, στο μυαλό του ανθρώπου. Άμα του θεραπεύσει τους λογισμούς, σιγά σιγά η φοβία θα υποχωρήσει και αν δεν εξαλειφθεί τελείως θα είναι ακίνδυνη, έτσι. Εδώ γίνεται η μεγαλύτερη μάχη. Εν της λογισμής αχρεούμεθα και εν της λογισμής τι?
1: Βελτιούμεθα,
0: έτσι. Να εξογορευτεί σωστά και ειλικρινά τους λογισμούς του. Να αγωνιστεί με άσκηση, να πιστεύσει στην άλλη ζωή ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Αν υπάρχουν σωματικά αίτια που προκαλούν το φόβο, να πας σε ένα γιατρό, έτσι. Δεν είναι κακό να πας σε ένα γιατρό. Παράλληλα με την πνευματική εργασία του πνευματικού, θα πρέπει να πάει, άμα είναι έντονα αυτά τα σημάδια και έχουν, ας πούμε, είναι ανάγκη ψυχιατρικής, έτσι, έχει ανάγκη ψυχιατρικής παρακολουθήσεως, θα πάει σε ένα καλό γιατρό. Θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Κακό θα ήταν να απέρριπτε την πνευματική βοήθεια και να ήλπιζε μόνο στα χάπια που του δίνει ο γιατρός. Άμα πας σε έναν καλό ψυχολόγο, ψυχίατρο που πιστεύει στο Θεό, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά και η βοήθεια του πνευματικού θα είναι ουσιαστική, έτσι. πρώτα ο πνευματικός και μετά ένας καλός γιατρός θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει. Μου έλεγε ένας γιατρός ψυχίατρος ότι οι φοβίες δεν θεραπεύονται, απλώς τα φάρμακα που δίδει ο γιατρός φέρνουν μια καταστολή έτσι των νεύρων και ο άνθρωπος κάπως ηρεμεί. Εκείνο που θεραπεύει τις φοβίες είναι η πνευματική πρόοδος του ανθρώπου, δηλαδή να εξομολογείται, να κοινωνεί, να ζητάει το έλεος του Θεού, να διαβάζει την Αγία Γραφή, όλα αυτά του φέρνουν, ας πούμε, μια ηρεμία, μια ειρήνη μέσα του. Αυτή η συναναστροφή με ανθρώπους έτσι του Θεού, βλέπεις πηγαίνανε στον πατέρα Παΐσιο και ειρηνεύανε, έτσι δεν είναι, γιατί μετέδε τη χάρη ποιο, του Θεού, τη χάρη του Θεού. Η συμμετοχή μας στις ακολουθίες, η εκκλησιαστική ζωή γενικά φέρνει στον άνθρωπο πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια, έτσι. Άμα όλα αυτά τα τηρήσει, τότε θα καταλάβει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί το συνέστημα του φόβου θετικά για να μπορέσει και να ηρεμήσει και να προοδεύσει πνευματικά. Αυτά είχα να πω σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ σεβασμιότητα για τα τόσο σπουδαία θέματα αυτά που στήξατε και τα οποία άπτονται, θα έλεγα, πάρα πολλών ανθρώπων της συγχρόνου ζωής. Διότι ο φόβος έτσι έχει κατακυρεύσει τους ανθρώπους ιδιαίτερα σήμερα. Ποικίλοι οι φόβοι. Φτάσαμε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ας φροντίσουμε να αυξήσουμε μέσα μας τον υγιή φόβο του Θεού για να απαλλαχθούμε από τον αμαρτωλό φόβο και από τις διάφορες φοβίες, έτσι ώστε φτάνοντας κατά το δυνατόν σε αυτή τη ζωή να αγαπήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπο, να απαλλαχθούμε τελείως από κάθε τι το οποίο μας προκαλεί ταραχή και να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμε σε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πειδωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ονομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ούδη δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτρίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ λήψιο την κοίηση, πω λέγει κράζον. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσην άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνου έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Δύναμη του υψίστου επισκίεση τότε προσύλληψη τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτη νηδίν, ω αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ω αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτην. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένε των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσε τούτων ασωμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνο κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσσοντε τον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνα από άνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προ κίνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε εσυμνήσω μεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορού αδηγών πλωνωμένη, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε τ' αυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή σε ρήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελου ήλθε. Και επιμείν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίου γαρτοόμοιων καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τείχο ή τον Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα ενωθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμου ο δάσο προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν το λομεν άξιον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθέρων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χάριν δούνε θερήσω ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σύγχαρη σα εργαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριο, υγεία σε ενεδόξα σε ενεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφη μα ευάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τρόπεα. Χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτηρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήνη δώση μην και λέσον ημάς ως μόνο συκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεός.

0: Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκ ρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σφαρμάς των παθών, σβέσον το πεπειραμένα βέλη του πονηρού, το καθημών δωρίου κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίες μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό σα αρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρό μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώρα του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαρητομένο.

0: Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
0: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ εναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
0: Αιωνίε μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμον Ογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλής σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμεν. Η καρδία ημών τετάρακτε τιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμενη συν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η ώρα πέρασε και πάλι γρήγορα. Όταν σηκώθηκαν ήταν πλέον αργά. Πέρασαν από όλα τα αναλόγια με τους μοναχούς που τακτοποιούσαν και εκείνοι τα συνεργά τους για να φύγουν. Διέσχισαν τη βιβλιοθήκη με τις μεγάλες ξύλινες βιβλιοθήκες και τα τραπέζια και βρέθηκαν στην όμορφη αυλή με τα περιστήλια. Ο Ανδρόνικος ανέπνευσε βαθιά. Στην απόλυτη ησυχία του καλλιγραφικού εργαστηρίου είχε πάντα το άγχος μην ακουστεί. Μάλιστα πολλές φορές έπιανε τον εαυτό του να κρατά χωρίς να το θέλει την αναπνοή του. Αυτή ήταν η καλύτερη ώρα. Έχοντας πρώτα δουλέψει σε κάτι που του άρεσε πολύ, μπορούσε να απολαύσει την παρέα του πατρός Γερασίμου, ο οποίος συνήθιζε να πηγαίνει στο περιβόλι της Μονής και να περπατάει λιγάκι ανάμεσα στα δέντρα για να ξεμουδιάσει. Συχνά πρότεινε στον Ανδρόνικο να τον ακολουθήσει και αυτός δεν έχανε ευκαιρία. Οι συζητήσεις του με τον μοναχό ένιωθε να γεμίζουν με τροφή πνευματική την πεινασμένη ψυχή του. Όχι ότι οι γονείς του δεν το έμαθαν την πίστη, αλλά ήταν αλλιώς με τον πατέρα Γεράσιμο. Αυτός δεν πίστευε απλώς. Αυτός αγαπούσε. Αγαπούσε τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Και ήξερε. Είχε μελετήσει τα Ευαγγέλια, τους προφήτες, τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Ό,τι του έλεγε ήταν εμπεριστατωμένο και τον έπειθε. Μα πιο πολύ ήταν η ηρεμία του, η καλοσύνη και η χαρά των ματιών του που δεν άφηναν περιθώρια αμφιβολίας. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να ζει και ήξερε γιατί ζει. Έτσι ο Ανδρόνικος βρήκε την ευκαιρία και μέρα με τη μέρα τον ρωτούσε όλο και περισσότερα πράγματα. Ένα δεν τον είχε ρωτήσει μέχρι τώρα και τον έκαιγε, αλλά του είχε απαγορεύσει ο πατέρας του. Για τις εικόνες ήθελε να τον ρωτήσει. Αν τελικά έπρεπε να τις προσκυνούμε ή όχι και γιατί. Η γνώμη του πατέρα του δεν τον ικανοποιούσε. Ένιωθε την ανάγκη να φυλάει τη μικρή εικόνα με τον εσταυρωμένο που είχε από παιδί και γι' αυτό την έκρυβε πλέον περασμένη από κορδόνι στο λαιμό του. Αλλά δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί είχε αυτή την επιθυμία ή αν ήταν σωστή. Η λογική του του έλεγε ότι ο πατέρας του είχε δίκιο. Γιατί να τιμάς τα ξύλα. Ας αγαπάς και ας σέβεσαι τους Αγίους χωρίς να έχεις την εικόνα τους. Αλλά η ψυχή του δυσανασχετούσε. Αυτά σκεφτόταν σήμερα καθώς περπατούσαν στο καταπράσινο δρομάκι ανάμεσα στα φορτωμένα οποροφόρα δέντρα. Αλλά να τα ξεστομίσει δεν τολμούσε. Πώς να παρακούσει τον πατέρα του. Προτίμησε να του μιλήσει για την ειρήνη. Του μετέφερε τα νέα του πατέρα της. Ο γιατρός τους είχε πει πως ο κ. Δημήτρης μπορεί να πετάξει πριν έρθουν τα χελιδόνια. Πάλι ανατρίχιασε στο όνομα Ειρήνη ο μοναχός και πάλι δεν έδωσε σημασία ο Ανδρόνικος. Βυθισμένος στις δικές του σκέψεις, συνέχισε να περπατά αμίλητος δίπλα του. Και τότε έγινε ένα θαύμα. Ο μοναχός Γεράσιμος ξεκίνησε μόνος του να μιλάει για τις εικόνες. Χωρίς να το ρωτά, σαν σε μονόλογο είπε: «Βλέπεις, παιδί μου, τις ομορφιές της πλάσης. Όλα όσα έφτιαξε ο Θεός είναι όμορφα. Το τελευταίο χορταράκι, το μικρό έντομο, όλα όμορφα και σοφά πλασμένα. Αλλά ο άνθρωπος είναι το καλύτερο δημιούργημά του. Πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Με τη δυνατότητα να γίνει, με τη χάρη του Θεού και εκείνος Θεός. Γι' αυτό οι Άγιοι που προσέλκυσαν λόγω του αγώνα και της ταπείνωσής τους τη Θεία Χάρη αγιάζονται και επιτελούν θαύματα και τα λείψανά τους, μετά το θάνατο δηλαδή, εξακολουθούν να μεταφέρουν αυτή την αγιαστική χάρη του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Άλλα μυροβλίζουν, άλλα μένουν άφθαρτα, άλλα ευωδιάζουν, το ίδιο και οι εικόνες τους». Σταμάτησε διστάζοντας μια στιγμή σαν να προσπαθούσε να βρει τις σωστές λέξεις. Ο Ανδρόνικος τον πρόσεχε με όλο του το είναι. Περίμενε με αγωνία τη συνέχεια. Θα του μιλούσε για τις εικόνες. Ναι, είπε σαν να έπαιρνε κάποια απόφαση. Το ίδιο και οι εικόνες του. Επανέλαβε με έμφαση κουνώντας το κεφάλι του. Σε αυτούς τους χαριτωμένους ανθρώπους ο Θεός επιτρέπει ακόμη και μέσα από τις εικόνες τους να επιτελούνται θαύματα. Πόσες και πόσες θαυματουργές εικόνες δεν υπάρχουν. Και όσο για αυτούς που λένε ότι είναι ειδωλολατρία η προσκύνηση των εικόνων,
Είναι πολύ εύκολο να τους αποδείξεις πως κάνουν λάθος. Μια στιγμή, Ανδρόνικε, επιστρέφω. Διέκοψε λίγο ξαφνικά και απομακρύνθηκε. Ο πατρίς Σέργιος, ο οικονόμος της Μονής, του είχε κάνει νόημα να πλησιάσει. Μίλησαν λίγη ώρα και έπειτα ο πατήρ Γεράσιμος επέστρεψε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ο πατήρ Σέργιος ήθελε να τον ενημερώσω για την πρόοδο του κώδικα. Λοιπόν, τι λέγαμε? Α, ότι είναι εύκολο να αποδείξεις πως η προσκύνηση των εικόνων δεν είναι ειδωλολατρία. Έτσι είναι. Σκέψου. Αν έχεις ένα αγαπημένο πρόσωπο, μια κοπέλα που αγαπάς και είναι μακριά σου και θες να τη θυμάσαι συνέχεια, να μην ξεχάσεις το πρόσωπό της. Δεν θα πας στον καλύτερο ζωγράφο να σε αποτυπώσει σε ξύλο για να το έχεις πάντα κοντά σου? Και αν έχεις μια τέτοια εικόνα ενός τόσο προσφυλούς προσώπου, δεν είναι λογικό κάποιες φορές να τη φιλήσεις, να τη χαϊδέψεις? Δεν σημαίνει βέβαια ότι λατρεύεις το πρόσωπο αυτό ως Θεό, πόσο μάλλον την εικόνα του. Αλλά όπως σέβεσαι αυτό το αγαπημένο πρόσωπο και δεν θα έκανες ποτέ κάτι για να το προσβάλλεις ή να το λυπήσεις, με τον ίδιο σεβασμό και αγάπη φέρεσαι και στην εικόνα του. Το ίδιο και με τις Άγιες εικόνες. Με αυτές θυμόμαστε μεγάλους Αγίους, μάρτυρες, οσίους, και με την εικόνα τους φέρουμε στο νου μας την Αγία Ζωή τους και προσπαθούμε να τους μιμηθούμε. Έσκυψε και σήκωσε ένα μικρό μαυριδερό γατάκι που από ώρα τριβόταν στα πόδια του. Με τα δυο του δάχτυλα έτρεψε τη ράχη του και αυτό γουργούρισε ευχαριστημένο. «Τους αγαπάμε, παιδί μου, γιατί αυτοί μας έδειξαν το δρόμο προς το Θεό, προς τη σωτηρία. Και ασπαζόμαστε τις Άγιες μορφές τους και παρακαλούμε μπροστά στην εικόνα τους να πρεσβεύουν για εμάς. Αποδίδουμε κάθε τιμή στο πρόσωπο που εικονίζουν και σε καμία περίπτωση στο ξύλο ή στα πετράδια ή στο χρυσό που έχουν επάνω τους. Τιμούμε τις Άγιες εικόνες, αλλά λατρεία αποδίδουμε μόνο στον ένα και μοναδικό Θεό. Είμαστε άνθρωποι και χρειαζόμαστε στηρίγματα στον αγώνα μας. Πόσο μάλλον όσοι είναι αμόρφωτοι και δεν μπορούν να διαβάσουν τις γραφές ή να κατανοήσουν αυτά που ακούγονται στις εκκλησίες. Αυτό ακριβώς κάνουν οι εικόνες. Διδάσκουν χωρίς λόγια». Ο Ανδρόνικος τον κοίταζε με ένταση και όταν τελείωσε θέλησε να το ρωτήσει κι άλλα. Έκανε μεγάλη προσπάθεια για να κλείσει το στόμα του. Ο πατήρ Γεράσιμος όμως δεν είχε τελειώσει. «Και για να σου το πω με τα λόγια ενός Αγίου Ανδρός, το Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που τόκιασα και τόσα είπε υπερασπιζόμενος τις Αγίες εικόνες. «Ή σταυρών και λόγχιν και κάλαμων και σπόγκων, διόν οι θεοκτόνοι Ιουδαίοι των Κύριών μου ενίβρισαν και απέκτηναν, ως αίτια σωτηρίας προσκυνώ και σέβω, τας επιδόξη και μνήμητον του Χριστού παθημάτων αγαθό σκοπό υπό των πιστών κατασκευαζομένας εικόνας ου προσκυνήσω». Δηλαδή, εφόσον μας λέει προσκυνώ και σέβομαι το σταυρό και τη λόγχη, τον κάλαμο και το σπόγκο με τα οποία οι θεοκτόνοι Ιουδαίοι προσέλαβαν και σκότωσαν τον Κύριό μου, γιατί όλα αυτά στάθηκαν όργανα του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων, πώς να μην προσκυνήσω και τις εικόνες που κατασκευάζουν οι πιστοί με αγαθή προαίρεση και με σκοπό τη δοξολογία και την ανάμνηση των παθημάτων του Χριστού? Και συνεχίζει λέγοντας: «Και εφόσον προσκυνώ την εικόνα του Σταυρού που κατασκευάζεται από οποιοδήποτε υλικό, πώς να μην προσκυνήσω την εικόνα του Χριστού που κατέστησε σωτήριο τον Σταυρό? Ότι δεν προσκυνώ την ύλη είναι φανερό, διότι αν καταστραφεί το εκτύπωμα ενός σταυρού που είναι κατασκευασμένος από ξύλο, παραδίδω το ξύλο στη φωτιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το ξύλο των εικονισμάτων όταν αυτά καταστραφούν. Καταλαβαίνεις τι θέλει να μας πει? Βλέπεις πόσο απλά ο φωτισμένος αυτός άνθρωπος εξηγεί την πίστη μας? Εδώ ακριβώς βρίσκεται η σύγχυση όσων πολεμούν τις εικόνες. Καταστρέφουν τις αγιογραφίες και στη θέση τους βάζουν το σημείο του Σταυρού. Αλλά σου λέει, δεν είναι παράλογο να προσκυνούμε την εικόνα του Σταυρού και όχι τον Κύριο που με το σταυρικό του θάνατο μετέτρεψε το σύμβολο της κατάρας σε σύμβολο δύναμης και χάρη τους? Η ψυχή του

μέτρεψε το σύμβολο της κατάρας σε σύμβολο δύναμης και χάριτους. Η ψυχή του πετούσε, τα λόγια του μοναχού χύθηκαν σαν βάλσαμο μέσα του και έκανε μεγάλη μάσα τι αντέγραψα χθες. Κούνησε διστακτικά το κεφάλι του Ανδρόνικος. Πιο απ' όλα τα χωρία εννοούσε «Το μεν ποτήριο, ο εγώ πίνω, πίεστε». Είπε αργά τονίζοντας μία-μία τις λέξεις. «Τι εννοεί με αυτό? Ποιο ήταν το ποτήρι που είπε ο Κύριός μας? Μα ο πόνος, οι διώξεις, οι θλίψεις, η σταύρωση και τέλος ο θάνατος. Και εμείς ως χριστιανοί είμαστε υποχρεωμένοι να το θυμόμαστε. Αφού εκείνος πέρασε τόσα, είναι πιθανό να τα περάσουμε κι εμείς». Σταμάτησε να μιλάει και χαμογέλασε. Τα μουστάκια του κουνήθηκαν προς τα πάνω και η ένταση των ματιών του εξαφανίστηκε. «Τι θυμήθηκα τώρα?» Κούνησε το κεφάλι του. «Κάποια φορά που θα έχουμε χρόνο, θύμισε μου να σου μιλήσω για το γερο Μιχαήλ και το πικρό του ποτήρι. Εκείνος ο γέροντας είχε καταλάβει πολύ καλά το συγκεκριμένο χωρίο και το εφάρμοσε στη ζωή του. Λοιπόν, ο Θεός να μας δίνει φώτιση και δύναμη να το εφαρμόσουμε κι εμείς, ό,τι και αν προκύψει». Και χωρίς να αφήσει τον Ανδρόνικο να σχολιάσει, χαιρέτησε και απομακρύνθηκε. Ένας κόμπος είχε κάτσει στο λαιμό του τελευταίου. Δεν ήθελε ούτε να το σκέφτεται. Και αν ήταν ο πατέρας του αυτός που... θα προέκυπτε? Όχι, όχι. Δεν ήθελε ούτε να το σκέφτεται.

Κωνσταντινούπολη, 840 μετά Χριστόν. 6.349 έτη αποκτήσεως κόσμου. Οι Βυζαντινοί συνήθιζαν να υπολογίζουν τη χρονολογία αποκτήσεως κόσμου και όχι από την έλευση του Χριστού. Είχαν υπολογίσει, μέσα από τα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ότι από τη δημιουργία μέχρι την έλευση του Χριστού ήταν 5.509 έτη. Η ωραιότερη πόλη του κόσμου, η Κωνσταντινούπολη. Ένα διαμάντι χτισμένο στα στενά του Βοσπόρου. Μισή περίπου χιλιετία έχει περάσει από το 324 μετά Χριστόν, όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο διορατικός βασιλέας των Ρωμαίων, αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του από τη γερασμένη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Βρήκε μία μοναδική τοποθεσία, ένα μέρος που θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή, στο οποίο το εμπόριο θα αναπτυσσόταν και η αυτοκρατορία θα μπορούσε να γράψει μία καινούρια, καθαρή σελίδα. Η σύψη της παλαιάς Ρώμης, η πτώση των ηθών, τα λάθη οδηγούσαν στο θάνατο την αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος όμως διέγνωσε την πάθηση και φρόντισε εγκαίρως για τη γιατριά. Αλλά όσο και αν έβλεπε μπροστά, δεν μπορούσε να δει, δεν μπορούσε να ξέρει τι κόσμημα θα γινόταν αυτή η πόλη στην οποία έδωσε το όνομά του. Το πρώην χωριουδάκι των Απίκων από τα Μέγαρα, το Βυζάντιο όπως ονομαζόταν, έγινε η καλονή των πόλεων, ασύγκριτη και μοναδική. Η ανθρωπιά, τα γράμματα, οι τέχνες, ο πολιτισμός, οι επιστήμες βρήκαν καταφύγιο και γνώρισαν νέες δόξες. Η πίστη στον αληθινό Θεό εγκαταστάθηκε σε νέους

ναούς περικαλής, με κορονίδα το ναό της του Θεού Σοφίας, την Αγία Σοφία. Οι φορητές εικόνες και τοιχογραφίες ιστορούσαν την έλευση του Υιού του Θεού στον κόσμο. Τα πάντα άλλαξαν. Η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ξεψυχούσε, η Ανατολική ανέτειλε. Ο Κωνσταντίνος έφυγε και η ιστορία τον ονόμασε Μέγα. Άλλοι αυτοκράτορες πήραν τη θέση του, άλλοτε νοήμονες, με πνεύμα θυσίας προς το λαό, και άλλοτε φιλόδοξοι και αλαζόνες. Η ορθή πίστη στον ένα και μοναδικό τριαδικό Θεό στερεώθηκε και εξαπλώθηκε. Τα μοναστήρια έσφυζαν από ζωή. Οι ναοί κτίζονταν ο ένας μετά τον άλλον. Οι αγιογράφοι κοσμούσαν την πόλη με εικόνες και οι κωδικογράφοι με λειτουργικά βιβλία. Αλλά κάποτε φύσηξε αντίθετος άνεμος. Σύννεφα ήρθαν και στάθηκαν πάνω από την πόλη. Μαύρα και απειλητικά. Στην εξουσία ανέβηκαν οικονομάχοι βασιλείς. Βασιλείς που πίστευαν ότι δεν πρέπει να προσκυνούμε τις εικόνες. Και θέλησαν να επιβάλλουν την άποψή τους με τη βία. Τραγικές στιγμές για τους χριστιανούς. Το 726 ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος, ο Ίσαυρος, ο οποίος ήταν αυτοκράτορας από το 717 μέχρι και το θάνατό του το 741 μετά Χριστόν. Αυτός λοιπόν δίνει διαταγή να κατέβει η εικόνα του Χριστού που κοσμούσε τη Χαλκή Πύλη, την επίσημη είσοδο των βασιλικών ανακτόρων, στη θέση της να μπει ένας σταυρός. Και ενώ οι αντιδράσεις από κληρικούς και λαϊκούς ήταν έντονες, ο Λέων αποφασίζει να επιβάλλει την κοσμική του εξουσία στα εκκλησιαστικά πράγματα. Το 730 καθιερώνει τον διωγμό των εικόνων ως επίσημο δόγμα του κράτους και της εκκλησίας και διατάζει την καταστροφή των εικόνων και τη δίωξη των εικονόφιλων. Οι ασκοί του Αιώλου έχουν ανοίξει. Για 60 ολόκληρα χρόνια ο λαός της αυτοκρατορίας θα δοκιμαστεί σκληρά. Τον Λέοντα διαδέχεται ο γιος του ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος. Θα ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του και θα προσπαθήσει να τον ξεπεράσει. Εξαπολύει εκστρατεία τρομοκράτησης των μοναχών και καταστροφής των μονών που ήταν προπύργια εικονολατρίας. Ιστορίες πόνου και ντροπής διαδραματίστηκαν με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να ακούμε αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο κύριος Αθανάσιος Παϊβανάς, πρωτοψάλτης και μαθητής του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασιβούλου Στανίτσα. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή να μας εξηγεί το πώς γινόταν τα μαθήματα με τον δάσκαλό του. Ακούσαμε και αποσπάσματα μουσικά από την ώρα των μαθημάτων και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε από τον κύριο Παϊβανά να μας εξηγεί πώς δέχτηκε ο ψαλτικός κόσμος των Αθηνών την άφιξη του Άρχοντος Πρωτοψάλτου στην Αθήνα, όταν δηλαδή εκδιώχθηκε από την πόλη και ήρθε εδώ στην πόλη των Αθηνών, αλλά και την εμπειρία του από την συμμετοχή του στις χοροδίες του Άρχοντος Πρωτοψάλτου. Εδώ στην Αθήνα ήρθανε τότε περίπου το 64 πολλοί Κωνσταντινοπολίτες ψάλτες, οι οποίοι απελάθησαν από την πόλη, και είπατε και πριν ότι έτσι άλλαξε λίγο το κλίμα της Αθήνας. Πώς όμως τους απεδέχθησαν εδώ οι Αθηναίοι ψάλτες και οι τότε σχολές που υπήρχαν?
1: Πάτερ, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι δικαιολογημένη αυτή η απορία. Εγώ θα μιλήσω για τον Στανίτσα, γιατί τον κύριο Παϊκόπουλο, που ο δάσκαλος μας δίδαξε μουσική και ήθος, και αυτός, τον έχω βιώματα ως νεαρός χοροδός στη χοροδία, και ο Παϊκόπουλος μεγαλύτερος. Άρα για τον κύριο Παϊκόπουλο είναι εν ζωή, ξέρουμε τη διαδρομή. Θα σας μεταφέρω αυτό που μου είπε ο δάσκαλος σε μάθημα, και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτόν που λέω. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, είπα στους μεγάλους κυτρανούς, έτσι χαρακτήριζε τους ανθρώπους που έλεγχαν τα μουσικά δρόμενα των Αθηνών, είπα στους μεγάλους κυτρανούς, να κάνουμε μια σχολή. Εσείς θα κάνετε τα θεωρητικά σας, τα μουσικολογικά σας, και εγώ θα διδάσω την ψαλτική. Ξέρω καλά την ψαλτική τέχνη. Τα άλλα κάνετε εσείς. Και μου είπαν, με Τούρκους δεν συνεργαζόμαστε. Αυτό
0: δείχνει πολλά.
1: Πολλά, και εκτιμώ ότι και άλλοι άνθρωποι το έχουν ακούσει σε άλλη φάση. Ο Στανίτσας στην Ελλάδα, ως μαθητής του γυμνασίου, επειδή κάθε φορά άμα δεν ήμουν στην εκκλησία έψανα το ραδιόφωνο να δω τι παίζει για να ακούσουμε, θα ακούγαμε τη Μητρόπολη ασφαλώς, αλλά θυμάμαι ότι προσωπικά μια φορά Μεγάλη Παρασκευή στην αποκαθήλωση έπιασα το Στανίτσα στο ραδιόφωνο. Θα ήταν το 70, 1969-70. Ποτέ δεν του έδωσαν βήμα να μιλήσει. Ποτέ δεν του έδωσαν να γράψει ένα άρθρο. Ποτέ δεν τον φώναξαν στο ραδιόφωνο. Εντάξει, τηλεοράσεις λίγο δυσκολότερα, αν και η δεκαετία 75, και από το 75 και μετά άρχισε να αναπτύσσεται η τηλεόραση. Ποτέ δεν φιλοξενήθηκε σε μια μουσική εκπομπή. Ποτέ. Το μόνο άρθρο που έχω βρει είναι στην Επετρίδα, που έχει γράψει ένα άρθρο «Λόγος και μελωδία», δισέλιδο, που εξηγεί ότι η μουσική βυζαντινή ουσιαστικά δεν υπάρχει αν αφαιρεθεί το κείμενο, το ύμνο. Δεν του άνοιξε κανείς την πόρτα.
0: Γιατί όμως αυτό?
1: Δεν το γνωρίζω, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Ούτε εξέφρασε ποτέ κάποιο παράπονο, έτσι να πει ότι...
1: Δεν εξέφρασε παράπονο. Κάποια φορά, αυτό το επίσης είναι εύκολο να το διασταυρώσει κανείς, το περιοδικό Ταχυδρόμος είχε μια συνέντευξη ενός μεγάλου ψάλτη των Αθηνών. Και μπαίνοντας για μάθημα, θυμάμαι με περίμενε όρθιος, έχοντας τον Ταχυδρόμο το περιοδικό, και λέω τα χρόνια 75, 76, 77, εκεί. Το είχε, και δεν θυμάμαι ακριβώς το κείμενο, αλλά θυμάμαι το νόημά του, που έλεγε ότι αυτός που έδινε τη συνέντευξη στο περιοδικό, εμείς δεν τραγουδάμε ούτε λέμε αμανέδες, εμείς ψέλνουμε. Και μου λέει, το αμανέδες το λέει για μένα, αυτό το λέει για μένα.
0: Μας έλεγαν ότι ακόμα και σε αυτόν τον περιβόητο εσπερινό του αιώνα, με τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο, έγραψαν, λέει, τότε οι εφημερίδες των Αθηνών ότι ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο, ο οποίος ήρθε και έψαλε αριστερά, και μέσα, λέει, σε μία παρέθεση είχαν αναφέρει ότι δεξιά έψαλε ο Θρασίβουλος Στανίτσας.
1: Το έχω ακούσει αυτό, ναι.
0: Μόνο αυτό.
1: Ο Στανίτσας δεν είχε προσωπικά, να καταθέσω μια δική μου, ένα δικό μου βίωμα, που όμως μπορεί κανείς ειδικός να το δει αν μελετήσει τη συνέντευξή του. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Ο Στένισε δεν ήταν εγωιστής, να το ξέρετε. Δηλαδή πολλές φορές, να σας πω ένα παράδειγμα. Τα μαθήματα του Πρωγάκη ο Στανίτσας ούτε καν τα κοιτούσε. Κάποια στιγμή μπορεί να έκανε έτσι να δει που είμαστε στην δοξολογία. Καμιά φορά μπορεί ελέγχοντας να μην ήταν ακριβώς το κλάσμα εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα εγώ με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να... γιατί μπερδευόμουν. Δάσκαλε εδώ λίγο το κοίταγε. Γιατί με αφήνεις και κάνω λάθος για... Αυτό δεν το λέει ο εγωιστής.
0: Βέβαια, σίγουρα.
1: Οπότε δεν το λέει.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς. Και ένα άλλο πράγμα, συχνά, τις πιο πολλές φορές χρησιμοποιούσε το εμείς, εκφράζοντας ότι είναι μέλος μιας ομάδας πολίτικης. Εμείς στην πόλη αλλιώς το λέγαμε αυτό. Εμείς δεν το κάναμε. Δεν ήταν το εγώ μπροστά, ήταν το εμείς.

0: Στις χοροδίες του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Στανίτσα συμμετείχατε?
1: Ναι, είχα τη μεγάλη τιμή. Η πρώτη μου εμπειρία, να το πω έτσι, με τη χοροδία του Στανίτσα είναι σε μια εκδήλωση που λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν στον Παρνασσό για τους Καλαβριτινούς που σφαγιάστηκαν από τους Γερμανούς τότε. Και εκεί έψαλε η χοροδία, εκεί ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Τα 8 μαρτυρικά, προσαρμοσμένο το κείμενο για τους Καλαβριτινούς και το αιωνία μνήμη. Η έντονη πλέον δραστηριότητά μου μαζί του ήταν από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, γιατί όπως ξέρετε το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας από το Στανίτσα, με το Στανίτσα ξεκίνησε. Και προσωπικά δεν λέω εκτιμώ, έχω την άποψη ότι η ύπαρξη του Στανίτσα στο Ίδρυμα Μουσικολογίας του έδωσε άλλη προσωπικότητα. Ναι, μένα ο αγαπητός καθηγητής ο κύριος Στάθης από εκεί πέρα πήγε ακόμη πιο μπροστά, προχώρησε, αλλά η ύπαρξη του Στανίτσα για μένα ήταν καθοριστική στο Ίδρυμα. Και από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη με τις πρόβες, έχω και ηχογραφημένες πρόβες μάλιστα από εκεί. Και εκεί κανείς μπορεί να δει τον Στανίτσα ότι δεν είναι εγωιστής. Και μετά τον Πέτρο τον Πελοποννήσο, αλλά και άλλες εκδηλώσεις. Και συμμετείχα και στο Βέλγιο τη δεύτερη φορά, όχι την πρώτη, που ήταν με το έργο του Πέτρου του Πελοποννησίου.
0: Εκεί έτσι πάλι στις χοροδίες αυτές πώς ήταν σαν χωράρχης?
1: Ήταν αυστηρός, είχε καλό υλικό, όχι σε όλες τις εκδηλώσεις.
0: Ήτανε πάνε πολίτες και,
1: ναι,
0: και Αθηναίοι.
1: Και Αθηναίοι, αρκετοί Αθηναίοι. Ναι, μεν κατά τη γνώμη μου οι χοροδίες της πόλης του Στανίτσα είναι το ιδεατόν. Και ακούγοντας αυτές τις χοροδίες το όραμά μας είναι να πλησιάσουμε λίγο. Δεν πρόκειται να φτάσουμε. Ακούμε το θαυμαστή και λένε σε πρόβα, γιατί αυτά που ακούμε στην πόλη τα πιο πολλά είναι πρόβες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι πρόβες και μπορώ να σας πω ακριβώς, γιατί και με αυτά γαλουχήθηκα και στην πρόβες. Και λες, αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα δεν διαβάζουν παρατούρα, το λένε να παίξουν.
0: Του είχαν μάθει τόσο καλά,
1: τόσο καλά. Που μα εκεί τα ονόματα και μόνο όνοματα αναφέρουμε είναι ιερά τέρατα, σε εισαγωγικά η λέξη, της μουσικής. Εδώ είχε αρκετούς από αυτούς, είχε όμως και Αθηναίους. Το έργο του εδώ ήταν πιο δύσκολο, γιατί εμείς οι Αθηναίοι είμαστε πιο αντίθεση στη μουσική, δεν έχουμε την ίδια διαδρομή. Οπότε είχε ένα παραπάνω πιο δύσκολο έργο. Έκανα αρκετές εκδηλώσεις και εδώ, και αυτή η εκδήλωση που έγινε στο Βέλγιο την πρώτη φορά είναι...
0: Ήταν οι πρόβες απαιτητικές, ήταν και πολλές στον αριθμό.
1: Πολλές και αρκετή ώρα. Και όλο το πρόγραμμα. Σε κάθε πρόβα ο Στανίτσας θα έκανε όλο το πρόγραμμα.
0: Φαντάζομαι δεν θα ήθελε και απουσίες.
1: Υπήρχε μια φασαρία πάντα με αυτό. Και να πω έτσι με την ευκαιρία ότι ο μοναδικός που είχα το προνόμιο να τον αποκαλώ δάσκαλο ήμουν εγώ. Οι άλλοι τον αποκαλούσαν άρχοντα. Και μπροστά σε όλους δάσκαλο, ναι, δηλαδή απαντούσε. Ήθελε αυτή την προσπόνηση. Ήταν απαιτητικό στις χοροδίες. Αγχωμένος πάντα, γιατί ήξερε ότι δεν έχει πετύχει αυτό που ήθελε, ήταν τελειομανής.
0: Ήθελε το τέλειο.
1: Ήθελε το τέλειο και άφησε αυτά που άφησε και στη χοροδία. Οι χοροδίες της πόλης όμως νομίζω ότι είναι το κάτι άλλο. Δεν επαναλαμβάνονται αυτές.
2: Ποιο κομμάτι είναι στην πόλη?
0: Στην πρόβα στις χοροδίες εδώ της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Δίδασκε πρώτα το μέλος ή μόνο όταν χρειαζόταν επενέβαινε?
1: Όταν επενέβαινε εκεί που χρειαζόταν. Είχε ένα ξύλο. Ένα ξύλο μεγάλο, ναι. Σαν χάρακα να το πω έτσι μεγάλο, ναι. Και με αυτό χτυπούσε. Και όλη η πρόβα γινόταν με τον απλό ρυθμό. Όπως γνωρίζετε και σε μένα όλα τα μαθήματα ήταν με τον απλό ρυθμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυτό το χτύπημα και εκεί επενέβαινε, διόρθωνε. Ήταν και αυτές μοναδικές στιγμές. Υπήρχε πολύ, πολύ σεβασμός εκατέρωθεν μεταξύ των πολιτών. Θυμάμαι όταν ήρθε ο Μακαριστός ο Καρακάσης στη χοροδία. Είχε γίνει ο πόλεμος στο Λίβανο και το 1975 κάναμε πρόβες εμείς για τον Γρηγόριο. Εγώ δεν γνώριζα. Ήμουν ο μικρός της χοροδίας. Ναι. Ήρθε ο Καρακάσης με πόσο σεβασμό. Μιλούσε ο ένας τον άλλο, αλληλοεκτίμηση. Ήταν κάτι, ναι, το φανταστικό.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλείς μας ακροατέ στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και μελετούμε το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής Επιστολής, τους στίχους 14 έως και 16. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. «Ημείς γαρ μιμητέ γεννήθητε αδελφοί των εκκλησιών του Θεού των σών εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, ότι τα αυτά επάθατε και εμείς υπό των ιδίων συμφιλετών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων, των και των Κύριων αποκτηνάντων Ιησούν και τους ιδίους προφήτας και ημάς εκδιωξάντων και Θεό μη αρεσκόντων και πάσιν ανθρώπης εναντίον, κολλιόντων ημάς της έθνηση λαλήσε ή να σωθώσει, εις το αναπληρώσε αυτόν τας αμαρτίας πάντοτε. Έφτασε δε επ' αυτούς η οργή εις τέλος». Με πιο απλά λόγια, εσείς αδελφοί μου, μιμηθήκατε εκείνες τις εκκλησίες του Θεού που ευρίσκονται στην Ιουδαία και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Γιατί κι εσείς πάθατε τα ίδια από τους συμπατριώτες σας, όπως και εκείνοι από τους Ιουδαίους που σκότωσαν τον Κύριό μας και τους προφήτας και κατεδίωξαν και ημάς, και εις τον Θεόν δεν είναι αρεστοί και εχθρεύονται όλους τους ανθρώπους. Αυτοί μας εμποδίζουν να κηρύξουμε στους εθνικούς για να σωθούν, και έτσι ξεχυλίζει το ποτήρι των αμαρτιών τους. Έφτασε όμως επάνω τους τελειωτικά η οργή του Θεού. Η πρώτη εχθρή του κηρύγματος του Χριστού.

του Χριστού εδρόσιζε τις ψυχές του εκλεκτού λαού του Θεού και απάλυνε τις καρδιές του. Πόσες φορές μέσα από τα πλήθη δεν οικούεται ο λαός γεμάτος θαυμασμό και βαθιά συγκίνηση να αναφωνεί ότι ουδέποτε άνθρωπος ελάλησε ως ούτως ο άνθρωπος. Ο Κύριος μας εκήρυται ως εξουσίαν έχουν με θάρρος και παρησία απευθύνοντας τον λόγον του προς πάσαν κατεύθυνση. Και η ποικιλία του Θείου Κηρύγματος πλημμύριζε τις καρδιές των ακροατών από εσωτερική αγαλίαση. Ο πύρινος λόγος του φώτιζε τη σκέψη, ενίσχυε την τζακισμένη θέληση, ελευθέρωνε τις σκλαβωμένες καρδιές, αφύπνιζε νεκρωμένες συνειδήσεις και άνοιγε νέους ορίζοντες αληθινής ζωής. Και οι εχθρότης των πολεμίων του Θείου Κηρύγματος έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν το θεοκτόνων σχέδιον ολοκληρώθηκε και ο Θεάνθρωπος Ιησούς αφήκε την τελευταία του πνοή επί του ικριώματος του Σταυρού εις τον λόφον του εγκλήματος τον Γολγοθά. Αλλά το κήρυγμα του Ευαγγελίου προς φιλής μας ακροατέ κρατούν πλέον στα χέρια τους οι Απόστολοι του Χριστού, οι οποίοι υπακούντες εις την εντολήν του Κυρίου πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, διασκορπίζοντες τα πέρατα του κόσμου και εμπνεόμενοι από το διδάσκαλό τους κηρύττουν με τόλμη και θάρρος το Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι εχθροί του Ευαγγελίου, τους κήρυκας της αληθείας, τους επιτιμούν, τους καταδιώκουν, τους συλλαμβάνουν, τους φυλακίζουν, τους βασανίζουν, τους οδηγούν στα μαρτύρια, τους ακροτηριάζουν, τους βγάζουν τα μάτια, τους κόβουν τα χέρια και τα πόδια, τους ξεριζώνουν τα δόντια, πληγώνουν τα κορμιά τους, τους παραδίδουν τροφή στα άγρια θηρία, τους αποκεφαλίζουν και τέλος επισφραγίζουν οι Απόστολοι του Χριστού το κήρυγμά τους με το μαρτυρικό τους θάνατο. Αυτό το βροντερό κήρυγμα ακούεται από τότε μέχρι σήμερα και βρίσκει βαθιά ανταπόκριση στις καρδιές των ανθρώπων. Τι κι αν υπάρχουν νεότεροι και παλαιότεροι νέρονες, τι κι αν σύγχρονοι και παλιοί Διοκλητιανοί και καλλιγούλες, βασιλείς, δικτάτορες και αυτοκράτορες θέλουν να πνίξουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τι κι αν οι άνθρωποι της εποχής μας αρνούνται τον αληθινό Θεό και λατρεύουν τα σύγχρονα είδωλα, τι κι αν οι άνθρωποι μεθυσμένοι από την αυθονία των αγαθών και από τα επιτεύγματα και τα κατορθώματα στον τεχνικό τομέα, τι κι αν τα θεϊστικά και ελιστικά κηρύγματα με τις βραχνές φωνές περνούν στη ζωή του λαού μας, τα μηνύματα της απομακρύνσεως των ανθρώπων από τον Θεό, οι σαλπιγκτέ της ευαγγελικής αληθείας σαλπίζουν τα θεϊκά σαλπίσματα και ο λόγος του Θεού, γραπτός και προφορικός, κυλά ήρεμα τα νερά του και αρδεύει τις αθάνατες και αιώνιες ψυχές των πιστών. Και στις ημέρες μας, προς φιλής μας ακροατέ, το κήρυγμα του Ευαγγελίου ευρίσκεται σε διωγμό. Υπάρχουν κυβερνήσεις κρατών.

Των που απαγορεύουν την κυκλοφορία του Ευαγγελίου και την ελευθέρα διακίνηση των χριστιανικών αληθιών, αλλά και στον τόπο μας προσφυλής μας ακροατέ, περιφρονείται το Ευαγγέλιο, τίθεται στο περιθώριο και οι νεότεροι Έλληνες αναζητούν άλλους τρόπους ζωής εκτός από αυτόν που κηρύττει το Ευαγγέλιο. Όσον ο χρόνος περνά, τόσο και περισσότερο γίνεται κατανοητόν ότι οι σκοτεινές δυνάμεις απεργάζονται την αποχριστιανοποίηση του λαού μας, την αποκοπή του από τις ρίζες της Ορθοδοξίας και από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Αυτό αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων μας. Προσφυλής μας ακροατέ, η διάδοση της ευαγγελικής αληθείας αποτελεί χρέος όλων των χριστιανών. Εφόσον ο Κύριος μας είναι ο διδάσκαλός μας, εμείς όλοι είμαστε μαθητέ Του. Το πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση, αποτελεί για όλους μας πρώτιστον και πρωταρχικών καθήκον. Ο αγώνας είναι σκληρός, η μάχη ευρίσκεται εν εξελίξη, κάποιο χαράκωμα συνεχίζει να παραμένει κενό και να αναμένει τον πολεμιστή του. Αλήθεια, ποιος έχει το δικαίωμα να κοφεύει στο προσκλητήριο της μάχης? Για τον καθένα μας ισχύει τον ίν υπερπάντων αγών. Ο Κύριος μας αναμένει και μας προσκαλεί να δώσουμε την παρουσία μας στη μάχη και στον αγώνα που συνεχίζεται και στις ημέρες μας σκληρός και αδυσόπιτος.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νεκτάριο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ της εκπνδέησή μου η αγγελιτία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίεξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίεσεν επ' με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έρτης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταμένουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός ότι επί σύ ήρθησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σιεί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσι με εν γη ευθεία. Εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν την δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι.

και κατά το πλήθος των νυχτημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και ευφροσύνην, αγαλιάσον δε ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγγάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελ σας θυσίαν έδωκα άν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδίαν στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχου.

Αμήν. Πάτερ ημών το εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευφέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν,

δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Πορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγιες, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Εναγίνητου Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Νοερά μεταφέρεται στους Αγίους Τόπους. Ο γέροντας Γρηγόριος, αναπολώντας την συναναστροφή μαζί του, έγραφε: «Εκείνο που σε ήλκυε ήταν οι άγιες ώρες της μεταρσίωσης κοντά του. Ξέχναγες τι γίνεται έξω από το παράθυρο του κελιού, έξω στον κόσμο, και μεταφερόσουν άθελά σου σε ξένη βιωτή, στην απαρχή της αιώνιας ζωής. Όσες ώρες και να περνούσες κοντά του, λίγες τις λογάριαζες. Στη συντροφιά του σταματούσε ο χρόνος. Ο ίδιος ρωτούσε ως πόση ώρα να είναι και απορούσε με τον ταχύ βηματισμό της. Πίστευε πως οι μεγάλες εορτές, είτε δεσποτικές είναι αυτές, είτε θεομητορικές, είτε μεγάλων Αγίων, για να βιωθούν θέλουν απόλυτη ησυχία, μέσα στην οποία ο νους γίνεται μετάρσιος και μεταφέρεται στους τόπους των μεγάλων γεγονότων της πίστεως. Μία φορά Χριστούγεννα με ρώτησε: «Εδώ είσαι, Γρηγόριε?» «Εδώ είμαι, γέροντα.» «Εδώ να είσαι, αλλά ο νους σου να περιπολεύει στους Αγίους Τόπους. Έτσι θα εφραίνεται η καρδιά σου, θα αγαλλιάται το πνεύμα σου». Βλέποντας τη θάλασσα που απλώνεται μπροστά στο κάθισμα του Αγίου Ιωσήφ, μεταφέρεται στη λίμνη της Τιβεριάδας. Για τον λόγο αυτό οι υποτακτικοί του ονομάζουν τη βάρκα της Συνοδείας Τιβεριάδα. Μάλιστα τον Μάιο του 1957, με την ευχή του Οσίου Γέροντά τους, αλλιεύουν μια πλούσια αλληλεία παρόμοια με εκείνη των μαθητών του Χριστού μετά την Ανάστασή του στη λίμνη της Τιβεριάδος. Από βραδύς ο πατήρ Παύλος, που έρχεται συχνά στο κουβάρι μαζί με τον πατέρα Νικηφόρο, ρίχνουν δίχτυα στην περιοχή της Ψηλής Άμμου. Την επόμενη μέρα πολύ νωρίς το πρωί τελείται Θεία Λειτουργία. Κατόπιν πηγαίνουν να σηκώσουν τα δίκτυα και βρίσκονται προεκπλήξεως. Είναι γεμάτα με πάμπολα μπαρπούνια πρώτου μεγέθους. Όταν φτάνουν στο κουβάρι, όσιος βλέπει από πάνω την αφθονία του αλλιεύματος και ευλογεί πασιχαρής. Στη συνέχεια μοιράζει τα ψάρια στους κατοίκους του νησιού. Καθώς λοιπόν οι υποτακτικοί του Οσίου Αμφιλοχίου διαβιώνουν στο ησυχαστήριο του κουβαριού, παίρνουν μικρή γεύση από τις πνευματικές αναβάσεις του. Οι εμπειρίες τους κοντά του είναι ο θησαυρός που πάντοτε θα φέρουν μέσα τους όταν θα διακονήσουν ως σημαντικά στελέχη της Εκκλησίας μας εντός και εκτός της Ελλάδος.

Πνευματικά κέντρα προσευχής. Κατακυριεύσατε τους ουρανούς. Σε όλη τη ζωή του Άγιος δεν πάβει να οραματίζεται το μέλλον της Εκκλησίας του Χριστού. «Θαυμάζω τον γέροντα», έλεγε ο Αρχιμανδρίτης Θεολόγος, μετέπειτα Μητροπολίτης Λαρίσης, που παρά το γύρας του κάνει όνειρα σαν 18χρονο παλικάρι. Καθώς θεωρεί ότι η μοναχή είναι το ευζωνικό τάγμα της Εκκλησίας που την προστατεύει από τους εχθρούς της, διαπνέεται από τον υψηλό σκοπό της εξάπλωσης του μοναχισμού. Αυτόν τον πόθο του φανερώνει και η ετυμόλογη απάντησή του στην παρατήρηση κάποιου χριστιανού. «Γέροντα, εσείς οι μοναχοί πορεύεστε αντίθετα με την εντολή του Θεού», που είπε «αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γην». «Α, εμείς έχουμε άλλη γραμμή. Εμείς έχουμε το κατακυριεύσατε τους ουρανούς. Όσο για τη γη, σας τη χαρίζουμε». Οι σκέψεις, λέει, δεν είναι μόνο για την Πάτμο, μα και για όλα τα μέρη της Ελλάδος, της πατρίδος μας, για να λάμψει πάλι ο μοναχισμός προς δόξαν Θεού και σωτηρία ψυχών. Στην φαρέτρα του έχει σαν βέλος την ευλογία και την ευχή του Αγίου Νεκταρίου να δημιουργήσει μοναστικούς σταθμούς προσευχής. Ανεκτίμητη είναι η προσφορά του στο γυναικείο μοναχισμό της εποχής του. Συχνά υπογραμμίζει την ιδιαίτερη τιμή του Κυρίου προς τις γυναίκες που αφιερώνουν την ύπαρξή τους σε εκείνον. Ο Χριστός πολύ ανύψωσε τη γυναίκα. Αυτό εσείς πρέπει να το αξιοποιήσετε. Η καρδιά της γυναικός είναι πλασμένη να αγαπά περισσότερον από του ανδρός. Η αγάπη της είναι ανωτέρα από αυτήν του ανδρός. Ο άνδρας, όσο και να θέλει, δεν θα μπορέσει να αγαπήσει τόσο λεπτά σαν τη γυναίκα. Τώρα που είστε νέες, αγαπήσατε τον υφείο σας. Πραγματική φλόγα να καίει στα σπλάχνα σας. Εσάς που δώσατε τα νιάτα σας, τη ζωή σας δι' εκείνον, πόσο θα σας τιμήσει μίαν ημέραν? Θα έχετε την πρώτη θέση κοντά του στον ουρανό. Δεν θα είστε δούλες του, μα νύμφες του. Η θέση σας θα είναι ανώτερη από τη δική μας. Εμείς ως ιερείς θα είμαστε σαν αξιωματικοί, σαν θυρωροί στα παλάτια του, και εσείς θα είστε μέσα νύμφες του και βασίλισσές του. Στόχος του είναι η ορθόδοξη μοναχή να επανέλθει στην πρώτη της θέση, να φτάσει στις γραμμές που έχει θέσει ο διοργανωτής του μοναχισμού, Μέγας Βασίλειος. Τον απασχολεί ποια ήταν η ενδυμασία της μοναχής πριν από την τουρκοκρατία, γιατί δεν θέλει τη μοναχή ντυμένη με τα ρούχα της χείρας, όπως είχε τότε επικρατήσει, για να μην γίνεται στόχος των Τούρκων κατακτητών. Μαζί με τον προηγούμενο της μονής, πατέρα Παύλο, ενδιατρίβουν στα βυζαντινά τυπικά των γυναικείων μοναστηριών για αρκετό καιρό και από εκεί παραλαμβάνουν το σημερινό σχήμα της αμφιέσεως της μονής του Ευαγγελισμού. Οι ένθεοι πόθοι του Οσίου ευλογούνται από τον Κύριό τους και αξιώνεται να αποδιαιτήσει και άλλες μοναστικές αδερφότητες.

ιδρυτής της μονής του Αγίου Μινά στην Αίγινα. Στην αγαπητή του Αίγινα ανοίγεται νέο πεδίο δράσεως για τον Άγιο, όταν το καλοκαίρι του 1951 ο Κωνσταντίνος Καλοκέντης, πνευματικό του παιδί, του δωρίζει ιδιόκτητο κτήμα νότιο-ανατολικά του αρχαίου ιερού της Αφέας Αθηνάς, όπου υπήρχε το ναίδριο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μινά. Ευλαβείται τον Άγιο, καθώς έχει επηρεαστεί από τις διηγήσεις των συμπατριωτών του Πατμίων που συμμετείχαν στις εργασίες της ανασκαφής του μαρτυρίου του στην Αίγυπτο. Με τις ευλογίες του τότε Μητροπολίτη Προκοπίου και τη συνδρομή ευσεβών χριστιανών, οικοδομεί νέο ναό επωνόματι του Αγίου και το πρώτο κτηριακό συγκρότημα της Μονής. Την αρχική μοναστική συνοδεία σχηματίζουν δύο πνευματικές του κόρες, οι κατασάρκα αδερφές Σμυρνιωτοπούλου, από τις οποίες η πρώτη χειροθετείται μοναχή με το όνομα Νεκταρία και αναλαμβάνει τα καθήκοντα της ηγουμενίας, η δε αδερφή της μετονομάζεται Θεοδούλη Μοναχή. Ο Άγιος ανησυχεί για την ασφάλεια των μοναχών, επειδή το μοναστήρι δεν έχει ακόμα περιτυχιστεί. Μια νύχτα λοιπόν, καθώς προσεύχεται, ακούει ποδοβολητό αλόγου και ξαφνιασμένος βλέπει από το παραθύρι του έναν έφυπο να περιέρχεται τη μονή. Σταματά όμως, τον κοιτάζει και του λέει: «Μη φοβάσαι, πάτερ Αμφιλόχιε, εγώ είμαι ο φύλακας των μοναχών νύχτα και μέρα». Με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Μινάς έκανε φανερή την παρουσία και την προστασία του στη μονή του. Πάλεται η καρδιά του Αγίου Αμφιλοχίου από πνευματική αγαλίαση όταν αναλογίζεται ότι στον ίδιο χώρο όπου λατρεύονταν άλλοτε οι ειδωλολατρικοί θεοί, τώρα ενείται και δοξάζεται το Άγιο Όνομα του Τριαδικού Θεού και την κνήσα των ειδωλοθήτων αντικαθιστά η ευωδία της χριστιανικής λατρείας. Αφήνει τις σκέψεις του να χυθούν στο χαρτί όταν γράφει στα πνευματικά του παιδιά: «Πνευματικά μου τέκνα, είναι βράδυ. Ο ήλιος πλησιάζει στη δύση και εντός ολίγου θα κρυφθεί μέσα εις τα δάση του Αγίου Μινά. Η δύση εδώ, εις το όμορφο νησί του Σαρονικού, δεν είναι τόσο σπουδαία, διότι δεν έχει θάλασσα δια να ζωντανεύει το βραδινό λουτρό του φωτεινού διαβάτου του ουρανού που μας σκορπά παντού την ζωή με ακτίνας και φως. Η Ανατολή είναι κάτι το υπέροχον. Η ιστορική αυτή θάλασσα που τον παρουσιάζει με τόση μεγαλοπρέπεια ως σαν βασιλέα του ουρανού κάνει όλη την περιοχή της θαλάσσης να ζωντανεύει όλας της ιστορίας που απ' αρχής συνήντησε. Πόσα πλοία εμπορικά και πολεμικά, πολετισμένων και βαρβάρων δεν είδε και πόσας γλώσσας αυτά τα κύματα του Σαρονικού δεν ήκουσαν. Εδώ λίγο πιο πάνω, εις έναν μαγευτικό λόφον, είναι κτισμένος ένας ναός της Αφέας Αθηνάς. 200 χρόνια προτού ο Περικλής σκεφτεί να δώσει μόνιμον κατοικίαν εις την Αθηνά, εις την Ακρόπολη. Ο κόσμος που τον επισκέπτεται τον θαυμάζει για την αρχιτεκτονική του. Μένει όμως χωρίς θυμίαμα, χωρίς ιερέα, χωρίς λατρευτάς. Μια φωνή από τον βράχο του Αρίου Πάγου, ενός μικρασιάτου από την Ταρσόν, τον ερήμωσε και μένει τώρα αρχαιολογικός χώρος. Μόνο τη νύχτα επάνω στα σκαλιστά κολόνας ακούει τα κλάματα από το σύμβολο της Αθηνάς που κλαίει την ερήμωση αυτού του ναού και το διώξιμο της θεάς του. Λίγα βήματα από αυτήν
την πένθυμη περιοχή αισθάνεσαι το χριστιανικό θυμίαμα και ακούεις από νεανικά στόματα Ελληνίδων άσματα και ύμνους προς την μόνην Παρθένων Μαρίαν. Αυτή η δύναμις του χριστιανισμού είναι η κίσασα των κόσμων, η πίστη ημών. Παρουσιάζεται με όλον το μεγαλείον της, όταν η ιδεολογία αυτή ευρίσκεται στην καρδία της Ελληνίδος χριστιανής. Στο ησυχαστικό περιβάλλον της Μονής, το προσευχητικό πνεύμα του βρίσκει ανάπαυση και με ποιητική διάθεση μιλά για το κλίμα της Θείας Λατρείας. Έχουμε μία μικρή ταράτσα που εκεί πάνω τα βράδια γίνεται ο εσπερινός και το απόδειπνο. Μαζί με τις αδερφές συμψάλλουν τα πεύκα και η θάλασσα. Ο δε Γιόνης με τη μελαγχολική του φωνή νομίζεις ότι λέει το «Κύριε ελέησον» και έτσι τα πάντα εδώ μιλάνε και δοξολογούν τον πλάστη. Παρά την έθραυστη υγεία του ταξιδεύει συχνά στην Αίγινα για να στηρίξει τη νέα αδερφότητα στο ξεκίνημά της και να θέσει γερά θεμέλια στο πνευματικό της οικοδόμημα. Τον συνδράμουν στο έργο του ο πνευματικός του Υιός Πατήρ Παύλος που διαμένει στην Αθήνα λόγω σπουδών και άλλοι ιερομόναχοι. Στη συνέχεια παραδίδει τη σκυτάλη της πνευματικής καθοδήγησης του λογικού του ποιμνίου στο πνευματικό του αδερφό και μαθητή του Αγίου Νεκταρίου γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο από την Πάρου.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλουν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

περισθέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανώ.